0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μην χαράξεις την πληγή, μην ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: change. I know my words will dry upon your skin. Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
2: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

93,6 και 107. On the radio he is introduced like this. Η μουσική που ακούει ο κόσμος.

0: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα ραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
1: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
2: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάντος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
4: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
5: Κόκαλα.
4: Έτσι, μπράβο.
0: Ακούτε Κόσμος

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του Ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν στην πόλη λιμάνι Μπανταραμπά στα νότια. Χθες ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ απείλησε την Τεχεράνη ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής, σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Την ανάγκη να σταματήσουν τα παρατεταμένα βάσανα των κατοίκων της Γάζας, υπογράμμισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση των αμάχων. Την επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Εξαιρετικά απογοητευτική είναι η δασμή των Ηνωμένων Πολιτειών, λέει η Νέα Ζηλανδία. Για αδικαιολόγητους δασμούς κάνει λόγο η Αυστραλία. Τη λύπη της εξέφρασε η Ιαπωνία. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Την ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ζητά η Γαλλία για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών που απειλούν κατοικημένες περιοχές. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Κωνσταντίνος Τασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή παράδοση στα Γρεβενά. Στην Άνω Σύρο, νεκρή με τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εντοπίστηκε χθες 41χρονη γυναίκα μετά από έντονη λογομαχία με ζευγάρι μέσα σε κατοικία. Οι δύο ένοικοι του σπιτιού προσήχθησαν και εξετάζονται. Η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες κυρώσεις σε βάρος των κουβανικών ιατρικών αποστολών στο εξωτερικό, που θεωρούνται ένας από τους βασικούς τρόπους εξασφάλισης συναλλάγματος για την Αβάνα. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, σύνδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στη Νέα Υόρκη, δύο άνθρωποι μαχαιρώθηκαν χθες από άνδρα που φώναζε «Ο Θεός είναι μεγάλος» στα αραβικά, ο δράστης είναι λύθη. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο Γυροκομείο Αθηνών, θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά ισχυρά σε σποράδες Εύβοια, Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, Μαγνησία, Λάρισα, Φθιώτιδα, Αττική και στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Άνεμοι ως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30.
2: Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σέρετη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Quattro Ruote. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δοκιμάζουμε και τεστάρουμε εξαντλητικά 19 μοντέλα. Υβριδικά και ηλεκτρικά. SUV μικρά και μεσαία, οικογενειακά και σπορ. Ταξιδεύουμε σε Χαλκιδική και Μύκονο οδηγώντας τα όρια. Γιορτάζουμε τα 70 χρόνια Quattro Ruote με υπεραυτοκίνητα στην πίστα Βαϊράνο. Μαζί η Διαβήτης. Οδηγός για ασφαλείς διακοπές. Τα 10 SOS για να αποφύγουμε τις παγίδες. Το μενού που ασφαλίζει την ινσουλίνη στη ζέστη. Νέες ραγδαίες εξελίξεις στην αντιμετώπιση του διαβήτη. Και Arlekin. Τα θρυλικά βιβλία έρχονται να σας κάνουν συντροφιά στις διακοπές σας. Κυριακή με τον ελεύθερο τύπο. Έχετε λόγο.

I love you too. Πολύ πολύ καλημέρα σας στο Air News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Θα είμαστε η συντροφιά σας έως τις 8 όπως κάθε πρωί. Και σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή πριν τις καλοκαιρινές διακοπές. Άντε να μαζευόσαστε σιγά σιγά οι πρωινοί, κάθε κατεργάρι στον πάγκο του κτλ. Και πάει το καλοκαιράκι όλοι πίσω στη δουλειά. Και μπορώ να πω και άλλα τέτοια ποιματάκια για το Διονυσάκο που γυρνάει από Δευτέρα. Άντε να φεύγουμε εμείς. Σας προειδοποιώ βέβαια, αν είσαστε εδώ από Δευτέρα, ότι θα έρθει και θα αρχίσει να λέει τα καλό χειμώνα και τέτοια.

Είναι παγαποντάκος, παιδιά. Είναι παγαποντάκος ο Χατζημιχάλης. Παναγιώτα εδώ, η Χρονοπούλου που είναι στη ρύθμιση του ήχου, επειδή να μην ξανανοίξει μικρόφωνο στο Διονύση. Διονύση, ακούς? Λοιπόν, η Παναγιώτα Χρονοπούλου λοιπόν είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Λουίζα Μαραβελάκη και η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το Ιράκι μας διαλέγει τα περισσότερα τραγούδια που ακούτε, η Κατερίνα Σερέτ στο μικρόφωνο. Παράω ήδη βατραχοπέδιλα, να ξέρετε. Δεν ήρθαμε παπούτσια.

Σήμερα πάντως δεν θα είναι μια μέρα χαρακτηριστική του Ιουλίου, γιατί θα έχει βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση ακόμα, σε φυσιολογικά όμως για την εποχή επίπεδα. Ήταν χθες το βράδυ τόσο ωραία, τόσο δροσερά έξω. Δηλαδή ήθελες να κάθεσαι έξω, να μην θες να γυρίσεις, παιδί μου, σπίτι, να μην μπεις από το μπαλκόνι μέσα, ας πούμε. Λοιπόν, να ξέρετε ότι θα έχει ισχυρές κατατόπους βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά και στα νησιά. Τις πρώτες πρωινές ώρες, τώρα δηλαδή, φαινόμενα θα εκδηλωθούν κυρίως στα Επτάνησα. Οι πρώτες πρωινές ώρες πέρασαν, Κατερίνα, τέλος πάντων. Στα Επτάνησα και τη Δυτική Ελλάδα, αλλά γρήγορα θα επεκταθούν και σε αρκετά τμήματα της υπόλοιπης χώρας. Στη Θεσσαλία, τη Στερεά, στην Αττική εδώ, στην Εύβοια, στην Πελοπόννησο, στη Δυτική Μακεδονία, στη Χαλκιδική, στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Από το απόγευμα θα πάνε λίγο πιο ανατολικά τα φαινόμενα και θα επηρεάσουν κυρίως τις Κυκλάδες στα νησιά του Βόρειου Κεντρικού Αιγαίου και αργότερα θα επηρεάσουν και τα Δωδεκάνησα. Παλάδια θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα, λέει, στα Επτάνησα και στα δυτικά υπηρετικά και τοπικά στην Πελοπόννησο και στη Θεσσαλία και στη Στερεά Ελλάδα και μπορεί και στην Αττική. Γιατί δεν λέμε όλη τη χώρα να τελειώνουμε, γιατί εδώ και Ανατολική Μακεδονία και Χαλκιδική και Θράκη. Δεν είναι η Πελοπόννησο. Λοιπόν, σας είπα λοιπόν ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σήμερα. Τέστην. Στη Δυτική Μακεδονία από 16 έως 24, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 18 έως 28, στην Ήπειρο από 17 έως 31, στα κεντρικά υπηρετικά από 17 έως 33, στην Πελοπόννησο από 17 έως 34, στην Κρήτη από 20 έως 33, στα Επτάνησα από 21 έως 31, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 22 έως 32 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 24 έως 31 βαθμούς. Εδώ στην Αττική η θερμοκρασία από 22 έως 33. Θα μπορεί να βρέξει κιόλας από το μεσημέρι προς απόγευμα και μπορεί να ρίξει και χαλάζι στα βόρεια και νότια του νομού. Στη Θεσσαλονίκη βροχές, καταιγίδες από το πρωί τώρα, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο τα δυτικά και ανατολικά τμήματα του νομού και ιδιαίτερα τη Χαλκιδική. Ακούτε, κάνει μπουρίνια εκεί. Ξεκινάς, το ξέρετε βέβαια, αλλά το λέω για να σας προετοιμάσω. Λοιπόν, θα φυσάει μέχρι 5 μποφόρ βορειοδυτική άνεμη, θερμοκρασία από 21 έως 29.

Δύο οι τρόποι επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Viber. Θα μας ψάξετε ως Earth News με ένα κενό radio και θα μας βρείτε και θα στείλετε το μήνυμά σας. Και ο άλλος τρόπος, ο δεύτερος, είναι μέσω του Facebook, Πρωινή Παρέα η Απασφαλισμένη. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Messenger.

Καλημέρα στον. Ο Σορβόν πηγαίνει από Ξάνθη Αλεξανδρούπολη και έχει 19 βαθμούς και εύχεται καλό που σου κουν σε όλους. Καλημέρα στον Νικόλα από τα Πατήσια. Με ζακέτα είναι σήμερα στη βεράντα, 24 βαθμοί, αλλά ο Φραπές τέρμα παγωμένος. Ο Γιώργος, 13 βαθμοί τώρα, λέει, και αρκετή συννεφιά. Με το καλό να έρθει ο Διονύσης και καλές διακοπές. Μου εύχεται, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τζόρτζ μου. Η Μαρία, καλές διακοπές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα. Χθες το βράδυ, λέει, είχε 32 βαθμούς μέχρι κάποια ώρα και μετά τις 10 άρχισε να πέφτει η θερμοκρασία. Ευχαριστώ πολύ, Κυριακή μου. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, καλό Σαββατοκύριακο. Κύριε Παύλο μου, ναι, καλές θάλασσες σας.
1: Φεύγουν τα σύννεφα. Cross my
0: heart, hope to die. Ο Δημήτρης έχει βγάλει από την ντουλάπα το αδιάβροχο και περιμένει με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά.

Τα βαθμοί στην Ξάνθη, μας λέει η Φωτεινή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα γιορτάζει ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα. Χρόνια τους πολλά. Είναι η Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας. Αυτή την αυτοφροντίδα θα ήθελα πάρα πολύ να την υιοθετήσω και να μην την γιορτάζουμε μια φορά το χρόνο. Έτσι. Είναι μια εκστρατεία ευαισθητοποίηση γίνεται σε όλο τον κόσμο για να υπενθυμίσει σε όλους εμάς ότι η αυτοφροντίδα είναι σημαντική για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, την πρόληψη πολλών καταστάσεων υγείας και τη διαχείριση χρόνων.

0: Σήμερα είναι η μέρα του Σιμών Μπολίβαρ σε Κολομβία, Βενεζουέλα, Βολιβία και η Σιβερινό. Είναι η μέρα του ναυτικού επίσης στη Βενεζουέλα. Είναι η μέρα της αστυνομίας στην Πολωνία. Είναι εθνική ημέρα τεκίλας στις Ηνωμένες Πολιτείες με πρωτοβουλία του κλάδου. Παρακαλώ.
1: Τεκίλα.

Και σήμερα, επειδή ήταν βροχερός ο καιρός, είχε αποφασιστεί η επέτειος, η γιορτή που γίνεται στο Προεδρικό Μέγαρο, να μεταφερθεί εντός και όχι στους κήπους του Μεγάρου, οι οποίοι είναι πάρα πολύ ωραίοι, η αλήθεια είναι. Αλλά για να μην έχουμε παρατράγουδα και αρχίζουν και τρέχουν οι κυρίες και γίνει μαρούλι το μαλλί και βουλιάξουν τα καναπεδάκια και δεν είναι ωραίο πράγμα, τέλος πάντων. Αποφασίστηκε να γίνει μέσα.

Και είναι πολλοί εκείνοι που ανακοίνωσαν ότι θα πάνε, μεταξύ των οποίων και η κυρία Ρένα Δούρου, η νέα επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ προς το παρόν της κοινοβουλευτικής ομάδας επί της ουσίας. Δεν είναι πρόεδρος ακόμα, γιατί πρόεδρος πρέπει να εκλέξει το συνέδριο. Τέλος πάντων, με απαξιωτικό τρόπο μίλησε για αυτή την επέτειο και για αυτούς που θα παραστούν εκεί, σε αυτή την επέτειο, τους πήρε όλους η μπάλα. Ήταν μια λύση, συλλογική απόφαση αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, έτσι όπως είναι με τη σημερινή του μορφή. Και θα τιμήσουν αλλιώς τη γιορτή της Δημοκρατίας. Πάντων, είναι μια πολύ σημαντική επέτειος η σημερινή. Σημαίνει πάρα πολλά για τη δημοκρατία μας, για μια ολόκληρη, έτσι, αλλάζει μια ολόκληρη περίοδος, σημαδεύει μια ολόκληρη περίοδο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μικροκομματικούς λόγους. Γνώμη μου, το λέω. Για να πει ο καθένας αυτούς με αυτά που θέλει και για να ακουστεί. Α, δεν θα πάω γιατί αυτό, δεν θα πάω γιατί εκείνο, δεν θα πάω γιατί το άλλο. Αν δεν θα πάω εγώ, θα είναι γιατί πονάει η μέση μου και δεν μπορώ να πάρω τα πόδια μου, ας πούμε. Και δεν είναι ούτε θέματα σούλα, θέλω να πω προσώπου. Είναι θεσμός η Προεδρία της Δημοκρατίας και ίσως θα πρέπει να το σεβόμαστε λίγο παραπάνω. Γιατί δεν θυμάμαι όλους αυτούς που εξανίστανται τώρα και είναι λίγο στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί λέει θα είναι ακροδεξιοί καλεσμένοι και δεν ξέρω εγώ τι στην Προεδρία της Δημοκρατίας να κάνανε τα ίδια όταν με τη Χρυσή Αυγή, ας πούμε. Δεν πρέπει όμως να ανεβάζω τους τόνους σήμερα, δεν πρέπει να το κάνω αυτό, γιατί φεύγουμε για διακοπές και πρέπει να είμαστε ήρεμοι. Το είπε ο γιατρός, το σύστησε ο γιατρός. Ο φίλος μου ο Γιώργος λέει: καλημέρα. Θα ήθελα να αναφερθούμε στις καθυστερήσεις της ανανεώσης διπλωμάτων. Είμαι οδηγός διεθνών μεταφορών και εδώ και τρεις εβδομάδες δεν μπορώ να εργαστώ. Γιατί το Υπουργείο Μεταφορών, το παράρτημα, ας πούμε, της Θήβας, καθυστερεί την έκδοση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Υποτίθεται ότι τα έχουμε ψηφοποιήσει όλα. Θα το ψάξουμε, παρότι θα φύγω εγώ, θα το αφήσω στο Διονύση και θα σας ενημερώσω να το ψάξουμε. Καλημέρα στην Αντωνία. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές, λέει, εύχεται σε όσους φεύγουν. Καλημέρα στο τρανό ζεγοβγολατιό στον Κώστα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Δεν μας είπες, λέει, που θα πάμε στις διακοπές για να ζηλέψουμε λίγο. Που και να πας, εγώ σου εύχομαι. Τρανό ζεγοβγολατιό στον Κώστα. Καλημέρα στην όμορφη Ξάνθη. Δεν μας είπες, λέει, που θα πάμε στις διακοπές για να ζηλέψουμε λίγο. Που και να

Λοιπόν, σαν σήμερα, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου το 1908, λίγο πριν τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Θεατές τον πιάνουν, τον ανασηκώνουν και τον βοηθάνε να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί ο καημένος. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Τι γλυκούλιδες όμως οι θεατές, πολύ γλυκούλιδες. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. Το 1923 υπογράφεται η Συνθήκη της Λοζάνης, που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος Ρους του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα, αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από τη Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. Το 23 αυτό. Το 1974 χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάρ ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται πρωθυπουργός μπροστά στο στρατηγό Φέδωνα Γκυζίκη. 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της Μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. Αρε Ανδρέα, αρε Ανδρέα, Ανδρέα μου. Το 2008 ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίτζα Τσάνκο και κλέβει την παράσταση. Τι να έχει γίνει αυτή η κοπέλα, πώς να έχει πορευτεί στη ζωή της, ας πούμε, που την πήρε κάτω στις στερούγες του τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, γιατί θέλει να δείξει το διαφορετικό και πολύ καλά έκανε. Ήταν και το μεταναστευτικό τότε, άρχιε, χαμός γινόταν. Λοιπόν, τι να γίνει. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1783 ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, ο απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματιστής των ΗΠΑ της Νότιας Αμερικής. Μέχρι εκεί δεν έφτασε. Το 1897 η Αμέλεια Έρχαρτ, η τρανή, η σπουδαία, η ατρόμητη Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό. Αχ, έχει γενέθλια η Τζέι Λο. Θα μπούμε μετά τις 6.30 με Τζέι Λο οπωσδήποτε, γιατί Jenny from the Block είναι το γεννημένη και το 70, είναι με ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα και πολύ χαίρομαι που βρήκα άλλη μία που είναι μεγαλύτερη από μένα. Λοιπόν, το 1879 πεθαίνει ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός. Το 1901 ο Ανδρέας Λασκαράτος και το 2023 η Μαριάννα Βαρδινογιάννη.

Καλημέρα στην όμορφη παρέα, την όμορφη Ξάνθη. Ναι, αλλά δεν μας είπες που θα πας διακοπές. Α, το είπα αυτό, καλέ. Λοιπόν, για Μύκονο μου λέει, σε κόβω, αλλά ντρέπεσαι να το πεις. Μακάρι, παιδιά, να είχα κλείσει. Αλήθεια, όχι, δεν θα ντρεπόμουν εγώ. Εγώ θα σας έλεγα, παιδιά, έχω κλείσει εκεί και εκεί. Δεν τα κρύβω εγώ αυτά. Καταρχήν δεν μ' αρέσει το εγκόγνητο, δεν πηγαίνω εγκόγνητο.

Καλημέρα από Σέρες ο Παναγιώτης, 18 βαθμοί, ωραία δροσούλα. Κατέρα να περάσεις καλά, να ηρεμήσεις, να ησυχάσεις. Αλλά να σε θυμίσω ότι δεν είναι δεκαετία του 90, του 80 να πας στο νησί και σε περιμένουν rooms to let στο λιμάνι. Οπότε σε βλέπω σε αντίσκηνο. Δεν πάω σε αντίσκηνο. Καλύτερα στον καναπέ, δεν πάω πουθενά. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, δεν τα κάνω εγώ αυτά τα πράγματα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σημαντική επιδείνωση του καιρού από σήμερα έως και αύριο το μεσημέρι σε πολλές περιοχές της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Κύριε, χαρακτηριστικά ισχυρές βροχές, καταιγίδες που θα συνοδεύονται κατά τόπους από ισχυρούς ανέμους, κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός Red Code, ενώ η πολιτική προστασία απευθύνει σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα εξαπέλυσε ο Αμερικανικός στρατός. Αναφόρες για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Ντόναλντ Τραμπ για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Επιβολή νέων δασμών από 10 έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Το μεσημέρι θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το μεσημέρι ο αυτοκινητόδρομος κεντρικής Ελλάδας Ε65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέας, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 το πρωί, η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και ισχυρή άνεμη το σκηνικό του καιρού, έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι, η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.

Λοιπόν, πολύ πολύ καλημέρα σας. Θα πω δύο πράγματα για τον Τζενιφεράκη. Το ένα είναι ότι τη βλέπεις, ας πούμε, να κάνει αυτά τα σοου και έκανε και κάτι φοβερά σοου με πολύ γνωστούς στην Ιταλία, στην Ταορμίνα. Έκανε κάτι φοβερά τις προηγούμενες μέρες κτλ. Και παρότι είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η Τζένιφερ, τα μισά να προσπαθούσα να κάνω στη φυσική κατάσταση που έχω εγώ από αυτά, θα με πιάνει η μέση μου, ο αφιένας μου, θα έμενα, θα με παίρνανε δύο σηκωτή και τα λοιπά, όλα αυτά τα πράγματα. Η Τζένιφερ είναι ένα πονεμένο κορίτσι στις σχέσεις της, δηλαδή θέλω να πω δεν έχει στεριώσει, δηλαδή είχε σχέσεις, ας πούμε. Μεγάλος έρωτας της ζωής είναι ο Μπεν Άφλεκ. Εντάξει, τώρα τι να λέμε. Αλλά δεν τον άντεξε και πάλι τη δεύτερη φορά. Του δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, της έσπασε τα νεύρα, τον έστειλε. Όμως, θέλω να πω ότι η Τζένιφερ δεν θα τα χαλάσουμε. Λέει, για παράδειγμα, είπε σε αυτή τη συναυλία που έκανε. Υπάρχουν και βίντεο που κυκλοφορούν. Δεν χρειαζόμαστε κανέναν να μας αγοράσει οτιδήποτε. Θέλουμε να το κάνουν, δηλαδή τι εννοεί, να μας προσέχουν, αυτό εννοούσε. Μερικές φορές αυτό είναι το ωραίο, αλλά ξέρετε τι κάνει έναν άντρα πραγματικά ελκυστικό. Δεν είναι το ρολόι, δεν είναι το αμάξι, δεν είναι το ιδιωτικό τζετ, πραγματικά δεν είναι. Παρότι που λοιπόν, αυτά είναι ωραία. Εμένα δεν θα με χάλαγε να έχει ιδιωτικό τζετ. Συγγνώμη, Τζένιφερ. Θα μου πεις επειδή η Τζένιφερ έχει. Ναι, εντάξει, άμα έχεις δεν σε νοιάζει. Και συνέχισε η αγαπημένη Τζένιφερ, χρόνια της πολλά. Είναι να τους βλέπεις να φτιάχνουν το κρεβάτι το πρωί ή να πλένουν τα πιάτα για σένα όταν είσαι κουρασμένη τη νύχτα. Αυτό είναι σεξ. Βρε Τζένιφερ, μια στρατιά έχεις και στα κάνουν αυτά. Θα βάζεις το παλικάρι να σου πλένει τα πιάτα και να σου φτιάχνει το κρεβάτι το πρωί. Μας κοροϊδευόμαστε τώρα. Σ' αρέσει, λέει, είναι σεξι. Αυτό είναι, λέει, φοβερά σεξι. Γεια σου, Σία. Σε τραγουδίστρια, λέω. Όλες αυτές είναι φίλες μου. Λοιπόν, η κυρία Σούλα, λέει, από την Αρτέμιδα μας έστειλε ένα μήνυμα και χαιρετάει την Μέρι Λίντα που έφυγε, άλλη μια λέει σπουδαία καλλιτέχνη με πολύ ποιοτικά τραγούδια, αλλά αυτά μένουνε, βέβαια μένουνε, δεν φεύγουν αυτά. Πρέπει στο όλοι μου το ζήτημα δεν είναι αν πρέπει να έχουμε ή δεν πρέπει να έχουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας και καλά είναι να έχουμε τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης. Έχουμε τον πρόεδρο της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης όμως έχει άλλο ρόλο. Εδώ μιλάμε για ένα θεσμό και μιλάμε για μια γιορτή. Τώρα δεν είναι τι θέλει ο καθένας μας. Έχουμε ένα σύνταγμα. Έχουμε μια δημοκρατία. Έχουμε ένα ιστορικό γεγονός. Τώρα αν σε αυτό το ιστορικό γεγονός και σε αυτή την επέτειο ο καθένας προσπαθεί να λέει το μακρύ του και το κοντό του, ζήτω που καήκαμε. Καλημέρα στον Παναγιώτη που έστειλε μια υπέροχη φωτογραφία από το φωτισμό του βράχου στη Μονεμβασιά, στη Νεάπολη. Το βλέπω, είναι στη Νεάπολη ο Παναγιώτης, 24 βαθμοί.

Ο Μπάμπης, καλές ήρεμες με σωστές θερμοκρασίες διακοπές. Χθες είχαμε μια πολύ όμορφη μουσική βραδιά με Βανθία Ρεμπούτσικα στο κάστρο της Μητυρίνης. Μπάμπη μου, τι ωραία! Πόσο υπέροχη μουσικός, τι υπέροχη Βανθία Ρεμπούτσικα.

Καλημέρα στο Σταύρο, στο Μαρούσι. Καλημέρα στον Θοδωρή. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Καλημέρα στη Μαριτίνα. Μου λέει Μαριτίνα, μη σκάς. Εμένα αν τα έκανα αυτά θα με έπαιρναν τέσσερις και ο παπάς πέντε ψέλνοντας. Αυτά που κάνει τζελό. Εντάξει παιδιά, το κορίτσι όμως είναι η δουλειά της. Εντάξει, εμάς είναι άλλη δουλειά μας. Εμείς είμαστε της τάβλας. Γιατί συνάδελφοι είμαστε και με τη Σία και με τη Τζέι Λο. Εντάξει, εγώ δηλώνω πια τελείωσε δημοσιογράφος τραγουδίστρια.

Καλή και η Jessie G, ε. Jay, Jessie Jay. Jay. Είναι δυνατή. Η αλήθεια είναι τώρα, αν δεν σας έχω πει τίποτα ειδήσεις, θα σας πω και ειδήσεις. Όμως τώρα όλοι ειδήσεις θέλετε να ακούτε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής πράγμα. Ότι σκεφτόμουν προχθές η Ρέη, ας πούμε, που είναι φοβερή, έτσι, ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Έχει κάνει φοβερές επιτυχίες, με προεξάρχουσα επιτυχία το Where is my husband, που είναι ο άντρας μου. Φαντάζεται τώρα αυτό στα ελληνικά. Θα μου πεις γιατί. Εδώ έχουμε τραγούδι το δικό μας στο σπίτι, σε άλλους νοικιάστηκε. Αλλά πώς ακούγονται, λέω, ρε παιδί μου. Τώρα η Ρέη ακούς και λέει Where is my husband, και χορεύεις εσύ και λες πω τραγουδάρα. Άμα τα ακούγεις στα ελληνικά, τι θα έλεγες? Πού το Στεφάνι μου. Θα μπορούσε να γίνει δημοτικό. Πού το Στεφάνι μου.

Χθες άκουσα ένα τραγούδι με αυτό το μπουζούκλο τέτοιο. Είμαι σε άλλη φάση, το σκέφτηκα στη στάση. Καλημέρα στη Μυρτώ, στη Μυτιλίνη.

Λοιπόν, το Ντουμπάι προσφέρει παροχές 700 ευρώ σε κατοίκους των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων που θα πείσουν φίλους ή συγγενείς τους να επισκεφθούν την πόλη, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση του τουρισμού μετά από αυτά που έχουν γίνει, που τους έχει κάνει ο Τραμπ εκεί με το Ιράν. Είναι το πρόγραμμα Dubai Invite και επιτρέπει σε κάθε κάτοικο να προτείνει έως 3 επισκέπτες. Για καθέναν από αυτούς προβλέπεται πακέτο παροχών 700 ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει διαμονές σε ξενοδοχεία, προσφορές σε εστιατόριο και εισιτηρία για αξιοθέατα. Οι επισκέπτες πρέπει να ζουν εκτός Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και να φτάσουν με έγκυρη τουριστική βίζα. Παναγιώτα, ξέρουμε κανένα στο Ντουμπάι. Τίποτα. Τα ταξίδια μπορούν να γίνουν μέχρι 31 Οκτωβρίου. Οι παροχές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μέχρι και το Δεκέμβριο. Αυτό γίνεται τώρα για να τονωθεί ο τουρισμός, γιατί έχει πάει στα Τάρταρα, στο συγκεκριμένο Εμμυράτο. Γιατί από το Φεβρουάριο περνάνε οι πύραυλοι πάνω από τα κεφάλια τους. Περνούσαν, τώρα δεν περνάνε. Σκεφτείτε, μίλαγα εγώ με κλειστό μικρόφωνο, το είχα κλείσει μόνη μου. Λοιπόν, το 2025. Ωραία. Το Ντουμπάι είχε Ρέι, ψάχνει τον άντρα της. Λοιπόν, είχε υποδεχθεί 20 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, αριθμός ρεκόρ. Τώρα θα κάνει αρνητικό.

Τι ωραία στη Νέα Κίο. Καλό ξημέρωμα, εύχομαι πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία Ανατολή στον Πέτρο. Καλημέρα στην Ελένη. Από το Ηράκλειο Κρήτης επιτέλους λίγη δροσούλα σήμερα. Όμως η τιμή του πετρελαίου μας ανάβει τη θερμοκρασία ξανά. Η Ελένη και ο Θανάσης είναι. Μωρέ, έχετε δίκιο.

0: Your husband is coming.
1: Αυτό είναι το ωραίο σημείο του κομματιού, παιδιά. Μ' αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα στον Κυριάκο που λέει είναι όλα έτοιμα για τη μεγάλη γιορτή της προσφυγικής Αγίας Παρασκευής του Σαββατοκύριακο στη γειτονιά μας. Ευχές για ευχάριστες διακοπές όπου και να πας, Κατερίνα. Παιδιά, θα έχει κάτι πανηγύρια τώρα της Αγίας Παρασκευής. Μέσα από το Κυριακό χαμός θα γίνει. Θα έχουμε και εμείς στο χωριό, στη Λευτέριανη, βέβαια, για Παρασκευή. Γίνεται χαμός. Χρόνια πολλά στις βιβούλες που γιορτάζουν την Κυριακή.

Ξέρετε τι, αποφεύγω να μιλήσω για την βαριά επικαιρότητα. Γιατί θα πάμε σε λίγο και στη τηλεόραση κιόλας. Αλλά αποφεύγω να μιλήσω για τη βαριά επικαιρότητα, γιατί είναι πολύ βαριά. Ολοφωνικά έχει και τέτοια πράγματα.

Και μ' αρέσει τώρα με αυτή τη μουσική, γιατί αισθάνομαι σαν να συμμετέχω σε κάποιο πάρτι. Έτσι. Είμαι έτοιμη να παραγγείλω αντί για το χυμό μου ένα κοκτέιλ.

0: Λοιπόν, θα συνδεθούμε σιγά σιγά με την τηλεόραση, με τον Κώστα και την Εύη. Να τους πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Πολύ ωραία. Πώς θα πας, πώς είδες τις βάσεις των Μελλαδικών, είσαι έτοιμη για το πρώτο έτος στο Πανεπιστήμιο?
0: Καλά. Περνάω παντού όπου ήθελα.
2: Ιατρική και εσύ.
0: Τα είχα δηλώσει όπως όλα. Ναι, ναι.
2: Από το
1: είχαμε
2: λιμάνι.
1: Κάτι παιδιά που το πήρα. Ναι, έχω την μικρή αίσθηση που μα κοροϊδεύα λίγο εκεί στο λιμάνι που λέγανε εγώ 19 έγραψα 1000 μόρια.
0: Α, κατάλαβα.
1: Είμαι μπαίνω ιατρική, μα λένε και 20.000 μόρια έγραψα.
0: Σα τρολάρανε, παιδιά.
1: Ναι, ναι, ναι, κανονικά.
0: Και εγώ είμαι υπερπρώτη των πρώτων.
1: Ναι, ναι, ναι. Λέει, πώ το λέγω άλλο, έγραψε 19.200 μπήκα ιατρική, αλλά δεν μπήκα πρώτο, οπότε ξαναδώσω.
2: Και το άλλο μα είπαν το ωραίο, πάρω διακοπάρω.
1: Διακοπάρω αυτό με ναι.
0: Ωραίο. Καλό.
1: Όλοι, πάντως,
2: καλό.
1: Όλοι πάρα πάνε. Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Εντάξει, όλη η πιτσιρικαρία του αρέσει πάρα πολύ.
2: Συνήθως αυτοί που τελειώνουν τις Πανελλήνιες είναι λίγο άγραφος κανόνας να πάνε πάρω ΙΟ. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ένα από τα δύο. Η Μύκονος είναι λίγο για άλλο μπάτζετ, οπότε πάρω ΙΟ ταιριάζει.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι αυτό. Ότι επειδή είμαστε 18 χρονών και όχι μόνο και 20 και 25 κλπ. Ναι, ψάχνεις κάτι το οποίο να πας, ωραία, κάνεις την παραλία, το μπάνιο, αυτά και τα λοιπά, αλλά θες και το βράδυ να μπορείς να, αυτό που λέει, να παρτάρεις μέχρι το πρωί. Δεν είναι πολλά τα νησιά που το κάνεις αυτό πλέον.
0: Και ξέρετε τι θυμάμαι.
1: Ναι,
0: αν και για μένα είναι πολύ μακρινό, σας είναι πιο κοντινά. Όταν πηγαίναμε τις πρώτες μας διακοπές μόνοι μας, πισιρίκια, ας πούμε, 17, 18 και 19, δεν σε ένοιαζε το φαγητό. Τώρα λες, θέλω να πάω σε ένα μέρος που να έχει ωραία εστιατόρια. Έτσι ξεκινάς. Να καταρχήν να έχω ένα ωραίο ξενοδοχείο για να είναι όλα ξεκούραστα, ναι, όμορφα ή δωμάτιο, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Και μετά και να πάω να έχει καλό φαγητό. Αυτό δεν το λες στα 18, δεν σε νοιάζει.
1: Να έχει καλό φαγητό. Κάνω μια ένσταση εδώ.
2: Ναι. Εγώ το έλεγα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι είμαι αναμενιστική. Θέλω να πω ότι τρώγαμε. Εγώ θυμάμαι, ναι, στη Σαντορίνη. Τι να σου πω, ξενυχτάγαμε πάρα πολύ τότε,
1: ναι,
0: αλλά τη βγάζαμε και με ένα σάντουιτς, όμως, συγγνώμη.
1: Ωραία ήταν, εκεί ήταν στο σταθμό, ναι, πάνω που, εκεί που τα κτέλη που φεύγουν στην
0: στο Σνούπι τρώγαμε σάντουιτς, στα φυρά, βέβαια.
1: Εντάξει, δεν το θυμάμαι πώς το λέγανε, αλλά αυτό Snoopy ήταν, αυτό που έμεινε μέχρι τις 5 το πρωί ανοιχτό, αυτό ήταν.
0: Ναι, δεν έκλεινε αυτό.
2: Όταν πας σε αυτή την ηλικία διακοπές, πρέπει να, ο προορισμός να έχει διάφορες, μάλλον συγκεκριμένες επιλογές. Δηλαδή, να έχει και άλλους στην ηλικία σου.
0: Καλά,
2: δηλαδή,
0: εντάξει,
2: αν οι υπόλοιποι δεν πάνε στην Πάρο, θα πας εσύ μόνος σου να κάθεσαι.
0: Όχι, δεν γίνεται. Ναι, σωστό, σωστό. Πρέπει να έχει, δηλαδή, το target group, σωστό.
2: Βέβαια.
1: Εγώ πρέπει να σου πω τώρα, επειδή.
0: Θέλεις να πας στα Μέθανα για αιματικά. Πολύ όμορφα. Μ' αρέσει εμένα.
1: Αφού είμαι στην Κατερίνα στο Αλγία, θα με πιάσει και εμένα. Προσπαθώ, λέω, αν όντως το έκανα εγώ ή αν το ονειρεύτηκα. Έχω ρωτήσει φίλους που με πάει μαζί και παρέες.
0: Ναι.
1: Και μου ρώτησε το κάναμε. Δηλαδή στην Μύκονο, θυμάσαι να το κάνω Παραντίσο, το οποίο είναι after.
2: Ναι.
1: Και το οποίο είναι και μακριά. Δεν πας με τα πόδια σε καμία περίπτωση. Να παίρνω από τη χώρα το κτέλ, το λεωφορείο, α πούμε, ήταν εκεί, στις 4 το πρωί. Δηλαδή, για να πάω να είμαι στις 4.30 να περιμένω την ουρά, γιατί και η ουρά είναι να μπει μέσα.
2: Ναι.
1: Για να μπούμε στις 5 ώρα, λέω, το έχω κάνει όντως, λέω, αυτό το πράγμα.
2: Και τι ώρα τελείωνε το πάρτι?
1: Ήτανε 5, ήτανε 5, ας πούμε, ξημέρωνε μετά από 2 ώρες που εκεί.
0: Ωραία.
1: Άναβε το πάρτι, άνοιγε. Και τελείωνε, δεν ξέρω τι. Εγώ έφαγα, ξέρω 8
0: ώρα. Δεν τελείωνε ποτέ.
1: Δεν
0: τελείωνε το πάρτι. Λοιπόν, τώρα που είπε Μύκονος, τι θυμηθήκα. Θυμήθηκα μία από τις ωραιότερες μακαρονάδες με κιμά που έχω φάει μετά από ξενύχτη στη Μύκονο.
1: Εντάξει.
0: Πού θα το πάω?
2: Μετά από ξενύχτη,
0: ναι, παιδιά, κοιτάξτε. Τότε υπήρχαν δύο πολύ εμβληματικά μπαρ. Τότε που πήγαινα εγώ.
1: Το τότε, όπως το ξεκινάς και το λες αυτόν τον τρόπο, αισθάνομαι ότι ήταν, ρε παιδί μου, εκεί τότε που ήταν κυβερνούσε ο Στρατάκης Παπάγος.
0: Το τότε ήταν αρχές δεκαετίας 90, γι' αυτό το λέω. Πήγαινα το σχολείο και μπορεί και έμεινα τον αγέννητη, δεν ξέρω. Δηλαδή πλέον έχω χάσει το τέτοιο. Λοιπόν, τότε λοιπόν, εκείνη τη δεκαετία υπήρχε το Μαντό και το Πιέρος. Δίπλα-δίπλα ήταν.
1: Ναι.
0: Και πραγματικά δεν σταματούσε το πάρτι. Πώς να σου το πω. Και μέσα στη χώρα δεν σταματούσε.
1: Είστε μικρή Βενετία και
0: δεν σταματούσε, δεν σταματούσε. Ήτανε με... ναι. Πήγαινες, έτρωγες κάτι για να γυρίζω το φαγητό. Ωραίο. Παιδιά, και αυγά μάτια.
1: Αλλά δεν πρόλαβες το Λαμέρ στη μικρή Βενετία.
0: Όχι.
1: Το θυμάσαι. Εντάξει, έκλεισε μετά αυτό.
0: Ναι.
1: Πήγαν να ανακαινήσουν, βρήκαν κάτι αρχεία μετά από κάτω εκεί και μετά έχει μια τέτοια διαδικασία. Εσύ δεν μας είπες που πηγαίνεις.
2: Εγώ, 18-19. Όταν τελείωσα τις Πανελλήνες, πήγα και εγώ στην Πάρο. Μαζί. Είμαι στο ίδιο κλίμα με τη Χρυσίτα. Αλλά είναι μια ωραία επιλογή, γιατί είναι και όλα σχετικά κοντά και με το λεωφορείο.
0: Βλέπεις, είναι το λεωφορείο τα παιδιά.
2: Ναι, το λεωφορείο, πώς θα πας τώρα, 18
0: χρονών. Ναι, πώς θα πας, έχεις δίκιο.
2: Ίσως είναι και πόδια μερικοί.
1: Κάτσε και μετά δεν υπήρχε. Ωραία, η πρώτη επιλογή είναι η Πάρας, οπότε καταλαβαίνω.
2: Μετά Ίος.
1: Α, Ίος είναι η δεύτερη τρίτη.
2: Ίος. Μετά, εμείς, ας πούμε, από Κρήτη γυρνούσαμε γύρω-γύρω στο νησί, όπου μπορούσαμε Χανιά, Ρέθυμνο. Ανάλογα, προσαρμόζεσαι. Το υπόλοιπο κάτι δεν βρίσκεις να κάνεις.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μετά ψάχναμε σπίτι να δούμε πού θα πάμε να μείνουμε για να σπουδάσουμε.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι μια άλλη κατάσταση, μια άλλη δυσκολία στην Κρήτη. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι όχι μόνο στην Κρήτη, τώρα μην αδικήσω ανθρώπους, αλλά και στην Κρήτη θέλει μεγάλη προσοχή να το πούμε και αυτό στα παιδιά. Εκεί. Μετά αφού δύσει ο ήλιος και μετά άρχισε τα πράγματα στους δρόμους και γίνονται λίγο επικίνδυνα.
0: Αλήθεια.
1: Και δεν το λέω εγώ. Είναι στατιστικές που το λένε, με τα τροχαία, με όσα έχουν γίνει. Δυστυχώς είναι μια νοοτροπία η οποία αλλάζει, αλλά αλλάζει πολύ αργά.
0: Έχουν ενταθεί έλεγχοι όμως και
1: μετά παίρνω τα αμάξια και φεύγω.
0: Έχουν ενταθεί και εκεί έλεγχοι, ευτυχώς.
1: Ναι, έχουν ενταθεί. Να σου πω κάτι. Γιατί δεν φτάνουν. Δεν μπορεί να στείλει χίλιους αστυνομικούς στην Κρήτη. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει. Ναι, η νοοτροπία πρέπει να αλλάξει.
1: Πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία αυτή.
0: Και να σεβόμαστε τους νόμους. Πολύ απλά. Είναι πολύ απλό. Είναι πάρα πολύ απλό. Είναι πολύ απλό. Είναι τόσο απλό όπως το λέμε. Να σεβόμαστε τους νόμους.
1: Αυτό. Μόνο αυτό καταλαβαίνουν τους γονείς. Ότι πάει το παιδί, ας πούμε, τώρα που πάνε στα νησιά διακοπές ή αλλού στην υπηρετική
0: Ελλάδα. Ναι, ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνω το άγχος που είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλο άγχος. Εντάξει. Και αν πιει το παιδί μια μπόμπα από το, ας πούμε, εκεί πέρα, θα πολύ, πολύ, ξέρω εγώ, να πάει και λίγο, ξέρω εγώ, εντάξει, μια μέρα να περάσει λίγο δύσκολα. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για άλλες καταστάσεις. Αλλά το άγχος είναι αυτό στο δρόμο. Μην βρεθεί απέναντι κανένα οδηγό, μεθυσμένο, κουρασμένο, αυτό, οτιδήποτε, ένα συνδυασμό όλων αυτών, πιωμένο κλπ.
0: Γι' αυτό εντάξει. Δεν πίνουμε και οδηγούμε.
1: Ναι. Εμείς το λέμε εδώ, τώρα μπορεί να πετύχουμε.
0: Όλο κοινωνικά μηνύματα είμαστε, αλλά μας ακούνε.
1: Όλο κοινωνικά μηνύματα.
0: Τώρα τι.
1: Τώρα μας ακούνε, γιατί τώρα είναι κάποιοι που γυρνάνε από διασκέδαση, οπότε δεν μπορεί να μας ακούνε.
0: Και
1: να λένε, ρε παιδί μου, αυτή η κυρία Κατερίνα, μπορεί να έχει κάτι και να έχει κάποιο δίκιο. Σοφή μου φαίνεται.
0: Σοφή. Ναι. Εντάξει, έχει
1: απολύτω. Να σου πω και έκανα λάθος πριν, βλέπω εδώ πέρα, συγγνώμη, γιατί βλέπω άλλα τα μηνύματα τηλεθεατών. Είπα πριν για το Ήδρα Beach.
0: Ναι.
1: Που ήταν ο Κωνσταντάρας, ναι. Στην Ήδρα. Λέει δεν είναι στην Ήδρα.
2: Πού είναι
1: στην Ερμιονίδα, λέει απέναντι.
0: Απέναντι είναι, βέβαια. Βλέπει την Ήδρα, βέβαια.
1: Υπάρχει ακόμα.
0: Βέβαια υπάρχει, αν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Βέβαια υπάρχει.
1: Έλα ρε, Ήδρα Beach, χαμός. Ο Δημήτρης λέει: φεύγαμε από το Κάβο 10 η ώρα το πρωί. Ακόμα πιο δυνατός ο Δημήτρης.
0: Δυνατός πολύ.
1: Και μετά 8.
2: Και απευθείας παραλία μετά.
0: Βέβαια, για μπάνιο. Για μπάνιο κοιμόσουν εκεί στην ξαπλώστρα. Και μετά που λέει που θα πάμε. Έχει ένα πάρτι εκεί. Πάμε. Εντάξει, εγώ έλεγα που δείχνατε γιατί χρόνια πολλά στην J-Lo να πω και από τη συχνότητα και από την τηλεόραση γιατί τη είπα πριν και από εδώ από το ραδιόφωνο. Αυτά που κάνει. Είναι ένα χρόνο μεγαλύτερη από μένα η J-Lo. Με αυτά που κάνει. Τα μισά αν έκανα εγώ, δύο θα με παίρναν από τη σκηνή. Έχει φυσική κατάσταση το κορίτσι.
1: Ορίστε. Δεν έχεις και εσύ.
0: Συνόλα τέτοια.
1: Κάντε και εσύ.
0: Όχι, θα προσπαθήσω να την αποκτήσω τώρα που θα κάτσω να κάνω λίγες μέρες διακοπές.
1: Κάτσε, Δευτέρα δεν είσαι.
0: Όχι.
1: Α, με ποιον είμαι Δευτέρα.
0: Με το Διονύση.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του Κωστάκη να γυρνήσει, να γυρίσει.
1: Ναι,
0: τελειώνουμε.
1: Ωραία, εντάξει, άρα θα πάμε πιο πίσω από το Διονύση. Θα θυμάται, κύριε παιδί μου, που έβγαινε στα κλάπ και πλήρωσε με γρόσια.
0: Λοιπόν.
1: Άρα όλη την εβδομάδα είμαστε με το Διονύση.
0: Βέβαια.
1: Α, άρα Κατερίνα, εμείς θα πούμε πάλι τέλος Αυγούστου.
0: Άστα, Κωστάκη.
2: Στη ΔΕΘ θα τα πούμε.
1: Στη ΔΕΘ κατευθείαν.
0: Σας λοιπόν, φιλώ γλυκά.
1: Να είσαι καλά, καλές διακοπές.
0: Καλημέρα, ευχαριστώ επίσης, παιδιά. Επίσης.
1: Λοιπόν.
0: Πάω και εγώ, παιδιά, γιατί είναι και 58 η ώρα να σας αδειάζω για λίγο τη γωνιά. Έλα, ρε Σακύρα και Μπιγιονσέ. Φίλες μου, πολύ.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν όψη της επιδείνωσης του καιρού από αύριο Παρασκευή. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας αναμένεται να βρεθούν η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Πιερία και η Μαθία. Για 13η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές δυνάμεις βομβάρδισαν το Ιράν, αναφέροντας ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους και υποδομές που σχετίζονται με την αυσιπλοεία, ενώ υποστηρίζουν ότι τα στενά του ορμούς παραμένουν ανοιχτά. Νωρίτερα ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη, ενώ εκρήξεις σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε για πιθανή μαζική επίθεση, ενώ είπε ότι θα τιμωρήσει το Ιράν για τις επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω της 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς, κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, σήμερα η Ρόδος. Την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 εμπορικούς εταίρους τους, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία, η Αυστραλία, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους. Το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τα πρόσφατα ρωσικά πλήγματα σε υποδομές ενέργειας, ίδρευσης και υγείας, καθώς και πολιτιστικούς και θρησκευτικούς χώρους στην Ουκρανία. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 το πρωί η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Διονύσης. Καλημέρα σε όλους. Να είσαστε καλά. Καλή Παρασκευή, εύχομαι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Βάλαμε αυτό το τραγούδι που λέγεται Κοσμοθεωρία και έξω με έχουν έρθει τα πατακορίες για να παραγγείλουν ένα μπουκαλάκι. Λοιπόν, γιατί έχει γενέθλια η Ελικοκίνου. Καλημέρα στη Φλόρινα στον Τάσο που έχει 9 βαθμούς και 2 ευρώ η βενζίνη. Χτες είχε 1,97. Είναι εντυπωσιακό, έτσι. Καλημέρα στη Μόρφο που στέλνει επίσης μια υπέροχη φωτογραφία. Καλημέρα, λέει η Δέσποινα, με τα δικά σας flashback. Θυμόμαστε και εμείς τα δικά μας ξέγνιαστα χρόνια. Άστα, άστα. Και τώρα, εύχομαι ξέγνιαστα να είναι. Ο κύριος Νίκος λέει, διέκρινα ρατσισμό και αντιπάθεια προς την Κρήτη. Ποια στατιστική λέει ότι η Κρήτη ξεχωρίζει τα τροχιά από την υπόλοιπη χώρα? Να σας φέρω 15 στατιστικές, κύριε Νίκο. Έχει τους περισσότερους νεκρούς από τροχέα. Κλειβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Κανένας ρατσισμός δεν υπάρχει. Εμείς τη λατρεύουμε την Κρήτη και τους κρητικούς. Αν τον παρεξηγούν. Ο Μίτσος λέει, καλημέρα από Δυτική Μακεδονία με 14 βαθμούς και μαζεμένα σύννεφα για βροχή. Ρε Κατερίνα, με ξενέρωσες. Πολύ παλιά η δεκαετία του 90. Εγώ θυμάμαι πολύ πρόσφατα, μεταξύ του δεύτερου και τρίτου έτους, διακοπές της Κολυμβήθης της Νάουσας, μόνο με sleeping bag, και ήταν μόνο 79-81. Καλά σήμερα, δεν θέλει καμία σχέση σήμερα. Πώς ήταν εδώ, καμία σχέση. Καλημέρα στον Άγιο Μινά Δεσφίνας.

Η Μαρτίνα λέει είναι θέμα target group. Πες του Παπαχλημίτζου, κλείνω η Διψώ και φύγαμε όλοι μαζί. Ναι, με για Διψώ ήμουν εγώ. Τελεία. Ωραία η Διψώ, ρε παιδιά. Τι ωραία η Διψώ. Καλημέρα στα βαλσαμάτα τη Κεφαλονιά. Ο κύριο Τιμονέο λέει 19 βαθμού. Καλό που σου κούει.

Ο Μπάμπης λέει στη μνήμη του Αντρέα που άλλαξε τον εξευτελιστικό νόμο περιμοιχείας. Ο Αντρέας, παιδιά, έχει κάνει το ΜΕΣ. Έκανε το ΜΕΣ ο Αντρέας ο Παπαδρέου. Λοιπόν, η μισή Ελλάδα θα ήμασταν στα σεντόνια, λέει ο Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Μπάμπη, Μπάμπη. Κύριε Γιάννη, και εμένα θα μου λείψετε πάρα πολύ. Δεν θα αφήσω καμία στιγμή να πάει χαμένη. Τα φιλιά μου στην κυρία Σουλτάνα. 26 βαθμούς έχει. Ήρθε η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, γιατί πολύ το έχω κάνει λίγο party time σήμερα. Ωραία είναι όμως. Λοιπόν, είναι αυτεμπορική. Φαύλος κύκλος ανατιμήσεων απειλεί την οικονομία. Τι τα θέλετε τα πρωτοσέλιδα? Τα βλέπετε ανατιμήσεις. Άλμα πετρελαίου, εκτείναξη ομολογιακών αποδόσεων, έρχονται υψηλός πληθωρισμός και αύξηση επιτοκίων. Τι τα θέλεις? Η καθημερινή, πιστοποιητικό φερεγγιότητας με τη σφραγίδα του κράτους. Πώς θα γίνεται η πιστοληπτική αξιολόγηση πολιτών και επιχειρήσεων? Επίσης, το ΕΣΥ καίει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές. Η αποζημίωση λόγω εξουθένωσης. Η πρόσφατη πρωτόδικη απόφαση αποζημίωσης παραιτηθήσεως γιατρού λόγω burnout επαναφέρει στο προσκήνιο τις πιεστικές συνθήκες στο ΕΣΥ. Είναι τρομερά πιεστικές. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία έρευνα, τίποτα. Δηλαδή, μία επίσκεψη σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Οι άνθρωποι. Όχι κάνουν τα πάντα, όχι ξεπερνούν τις δυνατότητες τους και τις δυνάμεις τους. Τι να λέμε τώρα. Συνεχίζω τις ευχάριστες ειδήσεις. Στερεύουν τα ποτάμια στην Ευρώπη. Στα 100 δολάρια το αργό, στα 2 ευρώ βενζίνη και ντίζελ. Θέλετε να συνεχίσω την ενημέρωση? Ριζοσπάστης. Λεφτό δέντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς σχεδιασμούς. Ο λαός ματώνει με άλλα 5 δις για εξοπλισμούς που υπηρετούν την πολεμική εμπλοκή. Επικίνδυνες οι νέες συμφωνίες με το κράτος δολοφόνο Ισραήλ και εξοπλισμοί που αποφάσισε το χθεσινό Κισέα στο πλαίσιο των σχεδίων του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Θέλω να το πω μια ανάσα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ορμούς, Ερυθρά και Μαύρη Θάλασσα πυροδοτούν τις αγορές. Κίνδυνος κράξ στην παγκόσμια οικονομία. Η Δημοκρατία. Δεν τράκησε ένοχη. Βαρύ κατηγορητήριο κατά της κυβέρνησης για σκάνδαλο Νοβάρτης, σπιτάκια ανακύκλωσης, μπάζωμα των τεμπών και νέο πραξικόπημα στη δικαιοσύνη. Α, έγινε και δικαστήριο η Δημοκρατία. Πολύ ωραία. Ο Ελεύθερος Τύπος. Η ασπίδα του Αχιλλέα και ακόμα 10 εξοπλιστικά, αμυντική θωράκιση της Ελλάδας. Το Κισέα ενέκρινε το πιο φιλόδοξο και τεχνολογικό προηγμένο πρόγραμμα ύψους 4,3 δις. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Α, από κάτι ευχάριστο. Αθήνα Γρεβενά σε 4 ώρες, φίλες και φίλοι. Φίλες και φίλοι, σε 4 ώρες Αθήνα Γρεβενά. Είναι από το νέο αυτοκινητοδρόμο των Ε65. Είναι το τελευταίο κομμάτι που δόθηκε χθες στην κυκλοφορία. Καλό τάξιδος, να κάνετε τα ταξίδια σας με προσοχή και ασφάλεια. Και άντε να δούμε και άλλα τέτοια. Η απογευματινή ακτινογραφία των βάσεων, το άγχος της εργασίας εκτείναξε πολυτεχνία και πυροσβεστική. 2.125 μόρια πέταξε η Σχολή Ευελπίδων, 750 το τμήμα ναυπηγών, οριακή άνοδος σε ιατρικές και ηλεκτρονικών υπολογιστών, 10.000 ικενές θέσεις, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στα ύψη το πετρέλαιο, είναι ένα ενεργειακό σοκ. Επίσης, ήταν κάτι τύποι οι οποίοι ξέχναγαν, είτε ξέχναγαν να κάνουν δήλωση ποθενέσχες, τους διέφευγε ας πούμε, είτε βάζαν ανακριβή στοιχεία. Γεια σας, δεν έχετε κάνει ποθενέσχες? Άχου μου ξέφυγε. Να σκέφει, ξεχάσει να δηλώσει 1 εκατομμύριο. Έλα μωρέ, εντάξει. Ήτανε γιατροί, ήτανε υπάλληλοι πολεοδομίας, ήταν δημοσιογράφοι, ήτανε πολλοί. Και κλείνω με τα τριφμύριδα τα νέα. Βάσεις 2026, η δεύτερη ανάγνωση. Από κρυπτογράφηση, ποιες απογειώθηκαν, ποιες υποχώρησαν, ποιες έμειναν στάσιμες, ποιες έκαναν την έκπληξη. Έχει όλο το χρονοδιάγραμμα για την ασπίδα του Αχιλλέα μέσα και αναλυτικά και διαγράμματα και τέτοια και η εφημερίδα όπως και όλες οι εφημερίδες σημερινές. Επίσης, Οδύσσια, όταν ο Μάσκ έχασε τη μάχη από τον Όλαν. Όλοι συζητάνε για την Οδύσσια, παιδιά. Όλοι, όλοι.
και διαβάζω και συντάξεις. Αύξηση 2,9 αντί 2,6% από την πρωτοχρονιά. Με. Πρέπει να μην παίρνω σύνταξη.

Καλημέρα στη Φρανσέσκα μας. Καλό λέει αυτό με το εσύ να πάρουμε διακοπές τώρα όλοι. Καλημέρα στο Δημήτρη από την Αγία Ευθυμία Φωκίδας. Καλημέρα στην Ελένη. Στην Κέρκυρα, την αγάπη μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Κύριε Νίκο, τι μου στέλνετε? Μου στέλνετε στοιχεία από την Google? Σοβαρά τώρα?

Άμα το λέει τώρα το πώς το λένε, στην Google η αναζήτηση που λέει ότι όχι, η Κρήτη δεν είναι στατιστικά κτλ. Εντάξει τότε, αυτά είναι φοβερά στοιχεία. Τα διόδια, να σας πω, ναι, τα διόδια, θα σας τα πω φίλοι και φίλες και φίλοι, θα σας τα πω, Κωνσταντίνε μου.

Λοιπόν, με τη λειτουργία διαβάζω του νέου τμήματος για τα διόδια. Οι νέες τιμές διοδίων στους σταθμούς περιοχής. Στο μετοπικό σταθμό διοδίων της Οξίνιας το κόστος είναι στα 3,15 για την κατηγορία 1, μηχανάκια, μοτοσκλέτες. Στα 4,5 ευρώ για την κατηγορία 2, για ταχύ και ελαφρά επαγγελματικά. 11,25 ευρώ για την κατηγορία 3, φορτηγά και λεωφορεία τριαξονικά, ας πούμε. Και στα 15,75 για την κατηγορία 4, τα βαρέα οχήματα. Στον πλευρικό σταθμό διοδίων του Αγιοφύλου οι χρεώσεις είναι 1,10 για την κατηγορία 1, 1,55 για την κατηγορία 2, 3,90 για την κατηγορία 3 και 5,5 ευρώ για την κατηγορία 4. Το ζητήσατε, σας το είπα και για τα διόδια. Λοιπόν, καλημέρα στο Κιάτο, 22 βαθμοί. Χθες λέει η θάλασσα εξαιρετική, λέει ο Γιώργος, μπάνια μέχρι να παγώσει ο ήλιος. Μαζί σου. Ο κύριος Γιάννης λέει τώρα που έγινε ο δρόμος θα πάω στην κουνιάδα μου στα Γρεβένα χωρίς άγχος. Να τα. Δεν έχω πάει στα Γρεβένα, η αλήθεια είναι.

Καλημέρα, αδρεφή. Να χαίρεσαι την αδρεφή σου, να είναι χιλιόχρονη. Συγχαρητήρια για το παιδί. Τα έμαθα όλα χτες, ήμασταν από πάνω. Όλα με το καλό, Κατερινάκι μου.

Καλημέρα κύριε Γιάννη. Έχετε πολλούς χαιρετισμούς, μου λέει από Ελευθέριανη. Τι έγινε στη Ελευθέριανη, έχουμε συναντηθεί, ήσασταν με αυτοκίνητο. Πότε συναντηθήκαμε? Η Γεωργία λέει συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά για την εισαγωγή του στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Εύχομαι ολόψυχα οι σπουδές σου να αποτελέσουν την αρχή μιας όμορφης και δημιουργικής πορείας. Ιδιαίτερα συγχαρητήρια στην κόρη μου την Ελένη για την επιτυχία της να εισαχθεί στην πρώτη της επιλογή το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εύχομαι τα καλύτερα. Τα καλύτερα. Κωνσταντίνε, δεν έπρεπε να σου πω τα διόδια, σαν να φωνήσουμε όλοι μαζί, ζητώ το έθνος, λέει, σαν δεν τρεπόμαστε. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, πώς θα γίνουν οι δρόμοι μόνοι τους? Εγώ δεν είμαι υπέρ των διόδιων, δεν θα μ' άρεσε να μην πληρώνω διόδια πουθενά. Αλλά πώς φαντάζεστε ότι γίνονται με μαγικά ωραβιά όλα? Α, ας φτιάξω έναν αυτοκινητόδρομο. Έγιναν με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, υπάρχει και διαχείριση του δρόμου και πρέπει να υπάρχουν και έσοδα από τους αυτοκινητοδρόμους. Παντού έχει, όλο τον κόσμο έχει διόδια.

θέλετε να ξεκινήσουμε αυτά τις μαγιές που κάνανε, που είχαν εμπνευστεί κάποιοι, που είχαν κάνει τα κινηματάκια, τα δεν πληρώνω, τα θυμάστε? Εμείς τα πληρώναμε μετά τα δεν πληρώνω. Και κάποιοι που βγαίνουν και μου παίζουν, μου κάνουν τους θεσμικούς τώρα, τη σήμερον ημέρα που λένε, και μου κάνουν τους θεσμικούς και τους, και τους σοβαρούς και δεν ξέρω εγώ τι, και έτσι κι αλλιώς, και με ένα άλλο πρόσωπο εντελώς. Τα υποκινούσαν τα κινηματάκια τα δεν πληρώνω τότε.

έκανε τα εξής άσεμνα. Ανέβασε φωτογραφίες στα social που τη δείχνουν να φιλά έναν άλλον influencer. Προσέξτε με τώρα. Δηλαδή, μιλάμε για ακραίες καταστάσεις. Και να αποκαλύπτει τα πόδια της. Και αυτά είναι τα πιστήρια του εγκλήματος και γι' αυτό προφυλακίστηκε. Και μου λέτε μετά, γιατί δεν σας γράφω.

0: Ήρθε η ώρα να σας πω τι καιρό θα κάνει το Σαββατοκύριακο. Και σήμερα βέβαια κυρίως, γιατί περιμένουμε βροχές, είναι περίεργα τα πράγματα. Πολλοί κόσμος ξεκινάει τις διακοπές του και ετοιμάζεται να φύγει και δεν ξέρει πώς θα ταξιδέψει. Και γι' αυτό σας έχω φέρει εδώ την Αναστασία Τυράσκη. Αναστασία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Πραγματικά δύσκολα τα πράγματα σήμερα. Ναι. Σήμερα είναι μια μέρα που περιμένουμε έντονα φαινόμενα, επικίνδυνα. Μιλάμε για βροχές και καταιγίδες. Καταιγίδες τοπικά ισχυρές που θα συνοδευτούν πιθανότατα και από χαλαζοπτώσεις και κυρίως από πολύ έντονες ρηπές ανέμων, είναι τα λεγόμενα μπουρίνια. Οπότε θα χρειαστεί προσοχή και σε στεριά και κυρίως στη θάλασσα, όπου θα επηρεάσουν τον καιρό τα φαινόμενα αυτά. Και να πούμε αναλυτικά γενικώς πού τα περιμένουμε, τα πιο έντονα φαινόμενα. Γενικά καταιγίδες περιμένουμε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θα ξεκινήσουν από τα δυτικά και τα βόρεια τις αμέσως επόμενες ώρες. Και εκεί προς το μεσημέρι θα αρχίσουν να επηρεάζουν και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα και το βόρειο Αιγαίο μέχρι και την περιοχή της Εύβοιας. Mm-hmm. Στο νότιο Αιγαίο προς το βράδυ μέχρι οριακά να φτάσουμε στα Δωδεκάνησα, από εκεί ελάχιστα θα επηρεαστεί η περιοχή, το πολύ νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας. Τα πιο έντονα φαινόμενα λοιπόν, να πούμε που τα περιμένουμε, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Μιλάμε για Χαλκιδική, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Ημαθία, εκεί πέριξη του Θερμαϊκού, mm-hmm. ήδη από τις προμεσημβρινές ώρες. Και έπειτα το μεσημέρι, τη Θεσσαλία, κυρίως το ανατολικό τμήμα της Θεσσαλίας, πάλι εκεί τα παράλια, στις Ποράδες, στην Εύβοια, αλλά από το απόγευμα και στην Ανατολική Στερεά. Μιλάμε δηλαδή για τη Φτιώτιδα, τη Βιωτία, εκεί κοντά στις περιοχές, κυρίως κοντά στην Εύβοια. Ναι. Και στην Αττική περιμένουμε καταιγίδα σχετικά έντονη, από τα φαινόμενα δηλαδή που επηρεάζουν το λεκανοπέδιο και δημιουργούν προβλήματα, τις απογευματινές ώρες. Οπότε θα χρειαστεί σήμερα προσοχή και στην Αττική.
0: Γι' αυτό και άλλαξε και το. Ήταν να γίνει η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας στον κήπο που γίνεται του Προεδρικού Μεγάρου και θα γίνει εντός τώρα, εντός. Αποφασίστηκε. Ναι, ναι. Άρα δηλαδή και κάποιοι που έχουν κανονίσει να πάνε σινεμά, ας πούμε, ή σε κάποιες συναυλίες που γίνονται σήμερα, να είναι προετοιμασμένοι.
1: Ναι, σήμερα είναι μια μέρα επικίνδυνη, ναι, όντως και για το λεκανοπέδιο. Τις απογευματινές ώρες περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα, ωστόσο υπάρχει περίπτωση να κρατήσουν και μέχρι το βράδυ, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα προσοχή.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, να πούμε ότι αυτό το σύστημα δεν θα επηρεάσει τη χώρα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ήδη από το Σάββατο αυτά τα έντονα φαινόμενα θα περιοριστούν στην περιοχή του Βορείου Αιγαίου και μέσα στο Σάββατο θα εξασθενήσουν. Οπότε τη βελτίωση του καιρού θα τη δούμε μέσα στο Σάββατο, που βέβαια μετά θα επικρατήσουν έντονοι βοριάδες. Θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, πιθανώς έτσι πολύ πρόσκαιρα τοπικά και τα 8. Η θερμοκρασία βέβαια έχει πέσει, ήδη έχει πέσει από χθες. Σήμερα θα πέσει ακόμα περισσότερο, καθώς θα έχουμε και τα φαινόμενα. Και το Σάββατο θα φτάσουμε σε μέγιστες τιμές γύρω στους 30 βαθμούς και ακόμα χαμηλότερα. Δηλαδή αρκετή δροσιά,
0: ναι, ναι,
1: πλέον,
0: ναι, ωραία,
1: το Σάββατο.
0: Ναι, ωραία, ωραία, ναι,
1: θα πάρουμε μια καλή, ναι, ανάσα, ναι, ναι, από πλευράς, ναι, ναι, θερμοκρασίας σίγουρα. Και από εκεί και πέρα βέβαια ομαλοποιείται ο καιρός, ανεβαίνει και η θερμοκρασία στα κανονικά επίπεδα. Είμαστε εντάξει από εκεί και πέρα.
0: Τέλεια, τέλεια. Λοιπόν, ευχηθούμε σε όλους ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αναστασία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Η μετεωρολόγος μας, η Αναστασία Τυράσκη. Μου ζητάτε να συγκρίνω με τις τιμές των καυσίμων της Ελλάδας με τη Γερμανία. Δεν ξέρω τι έχετε πάθει σήμερα το πρωί. Ωραία, λοιπόν. Η αμόλυβδη βενζίνη 95 άρα στη Γερμανία έχει από 2,13 μέχρι 2,21. Στην Ελλάδα έχει 1,98. Το πετρέλαιο, μέση τιμή λέω, έτσι. Μην παρεξηγηθώ. Το πετρέλαιο κίνησης 2,16 στην Ελλάδα 1,95.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Κακοκαιρία εξπρές μετά τον καύσωνα, καταιγίδες, άνεμοι, χαλάζι και κεραυνοί, 11 περιοχές σε red code συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Νέο κύμα αμερικανικών αεροπορικών επιθέσεων εναντίον ιρανικών στρατιωτικών στόχων για 13η συνεχόμενη νύχτα. Ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για πιθανή μαζική επίθεση. Η αλόγιστη επιθετικότητα του Τραμπ θα τον κάνει να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Νέοι δασμοί από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από 10 έως 12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους, ανάμεσά τους και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τίθενται σε εφαρμογή από σήμερα. Εξαιρούνται πετρέλαιο, φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας έπληξε ψηλών 65, που θα μειώσει τους χρόνους μετακίνησης και θα αλλάξει τον οδικό χάρτη σε Στερεά, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και Ήπειρο. Ουκρανικά ντρόνς έπληξαν αποθήκη κοντά στην Αγία Πετρούπολη, πυκνή καπνή πάνω από την πόλη. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο γυροκομείο Αθηνών, στις 10 η κηδεία της αγαπημένης τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους, έως 30 βαθμούς στην Αττική, ως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
3: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
2: Ψαραδέλης.
4: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Καλημέρα. Μου λέει ο Νίκος Οδρετάκης. Λες να μεροληπτεί η τεχνητή νοημοσύνη υπέρ της Κρήτης. Δεν είναι βέβαια παράδεισος. Εχθρός του καλού το καλύτερο. Είναι άδικο να χάνονται ζωές στην άσφαλτο. Αλλά μην στοχοποιούνται άδικα όσοι δεν φταίνουν. Δεν στοχοποιήσαμε κανέναν. Μία διαπίστωση κάναμε. Και αν δεν θέλετε να την κάνω εγώ τη διαπίστωση, πριν πάμε σε αυτό, να καλημερίσω την Ευτυχία την Πενταράκη. Κατά σύμπτωση είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε με την Ευτυχία, αλλά για άλλα πράγματα. Η Ευτυχία που ζει στην Κρήτη μπορεί να σας επιβεβαιώσει ή να σας διαψεύσει αυτό που λέμε για τα τροχαία. Ότι είναι στις πρώτες θέσεις η Κρήτη. Καλημέρα, Ευτυχία μου.
1: Δυστυχώς, είμαστε καπετάνιοι εμείς εδώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Είναι καπετάνιοι. Όλοι έχουν προτεραιότητα, όλοι έχουν δικούς τους δρόμους. Τους τρώει ο χωρισμός εδώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Έχουμε συμπεριφορές, κακές, αλλά ευτυχώς κάπως το τελευταίο διάστημα
0: έχει μαζευτεί. Ναι.
1: Για, από τα κολονάκια που πήγανε και από τους πολύ αυστηρούς ελέγχους, να σου πω.
0: Εντάξει, χρειάζεται και αυτό όμως. Χρειάζεται και αυτό, γιατί άμα δεν βάζουν κάποιοι μυαλό, είναι κρίμα. Γιατί χάνονται και νέοι άνθρωποι πολλές φορές και είναι τέλος πάντων κρίμα. Έχετε έρθει πολύ στο προσκήνιο τελευταία όμως, Ευτυχία μου.
1: Μα συνέχεια, έτσι, κάτι γίνεται.
0: Ναι, δεν ξέρω. Τέλος πάντων.
1: Και πράγματα πολύ σοβαρά. Δηλαδή,
0: πολύ.
1: Ναι.
0: Αυτό το θέμα δηλαδή με τις συλλήψεις που έγιναν στα Χανιά με τον ιατροδικαστή, εγώ το θεωρώ πολύ σοβαρό θέμα.
1: Τι λες τώρα, φυσικά. Και να σου πω ότι στην αρχή υπήρχαν πληροφορίες και γι' αυτό εμείς στην ΕΡΤ κρατήσαμε και δεν μεταδώσαμε ότι υπάρχει ένας δικηγόρος, έχει συλληφθεί και ένας δικηγόρος. Η αλήθεια ήταν, έχουν συλληφθεί λοιπόν ο ιατροδικαστής και ο τοξικολόγος. Κλήθηκαν κάποιοι άνθρωποι ωστόσο από νωρίς να πάνε να καταθέσουν, γιατί να δώσουν κατάθεση για την υπόθεση, γιατί ο δικηγόρος που κλήθηκε των Χανίων, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, υπήρχε ένα εργατικό ατύχημα πριν από 2,5 χρόνια που σκοτώθηκε ένας νεαρός άνθρωπος, ηλεκτρολόγος, πατέρας δύο ανήλικων παιδιών. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο δικηγόρος λοιπόν επικοινώνησε με τον ιατροδικαστή για να γνωματεύσει για το, για το θάνατό του. Και σύμφωνα με όσα κατέθεσε χθες, υπάρχει και το σχετικό SMS στο κινητό του, ζήτησε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να κάνει αυτή τη γνωμάτευση. Υπήρχε και η απάντηση, πώς το απάντησε ο δικηγόρος, ότι φυσικά ότι δεν γίνεται αυτό. Και γνωμάτευσε κατά της υπόθεσης. Η οποία δικάστηκε πριν από 2 μήνες και καταδικάστηκαν βέβαια οι άνθρωποι εκεί που ευθύνονται για το θάνατο που έπαθε ηλεκτροπληξία ο άνθρωπος και σκοτώθηκε.
0: Χρησιμοποιούσε λοιπόν την ιδιότητά του ο συγκεκριμένος άνθρωπος, για να το εξηγήσουμε σε όσους δεν το ξέρουν, χρησιμοποιούσε την ιδιότητά του προς ίδιον όφελος.
1: Και η κατηγορία είναι για 2 άτομα. Είναι δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Είναι 8 περιπτώσεις όπου εμπλέκεται στις 4, φαίνεται σύμφωνα με το κατηγορητήριο πάντα, να εμπλέκεται ο ένας στις 4 και η μία να είναι από κοινού. Δηλαδή τρεις-τέσσερις και η μία είναι από κοινού. Δηλαδή που έχουν εμπλακεί, έχει να κάνει με θανατηφόρα τροχέα, με το εργατικό που σου είπα, με υπόθεση βιασμού, με 2 υποθέσεις ναρκωτικών, με μία υπόθεση όπου είχαν πέσει πυροβολισμοί εναντίον αστυνομικών και είχαν τραυματιστεί σοβαρά και ο δικαστής πρέπει να έχει εγκομοδοτήσει ότι δεν τραυματίστηκαν σοβαρά, και ακόμα με μία υπόθεση φνίδιου θανάτου που έχει απασχολήσει πάρα πολύ τις τοπικές αρχές, στην οποία μπλέκονται και οι αστυνομικοί, όπου η απόφαση που έβγαλε το πόρισμα του ιατροδικαστή σε αυτή την περίπτωση ήταν είχε βάλει η οικογένεια ιατροδικαστές που ενώ τους πλήρωνε είχαν πει ότι ο άνθρωπός σας ήταν κατά του ανθρώπου τους η απόφαση, και εκείνη η απόφαση ήταν υπέρ.
0: Απίθανα πράγματα.
1: Ναι, είναι περιπτώσεις που έχουμε και εμείς σοκαριστεί, γιατί μας έχουν απασχολήσει. Έχουν απασχολήσει τις αρχές, εμάς. Και ξέρεις, όταν το ακούς αυτό και όταν περιμένεις από τη δικαιοσύνη να είναι στο πλευρό σου και να βρεις το δίκαιο σου σε μια υπόθεση και μαθαίνεις κάτι τέτοιο, σίγουρα υπάρχει μεγάλη έκπληξη.
0: Από επιστήμονες που έχουν δώσει όρκο, δηλαδή αυτό μου μοιάζει λίγο σαν εγκληματική οργάνωση ολόκληρη, δηλαδή σαν κύκλωμα, πώς να το πω.
1: Ναι. Και ερευνώνται πως υπάρχουν και άλλες υποθέσεις. Αυτές είναι οι οκτώ περιγράφονται αναλυτικά όσον αφορά στο τι έχει συμβεί. Οι άνθρωποι αυτοί οι δύο, εχθές το πρωί, πήγαν όλοι εκεί, έγιναν κάποιες προσαγωγές. Αυτές οι δύο οδηγήθηκαν σε σύλληψη, βγήκαν την τάλη μετασύλληψη, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ακούσαν τις κατηγορίες, άσκησαν τις κατηγορίες, πήραν προθεσμία για τη Δευτέρα. Και μένει τώρα να δούμε τι θα πούν τη Δευτέρα, εάν θα πείσουν για αυτά που έχουν κάνει ή δεν έχουν κάνει και τι θα βγει, αλλά είναι πραγματικά σοκαριστικό. Ο ίδιος ο άνθρωπος, ο ιατροδικαστής, το 2025 πάλι είχε παυθεί για τα καθηκοντά του για ένα διάστημα, γιατί καθυστερούσε σε κάποιες υποθέσεις. Είχε απασχολήσει πάλι, αλλά τότε είπαμε.
0: Αλλά τον επαναφέραμε. Ναι.
1: Ναι. Ναι. Αλλά
0: θεωρήσαμε ότι άλλαξε. Δεν ξέρω, τον πήραν οι εξωγήινοι. Τέλος πάντων. Να το παρακολουθούμε αυτό το παρακολουθούμε. Έχετε κόσμο κάτω, γίνεται χαμός, έχει αρχίσει και
1: έχει
0: έρχεται.
1: Έχει κόσμο πολύ. Βέβαια, ξέρεις, η κρίση επηρεάζει αρκετός. Είναι άνθρωποι, είναι και περισσότεροι από ό,τι μου λένε από ό,τι ήταν πέρυσι. Ωστόσο, δεν ξοδεύουν τα χρήματα. Mm. Και εντάξει, κάπου είναι και λογικό, Κατερίνα, και εμείς αν κάναμε ένα ταξίδι θα σκεφτόμασταν να
0: το συζητάμε τώρα.
1: Τι το συζητάμε,
0: γιατί καταρχήν αν θες να πας, ειδικά αν έρθεις στην Κρήτη, δεν θα πάρεις το αυτοκίνητο μαζί, θα το πάρεις. Άρα θα πάρεις το πλοίο. Άρα κλάψε με. Τέλος πάντων, να περνάτε καλά σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, τον οποίο αγαπάμε πάρα πολύ, και να προσέχετε και θα ανταπούμε με ενευθέτο χρόνο. Για καλά, ναι, εύχομαι, καλά. Για καλά εύχομαι. Καλές βουτιές.
1: Ευτυχία. Καλημέρα,
0: φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Ήταν η Ευτυχία η Πενταράκη, η συνάδελφος από τα Χανιά. Λέει ο Κώστας, καλό Σαββατοκύριακο, ούτε στην Αγγλία έχει διόδια, εκτός από μια γέφυρα που συνδέει με την Ουαλία. Στη Γαλλία έχει, αλλά φθηνότερα από την Ελλάδα. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν είπα ότι δεν έχει διόδια ή ότι έχει και που δεν έχει και δεν έχει. Κάθε χώρα έχει τα δικά της, κάθε χώρα έχει φροντίσει και έχει φτιάξει τις υποδομές της πολλά χρόνια πριν και δεν χρειαζότανε να έχει αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους και αναδόχους. Άμα δεν είχαμε αναδόχους, δεν θα είχαμε και τόσα διόδια. Γιατί μ' αρέσει εμένα να πληρώνω τα διόδια, πιστεύετε.

Ο Γιώργος λέει 10% ακριβότερα τα καύσιμα, ακριβώς όπως και η μισθή και η αγοραστική δύναμη. Για τη Γερμανία, λέει, σχέση με την Ελλάδα. Συνδέουμε και σας λέω και πάλι ότι συνδέεται ανώμια πράγματα, ανώμιες χώρες με ανώμιες οικονομίες. Είναι τόσο περίεργα το πώς είναι τόσο διαφορετικό όλο αυτό το πράγμα. Η αφετηρία, η κατάληξη. Θα μπορούσε να πει κάποιος τώρα και θα γέλαγε κιόλας κανείς. Ξέρετε πόσο πιεσμένα είναι τα πράγματα στη Γερμανία αυτή την ώρα, αυτό τώρα που μιλάμε, με την οικονομία της. Δεν λέω ότι εδώ είναι παράδεισος. Σας παρακαλώ πολύ, μην παρεξηγηθώ. Υπάρχει τεράστια ακρίβεια. Πνιγόμαστε από την ακρίβεια. Πρέπει να γίνει κάτι για την ακρίβεια. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι άλλες χώρες είναι παράδεισος. Τα χρήματα, λέτε, λέει ένα άλλο μήνυμα, γιατί τα χρήματα να μην τα παίρνει το κράτος, ο Σταμάτης λέει. Γιατί, παιδιά, δεν έχει φτιάξει το κράτος όλους τους δρόμους. Αυτό σας λέω τόση ώρα. Καλημέρα στο Σουλάρι Αρκαδία, στο Γιάννη, 17 βαθμοί. Στην Άλεξη, Άλεξη δεν είπα καλημέρα, χίλια συγγνώμη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευούλα, Guten Morgen, Kleine Freitag. Ε? Το δουλεύω το γερμανικό πολύ καλά. Πολλοί κόσμος λέει πάει να δει την Οδύσσια. Απ' την άλλη πλευρά, ο ναός της Αυλιδίας Αρτέμιδος, δίπλα στο πρώην τσιμεντάδικο Χαλκίδας, εκεί που έγινε η θυσία της Ιφηγένειας, δεν ολοκλήρωθηκε ποτέ η ανασκαφή και προβλέπεται εμπορικό λιμάνι. Αυλίδα SOS, δεν το ξέρω εγώ αυτό το θέμα.

Ακούστε τώρα τι διαβάζω. Πώς λέει κατάφερε η ΑΔΕ και βρήκε τον πραγματικό τζίρο μιας καφετέριας από τον καφέ. Δεν χρειάζεται, λέει, να το πιστεύετε μια δήλωτη απόδειξη για να αμφισβητηθεί πλέον ο τζίρος μιας καφετέριας. Αρκούν οι αγορές πρώτων υλών, οι δοσολογίες Παρασκευής και οι τιμές πώληση των προϊόντων. Λοιπόν, υπάρχει μια απόφαση που, γιατί είχε προσφύγει ο κατά ενός προστίμου που είχε επιβληθεί ένας ιδιοκτήτης καφετέριας, και λέει ότι οι ελεγκτές της ΑΔΕ αξιοποίησαν τις αγορές καφέ, σοκολάτας και τσαγιού, τις δοσολογίες Παρασκευής και τα ποσοστά φύρας, δηλαδή της απώλειας που υπήρχαν από τις πρώτες ύλες, για να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία αυτά τα προσδιορίσαν και επικύρωσαν καταλογισμό φόρου εισοδήματος σε μια καφετέρια στα Τρίκαλα. Αφορά το 2019. Στον έλεγχο που έγινε, η επιχείρηση δεν είχε κόψει αποδείξεις, ας πούμε, στις τρεις φορές, νομίζω το έλεγαν. 5 Μαρτίου, 14 Σεπτεμβρίου, 18 Σεπτεμβρίου, όχι, και 14 Νοεμβρίου. Και με βάση τα ευρήματα κρίθηκε ότι έπρεπε να κάνουμε έλεγχο στην τιμή πώλησης προς το συνολικό όγκο του κύκλου εργασιών. Αυτό εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της ΔΟΗ Τρικάλων, άρχισαν τους ελέγχους κτλ. Και πήρανε, λέει, βάλαν τα στοιχεία κάτω. Δηλαδή, λέει, πόσα χρειάζομαι για κάθε διπλό εσπρέσο, 20 γραμμάρια καφέ. Πόσα χρειάζομαι για μια σοκολάτα ζεστή που αρέσει στην Παναγιώτα τη Χρονοπούλου, 33 γραμμάρια σοκολάτας. Ή 25 γραμμάρια ένας καφέ και ένα φακελάκι, τσάι, ας πούμε, για τσάι. Τα βάλανε κάτω λοιπόν, μετρήσαν τους καφέδες, τα φέραν από εδώ, τα φέραν από εκεί, και προέκυψε ότι τα καθάριστα έσοδα της επιχείρησης ήταν 748.073 ευρώ, και ενώ η επιχείρηση είχε δηλώσει 544.658 ευρώ. Δηλαδή δεν είχε δηλώσει 203.414 ευρώ. Έτσι επαναπροσδιορίστηκε ο φόρος. Έγινε debate, πήγε ο επιχειρηματίας και είπε ότι εγώ για το διπλό εσπρέσο χρησιμοποιούσα όχι 20 γραμμάρια αλλά 17 ή 25. Και εντάξει, παιδιά. Φοβερά πράγματα όμως. Δηλαδή, άμα θες να το ψάξεις, το ψάχνεις. Το πας από εδώ, το πας από εκεί. Δηλαδή δεν είχε κρύψει ένα χιλιάρικο, είχε κρύψει 200 χιλιάρικα από το τζίρο.

Ναι, Βασιλική μου, φεύγω από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Θα έρθει ο Δινυσάκος. Ναι. Τον ξεκουράσαμε αρκετά. Βάλω τη φίλη μου τη Lady Gaga και θα πάμε διακοπές.

Κυρία Σερέτη, καλημέρα. Να ξέρετε ότι στα διόδια δεν γίνεται δίκαια πληρωμή. Δεν πάει βάση χιλιόμετρων από τη στιγμή που δεν είναι πλευρικά διόδια και το κόστος διέλευσης αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ ακριβό. Δεν αντιλέγω. Εγώ δεν διαφωνώ μαζί σας ότι είναι ακριβά τα διόδια. Και εδώ αυτό το θέμα της χρέωσης με το χιλιόμετρο το συζητάμε εδώ και χρόνια και δεν έχει γίνει. Όταν λέτε ότι δεν έχουν φτιάξει όλους τους δρόμους στο δημόσιο, για πείτε μας, ποιοι κάνουν τους δρόμους. Παιδιά, παίρνουν αναδόχους. Παίρνουν ανάδοχοι το έργο. Δεν μπορούσε το δημόσιο μόνο του να τα χρηματοδοτήσει όλα αυτά.

By the way, ήθελα να σας πω που είναι και ο Κίμων, by the way, ότι έχει ολοκληρώθηκε και μπήκανε μέχρι χτες, τοποθετήθηκαν και οι 388 κάμερες περιφέρειας Αττικής που θα καταγράφουν το κόκκινο. Το κόκκινο, αν περνάτε με κόκκινο. Έχουν μπει σε διασταυρώσεις που έχει παρατηρηθεί ότι πολλοί δεν το υπολογίζετε το κόκκινο. Αυτό το πράγμα ποτέ δεν το κατάλαβα. Σε διάφορα σημεία είναι πάρα πολλά στα φανάρια του κόμβου Κατεχάκη Μεσογείων, να ξέρετε, πάρα πολλά. Δηλαδή αν έχει 6 φανάρια, τα 5 έχουν κάμερες.

Αυτό που θέλω να σας προτείνω είναι να είστε πάντα περιποιημένοι, να χαμογελάτε στην κάμερα, να τηρείτε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Είναι πολύ ωραίο. Εγώ χαίρομαι που υπάρχουν κάμερες παντού, διότι, πώς το λένε, αισθάνεσαι ότι είσαι συνέχεια σε μια εκπομπή. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Αυτοί που είναι στα κέντρα που καταγράφουν τα τέτοια, τι θα βλέπουν τα ματάκια τους, να περνάς από κάθε κάμερα και να λες «Γεια σας! Τι κάνουμε! Καλημέρα!» Γιατί κάποιες κάμερες βλέπουν τι κάνει και ο οδηγός, να ξέρετε. Αυτά έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και χρόνια, αλλά προσέφευγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας διάφοροι που είδαν για τα προσωπικά δεδομένα και έτσι κι αλλιώς.

Να προσθέσω για το θέμα των καμερών ότι για κάθε περιστατικό θα δημιουργείται ένα αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Θα έχει 6 φωτογραφίες και ένα βίντεο. Είδατε, και φωτογραφίες και βίντεο. Έχω βγάλει τη χειρότερη φωτογραφία ταυτότητα, σας το είπα. Λοιπόν, το υλικό αυτό θα στέλλεται στο σύστημα ψηφιακής βεβαίωσης παραβάσεων οδικής κυκλοφορίας και στην ελληνική αστυνομία. Θα ελέγχεται εκεί η παράβαση και θα βεβαιώνεται. Και τσουκ, θα έρχεται στο wallet της τυθυρίδας στο gov.gr. Και αν δεν κάνετε ένσταση, αυτό θα διαβιβάζεται στην ΑΔΕ. Εντάξει, δεν θα είναι αναγνωρίσιμα τα πρόσωπα των επιβατών των οχημάτων, να ξέρετε. Δεν θα είναι. Αλλά των επιβατών, έτσι. Το οδηγού νομίζω ότι θα είναι όμως. Ποτέ συνεπιβάτης, λοιπόν, μόνο οδηγός. Τεράστια φωνή, το Χριστινάκι, Χριστίνα Αγγιλέρα.

Λοιπόν, σήμερα βλέπω ότι είναι πολύ αυξημένη η κίνηση, αρκετά αυξημένη στο ποτάμι, στον Κηφισό και στον κόμβο της μεταμόρφωσης, αλλά και στο ρεύμα καθόδου, ειδικά από το ύψος Νέας Φιλαδέλφειας. Έχει γίνει και ένα τροχαίο εκεί από ό,τι βλέπω, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας, στο ρεύμα καθόδου, μέχρι και τη λεωφόρα Αθηνών είναι έτσι η κατάσταση. Λίγο πιο πάνω από την λεωφόρα Αθηνών αρχίζει το ρεύμα ανόδου και φτάνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια επίσης, έχει αρκετό μποτιλιάρισμα στο σημείο. Κατά τα λοιπά όμως, στους υπόλοιπους δρόμους που βλέπω του λεκανοπεδίου, η κατάσταση είναι πάρα πολύ βατή. Και στην Κηφισίας βλέπω ότι είναι πολύ κατά, πώς το λένε, αέρα πας. Παραλιακή, υπέροχο είναι αυτό, δεν το καταλαβαίνεις μόνο από την κίνηση. Σαλονίκη, παιδιά, είναι πολύ ωραία.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης, Red Code έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Μαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. Οι ρηπές συγκεκριμένα των ανέμων ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, την έντονη ανησυχία του για την επανέναρξη των επιθέσεων των Χούθη εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα εκφράζει ο ΙΕ, προειδοποιώντας ότι η νέα κλιμάκωση αυξάνει τον κίνδυνο ευρύτερης αποσταθεροποίησης και ενδέχεται να επιδεινώσει περαιτέρω την ήδη σοβαρή ανθρωπιστική κρίση στην Ιεμένη. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένεται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδεται το μεσημέρι στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθη

0: Σαν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. 8 χρόνια συμπληρώθηκαν από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς. Με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια και πορεία τιμής στο δρόμο της φωτιάς κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις μνήμης για τα θύματα της εθνικής τραγωδίας. Ειδική εκδήλωση έγινε και στη Βουλή. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα η Ρόδος. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Ινδία και η Αυστραλία, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Από τους δασμούς εξαιρούνται το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς και τα αγαθά που δεν παράγονται από την εγχώρια αγορά. Στην Ισπανία, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, κηρύχθηκε η περιφέρεια της Μαδρίτης και η επαρχία Άβυλα, λόγω των μεγάλων πυρκαγιών που απομάκρυναν από τις εστίες τους περίπου 10.000 ανθρώπους κοντά στην πρωτεύουσα. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα στο Γεροκομείο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί στις 10 η κηδεία της σπουδαίας τραγουδίστριας Μέρις Λίντα. Η ταφή της θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο.
1: Ο καιρός.
0: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει και πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές, από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε Δελτίο Τοπικών Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου, ο Στέφανος Χατζάκης. Κυρώθηκε χθες από την Ελληνική Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας στην ιδιωτική κοινοπραξία των τριών εταιριών, μεταξύ αυτών και της Fraport. Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής και στο σύνολό του ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν, υποστηρίζοντας πως είναι διαφορετικό η αναγκαιότητα ενός έργου και άλλο η αποδοχή κάθε συμβατικού και οικονομικού όρου, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παραχώρηση κρίσιμων υποδομών της δημόσιας περιουσίας. Πλέον το επόμενο βήμα είναι η έναρξη των έργων των επενδύσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, έργα τα οποία θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πριν πάρουν το δρόμο της υλοποίησης. Η Σύμβαση που προβλέπει την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας για 40 χρόνια υπεγράφει πριν από ένα περίπου μήνα. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα στο Αριοχώρι και στα Ακοβίτικα της Καλαμάτας. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας, δυνάμεις του Δήμου Καλαμάτας, ενώ ειδικότερα στα Ακοβίτικα επιχείρησε και πυροσβεστικό ελικόπτερο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές και αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στους 2.753 ανέρχονται συνολικά οι επιτυχώντες στα 22 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου σύμφωνα με την ανακοίνωση των φετινών βάσεων εισαγωγής, με 726 θέσεις να μένουν κενές σε σύνολο 3.479 διαθέσιμων θέσεων στις σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Καλύφθηκε επομένως περίπου το 79% των θέσεων του Ιδρύματος. Στα 8 τμήματα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου που λειτουργούν στην Καλαμάτα εισήχθησαν συνολικά 956 φοιτητές, αριθμός που αντιστοιχεί σε περισσότερο από το 1 τρίτο των επιτυχόντων του Ιδρύματος. Οι κενές θέσεις στα τμήματα της πόλης μας ανήλθαν σε 261 από τις συνολικά 1.217 διαθέσιμες. Τους περισσότερους εισακταίους σε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου είχε το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών στην Καλαμάτα με συνολικά 228 επιτυχόντες. Την παραχώρηση στο Δήμο Πύλου Νέστορος του παλαιού νοσοκομείου της Πύλου και του ακινήτου στην περιοχή Σπηλιές της Πύλου αποφάσισε η Επιτροπή Δημοσίων Κτημάτων Μεσσηνίας. Στους συγκεκριμένους χώρους η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει τη δημιουργία κέντρου διημέρευσης και υποστήριξης της τρίτης ηλικίας στο παλαιό νοσοκομείο, ενώ στο χώρο των σπηλιών προβλέπονται δημοτικό πάρκο, χώρος λαϊκής αγοράς και οργανωμένο δημοτικό πάρκινγκ με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας και των κατοίκων και των επισκεπτών. Η παραχώρηση αυτή αποτελεί την επίλυση ενός διαχρονικού αιτήματος της κοινωνίας της Πύλου, εν όνειρο πολλών δεκαετιών που σήμερα γίνεται πραγματικότητα δημιουργώντας νέες δυνατότητες αξιοποίησης των συγκεκριμένων χώρων προς όφελος των πολιτών, της κοινωνικής συνοχής και της αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Πύλου Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας. Την έκθεση φωτογραφίας «Καλαβρία Μάνη, εγγύς κόσμος» παρουσιάζουν οι φωτογράφοι Τζέννη Λικουρέζου και Ανδρέα Ζαχαράτος από αύριο Σάββατο έως τις 25 Αυγούστου στο οχυρό συγκρότημα των τροπάκινων Μούρτζεντων στην Παλαιά Καρδαμίλη σε συνδιοργάνωση με την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας. Η έκθεση περιλαμβάνει αναλογικές φωτογραφίες ανθρώπων και τοπίων αναδεικνύοντας τις πολιτιστικές και ιστορικές συγγένειες των δύο περιοχών. Μέσα από το φωτογραφικό φακό προσεγγίζονται ζητήματα ταυτότητας, τόπου και αυτοκτονίας, προσκαλώντας τον επισκέπτη να επανεξετάσει και να επανερμηνεύσει τις σχέσεις των ανθρώπων και των λαών ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η ετήσια γιορτή του κρασιού στο Λαδά του Ταϊγέτου πραγματοποιείται αύριο. Η γιορτή που διοργανώνει ο εκπολιστικός εξορεαστικός σύλλογος των Απανταχού Λαδαίων Ολυμπιονίκης Λαδάς με την στήριξη του Δήμου Καλαμάτας θα πραγματοποιηθεί στο γήπεδο μπάσκετ του Λαδά από τις 8.30 αύριο το βράδυ. Το πρώτο δυνατό φιλικό τεστ προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στη Super League και της παρουσίας της εκεί μετά από πάρα πολλές δεκαετίες δίνει σήμερα η Καλαμάτα απέναντι στον Λεβαδιακό στο προπονητικό κέντρο του Μπάνσκο στη Βουλγαρία. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα και αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τη Μαύρη Θύελλα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το επόμενο φιλικό έχει προγραμματιστεί για την 1η Αυγούστου απέναντι στην Τζιλάνη από το Κόσοβο. Καλό καιρό αρχικά, με βροχές και καταιγίδες όμως, τις απογευματινές ώρες και μέχρι το βράδυ αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς ως μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό με λίγες μόνο νεφώσεις μετά το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπει έμι για το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς ως μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 31 βαθμούς και την Κυριακή τους 35. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
0: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
3: Ήρθαν από πού αναγυρουντόθεν.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.

να ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας, χθες ήταν σύντομα.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, ανέφερε αρχικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν όψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχρησιακά συντονιστικά όργανα. Ιδιαίτερα ισχυρά φαινόμενα αναμένονται στις Σποράδες, στην Εύβοια, τη Χαλκιδική, την Πιερία, τη Μαγνησία, τη Λάρισα, την Ημαθία, τη Φιώτιδα, τη Θεσσαλονίκη, καθώς και την Αττική. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Παράλληλα, εξαπέλυσε νέα απειλητική προειδοποίηση προς το Ιράν, δηλώνοντας ότι οποιασδήποτε ζημιές προκληθούν στο εξής σε πλοία, φορτία ή σε οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, θα αποζημιωθούν με ιρανικά κεφάλαια που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για σοβαρή και παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή, με την τιμή του Μπρεντ να απογειώνεται πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός, ενώ αναμένονται τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, ολοκληρώνοντας έναν από τους σημαντικότερους οδικούς άξονες της χώρας. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη τελετή παράδοσης. Στην Άνω Σύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες υποστηρίζουν ότι ενήργησαν σε κατάσταση αυτοάμυνας. Οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Λέμβος με 42 μετανάστες εντοπίστηκε από ένα αέριο επανδρωμένο μέσω της Frontex στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Ηρακλείου. Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεταφορά τους στο λιμάνι. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει νέα παράταση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Στις 10 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα του Γεροκομείου Αθηνών, το τελευταίο αντίο στη σπουδαία τραγουδίστρια Μέρι Λίντα.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104.
3: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
4: Ήρθαν από πού, αναγυρούντοθεν.
5: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή. Το ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση. Χωρίς καμία. Και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο. Συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.

0: stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
1: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
3: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
2: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
3: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
2: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
4: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
5: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
6: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Καλή σας μέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα αγαπητοί ακροατές. Είναι η ελληνική ραδιοφωνία, η ΕΡΤ Καλαμάτας, λίγο μετά τις 9 και 12 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε. Η πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας, το πρωινό στον αέρα κοντά σας μέχρι τις 10.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν μαζί και
0: συγγνώμη. Πήγα να πω τι ακριβώς συμβαίνει, ναι, τι έχεις διαβάσει,
1: ναι, ναι, συγγνώμη,
0: γιατί...
1: ναι.
0: Μέσα της εβδομάδας.
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Και το μεσημέρι, το απόγευμα, αλλά και το βράδυ θα έχουμε βροχές, ίσως και...
1: τον αέρα της συγκεκριμένης ημέρας λίγο, οπότε

0: εβδομάδας.
1: Αυτό δεν το έχω δει.
0: Και το μεσημέρι, το απόγευμα, αλλά και το βράδυ θα έχουμε βροχές, ίσως και...
1: τον αέρα της συγκεκριμένης ημέρας λίγο, οπότε καλό είναι να έχουμε το νου μας. Είστε πολύ μεγάλη προσοχή για όλο κίνδυνο.
0: Δεν πρέπει να γίνεται.
1: Και είναι και μια καυνική δραστηριότητα και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Να σου πω ότι αυτή όπου είχαμε τη θερμοκρασία σκάλα ή αλλού. Μιλάμε για εδώ για το μετεωρολογικό σταθμό δίπλα μας. Αυτό το που λέγανε το βοριά που το έκανε τον καταβάτη, που το κάνει λίβα. Και η μέρα ήταν η χθεσινή σε ό,τι αφορά την πόλη της Καλαμάτας. Τώρα σήμερα, σύμφωνα και με τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, είναι, ναι, μην γκρινιάζουμε.
0: Και νομίζω ότι φαίνονται κάποιες καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Αν βγει σήμερα και αν κυκλοφορήσει από νωρίς το πρωί.
1: Είναι πιο ήπιος ο καιρός, θα είναι το βοριαδάκι, θα βοηθήσει. Θα είναι κάπως καλύτερη η αίσθηση των πραγμάτων. Πάντως ο καιρός φαίνεται αν θα βρέξει. Και μπορεί κατά τόπους να είναι και έντονα τα φαινόμενα. Το χρονικό διάστημα. Και αναμένεται να φτάσει πάλι έτσι εκεί και στους 36-37 βαθμούς Κελσίου κατά τα μέσα. Την αρχή της πόλη της Καλαμάτας τουλάχιστον θα είναι κάτω από τους 30.
0: Εν πάση περιπτώσει. Δεν είναι ποιος είμαι εγώ να αμφισβητήσω τους επιστήμονες, έτσι.
1: Γύρω στις 6 ώρα δίνει μια καταιγίδα εδώ στην περιοχή της Καλαμάτας με συνοδεία βορειοδυτικών ανέμων. Έτσι θα πέσει και η θερμοκρασία, δεν θα είναι υγρασία δηλαδή. Μετά βέβαια τη βροχή, βλέπω κάτι 60% υγρασία, κάτι τέτοια, Ευαγγέλιο. Ναι. Οπότε το νου σας. Αυτά και με τον καιρό, είπαμε από εβδομάδα. Υγρασία.
0: Έχουμε πάλι καύσονες.
1: Εντάξει, Ιούλιο είμαστε, καλά μας έχει πάει το φετινό καλοκαίρι, τα έχουμε πει ούκο λίγες φορές αυτά. Να σου πω ότι χθες είχαμε και επίσης και κινητοποίηση για δύο φωτιές. Και ήταν και αυτός ο αέρας που ανησύχησε. Ήταν αρχικά μια φωτιά στην περιοχή του Αριοχωρίου και αμέσως μετά εκεί στα σύνορα του ασπροχώματος με τα κοβίτικα. Ναι. Ήταν μεγάλη, πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστικής. Χρειάστηκε μάλιστα να σηκωθεί και ελικόπτερο. Ήταν κυρίως σε Καλαμιώνες. Ωστόσο, επειδή υπάρχουν και επιχειρήσεις εκεί, κρύθηκε και επειδή ο αέρας ήταν πολύ ισχυρός, σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα και περιόρισαν τη φωτιά γρήγορα πριν προλάβει να απειλήσει κάποια επιχείρηση ή κάποια κατοικημένη περιοχή. Ήταν πάντως πολύ γρήγορη και άμεση κινητοποίηση όλων των δυνάμεων. Μιλάμε για την πυροσβεστική υπηρεσία, μιλάμε για το Δήμο Καλαμάτας με υδροφόρες και τα δικά του οχήματα και μιλάμε και για την εθελοντική ομάδα της ΟΑΚ και όλες τις εθελοντικές ομάδες που βρέθηκαν στο σημείο από την πρώτη στιγμή και στα δύο σημεία, καταφέρνοντας να περιορίσουν τη φωτιά πριν αυτή δημιουργήσει μεγαλύτερα προβλήματα. Τώρα στα άλλα νέα θέλω να σου πω ότι είναι σημαντικό ότι βλέπουμε κάποια κινητοποίηση σε ό,τι έχει αφορά το στάδιο. Βλέπω με δεσπόζει εδώ στο πρωτοσέλιδο της Ελευθερίας ότι έφτασε το στέγαστρο για το στάδιο και τα δημοσιογραφικά. Είναι μεγάλη αγωνία των απανταχού φίλων της Μαύρης Ήλας στο ερώτημα πότε θα είναι έτοιμο για να...
0: Πάντως οι πρώτοι αγώνες τουλάχιστον αυτή την πρώτη περίοδο με την έναρξη του πρωταθλήματος της Super League δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να γίνουν στο στάδιο της Καλαμάτας.
1: Είναι γνωστό ότι θα γίνουν στο στάδιο της Τρίπολης, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, έτσι. Ειδικά η πρώτη αναμέτρηση, η πρώτη αγωνιστική που η Μαύρη Θύελλα στην επιστροφή της μετά από 26 χρόνια στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου θα αντιμετωπίσει την ομάδα του Άρη Θεσσαλονίκης. Έτσι.
0: Αλλά κανείς δεν είναι σε θέση να μας πει αν θα είναι έτοιμα τα πράγματα στο στάδιο της Καλαμάτας τουλάχιστον για την φετινή περίοδο.
1: Για τη φετινή περίοδο λένε ότι θα είναι. Αυτό λένε. 8 Νοέμβρη λένε.
0: 8 Νοέμβρη λένε.
1: Αυτό λέω, τι λένε, με ρώτησες αν είναι σε θέση να μας πούνε.
0: Είναι σίγουροι γι' αυτό.
1: Αυτό είναι αυτούς που το λένε, ρώτα.
0: Και με γνώμονα ότι όλοι γνωρίζουμε, αν μη τι άλλο, πώς γίνονται και πώς εξελίσσονται ακόμα περισσότερο τα δημόσια έργα στην Ελλάδα.
1: Με συνήθως έτσι ο πρόεδρος, νέος πρόεδρος είναι ο Περικλής Νικολακίας, που η δική του έτσι παράταξη κέρδισε τις εκλογές.
0: Πριν κάποιες εβδομάδες, καλή επιτυχία να το ευχηθούμε.
1: Ναι, και οι δύο αντιπρόεδροι θα είναι ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος και ο Δημήτρης Παναγόπουλος. Έτσι, δύο νέοι γιατροί που θα πλαισιώσουν και ο κ. Νικολακίας είναι νέος γιατρός, θα πλαισιώσουν έτσι τον Περικλή Νικολακία σε αυτή τη νέα εποχή για τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας. Καλή επιτυχία, μιλάμε για ένα από τους σημαντικότερους επιστημονικούς φορείς που υπάρχουν. Μαζί με τους μηχανικούς είναι από αυτά, τους δικηγόρους είναι οι επιστημονικοί φορείς που πλαισιώνουν έτσι και εδώ την τοπική πραγματικότητα.
0: Αλλαγή φρουράς λοιπόν.
1: Ναι, μετά από 8 χρόνια προεδρίας του...

0: λόγου Μεσσηνίας.
1: Ασχοληθεί μόνο με την επιστήμη του κύριου Τζορτζίνης ή απορίες, εγώ ξεκινώντας την ημέρα μας.
0: Εντάξει, εκλογές είπαμε θα γίνουν πιο μετά από ό,τι θα περιμένεις. Θα δούμε πότε θα γίνουν και εκλογές, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
1: Έτσι.
0: Σε κάθε περίπτωση. Γενικότερα, σε ήπια τα πράγματα έχουν κυλήσει τις τελευταίες μέρες μετά και τα νέα που είχαμε εκεί πως αφορούσε τους εμπρισμούς και τα λέγαμε εδώ τις προηγούμενες ημέρες. Μπαίνουμε Σαββατοκύριακο που έχουμε και την κορύφωση, έτσι, ολοκληρώνεται ουσιαστικά το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας,
1: ναι, οποίο
0: κερδίζει
1: ναι.
0: για ακόμα μια χρονιά με τις παραστάσεις του, τα σχόλια έτσι των ανθρώπων που ασχολούνται ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και να πούμε ότι συνεχίζονται σε κάθε περίπτωση και οι συναυλίες, και σήμερα το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο της Καλαμάτας έχουμε τη χαρά να έχουμε και έναν καλαματιανό που θα τραγουδήσει. Είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης φυσικά.
1: Α,
0: που όπου πάει τα τελευταία χρόνια γεμίζει στάδια, γήπεδα, όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, εδώ και 30 τόσα χρόνια που βρίσκεται αλλά ειδικά τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πάρα πολύ sold out παραστάσεις από τον ίδιο. Σήμερα λοιπόν θα τραγουδήσει στο Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας το βράδυ στις 9 η ώρα, ενώ είναι
1: πλήθος του πρόγραμμα. Τα πάντα στην Ελλάδα και στον ελληνικό πολιτισμό sold out είναι τα τελευταία χρόνια. Έτσι μας λένε τουλάχιστον.
0: Ναι, δικά σου αυτά.
1: Άλλη κουβέντα είναι αυτή.
0: Άλλη κουβέντα. Την ταινία δεν έχεις όμως δει ακόμα και περιμένω πώς και πώς να συζητήσουμε. Θα γίνει.
1: Θα πάω φεστιβάλ την Κυριακή. Είχα σου πω να πάω στην ταινία.
0: Να πας φεστιβάλ, γιατί την ταινία μπορεί να την ξαναδεί. Το φεστιβάλ δεν το δει.
1: Θα το αφήσω για την επόμενη εβδομάδα λοιπόν.
0: Ωραία, θα περιμένω. Θα περιμένουμε εδώ να τα πούμε. Σήμερα να σου πω ότι νωρίτερα στην εκπομπή του Συνδέσεις με τον Κώστα Παπακλημίτζο ήταν καλεσμένη η μοναδική καλαματιανή που εμφανίζεται σαν δεύτερος ρόλος, έτσι, σκουμπάρσος που παίζανε.
1: Α, μάλιστα.
0: Η Ελένη Μαυρίκη. Δεν έχω δει τι είπε, να σου πω την αλήθεια, απλά ξέρω ότι ήταν εκεί. Είναι μια σκηνή.
1: Η οποία παίζει.
0: Είναι
1: δηλαδή,
0: ήταν
1: ότι
0: πάρα πολύ καλαματιανή.
1: Εμφανίζεται. Φαίνεται.
0: Επειδή την είδαμε, την ταινία εμείς εμφανίζεται.
1: Τέλεια.
0: Ήταν δίπλα στη Λουπίτα Νιόγκο, σε ένα ελαιοπερίβολο στις Βαράκες, εκεί στο νέο καινούριο χωριό πάνω από τη Μεθόνη.
1: Σε σκηνή που υποτίθεται εκτελήσεται.
0: Μιλάει ο Μενέλαος, δεν είναι spoiler, εντάξει.
1: Ναι,
0: υπάρχει
1: όχι,
0: και είναι ο Μενέλαος με τον Τηλέμαχο και συζητούνε. Ψάχνει ο Τηλέμαχος τον πατέρα του και έχει πάει στη Σπάρτη, στο Μενέλαο. Και περπατάνε και προχωράνε και ένα τραπέζι που είναι η ωραία Ελένη, η Λουπίτα Νιόγκο, η οποία παίζει ελάχιστα, αλλά σε αυτά τα ελάχιστα λεπτά παίζει δίπλα τη η Έλληνα η Μαυρίκη. Είναι δίπλα της, κάθεται δίπλα της αυτό.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ναι. Είναι ωραία εμπειρία σε μια τόσο μεγάλη ταινία.
1: Να το συζητάμε
0: έτσι,
1: τώρα.
0: Να πάτε να τη δείτε όσο δεν έχετε δει, να μας πείτε και τα σχόλιά σας για αυτή την ταινία. Δεν ξέρω, Βαγγέλη, αν θες να πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα αρχικά να σου πω.
1: Να πούμε αυτό.
0: Ο Αθηναγόρας και η Χριστίνα.
1: Αθηναγόρας
0: και Χριστίνα.
1: Προφανώς κάποια Χριστίνα. Κάποιες Χριστίνες θα γιορτάζουν και σήμερα.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί όχι, ναι. Ναι. Πραγματικά.
1: Ωραία.
0: Θες να ακούσουμε ένα τραγούδι.
1: Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι της Μέρης Λίντα.
0: Σήμερα είναι η εξόδηση
1: σήμερα
0: ακολουθία.
1: Είναι η κηδεία της ακριβώς στο πρώτο νεκροταφείο από το ναό του Γεροκομείου Αθηνών. Εκεί θα τελεστεί η νεκρόσιμη ακολουθία. Ακούσουμε ένα τραγούδι από την συνύπαρξη 10 ετιών με τον Μανώλη Χιώτη, που έβαλε αυτή η συνύπαρξη ανεξίτηλη τη σφραγίδα της στην εξέλιξη και την πορεία της ελληνικής μουσικής μέσα στον 20ο αιώνα. Ακούμε λοιπόν αυτό το τραγούδι σήμερα που όλοι αποχαιρετάμε αυτή την κορυφαία ερμηνεύτρια.

0: Από τα διαμάντια της Μερλίντα και του Μανώλη Χιώτε. Έτσι, η θλίψη. Το ευχάριστο της όλης της ιστορίας είναι ότι έχουμε εικόνες από τις ερμηνείες αυτών των τραγουδιών μέσα από κινηματογραφικές ταινίες, έτσι.
1: Πραγματικά.
0: Και ξέρουμε τι ακριβώς συνέβαινε και πώς κινούνταν και επισκηνής το συγκεκριμένο ζευγάρι μέσα από πολύ σπουδαίες και σημαντικές ελληνικές ταινίες. Ας πούμε, αυτό το τραγούδι ακουγότανε, αν δεν κάνω λάθος τώρα, στην ταινία με το Θανάση Βέγκο, το Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης.
1: Μάλιστα. Φοβερό.
0: Ναι, υπάρχει σκηνή όπου ερμηνεύεται το τραγούδι.
1: Ναι. Να έρθουμε σύντομα να δούμε τι έχει γίνει και
0: Για να
1: σήμερα
0: δούμε.
1: στον κόσμο. Μια τέτοια μέρα, 1909, ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν.
0: Μάλιστα. Στο πνεύμα της σοσιαλιστικής δεύτερης διεθνούς.
1: 1923 υπογράφει τη συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη στεριά. Το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ροής του ποταμού Εύρω, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησινησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, τον Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένοδο.
0: Μάλιστα. Και
1: αργότερα
0: βέβαια
1: θα έρθουν και η Δωδεκάνησο και το Καστελόριζο.
0: Έτσι.
1: Θα μείνει η Ήμβρο και η Τένεδο, έτσι.
0: Και ρυθμίζονται και τα σύνορα και έχει ιδιαίτερη σημασία η συγκεκριμένη συνθήκη που παραμένει ακόμα και σήμερα ενεργή και δεσμευτική.
1: Παρά
0: Εντάξει, τις αμφισβητήσεις.
1: πτήσεις, ναι.
0: Ρυθμίζει και τα σύνορα της Τουρκίας, όχι μόνο στα δυτικά αλλά και στα ανατολικά. Επομένως, έχει ιδιαίτερη αξία.
1: Ναι. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας, Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν.
0: Μεταπολίτευση.
1: Στις 4 και 4 το ορκίζεται Πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγκυζίκη. Και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο, στο οποίο βρισκόμαστε.
0: Της παρέας των Χουντικών, βέβαια, ο
1: Γκυζίκης.
0: Ναι. Αυτό έχει
1: ναι.
0: αξία. Συμμετείχε,
1: είπαμε, άλλοι είχαν εξαφανιστεί.
0: Συμμετείχε στην ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη το Νοέμβριο του 1973, ο Γκυζίκης, και έτσι έγινε πρόεδρος.
1: Αυτός παρέδωσε μετά.
0: Ναι.
1: 1982 καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 1982, επαναλαμβάνω.
0: 1982 έχουμε ακόμα ενεργούς διάφορους κώδικες Χαμουραμπή στην ελληνική κοινωνία.
1: 2008, σαν σήμερα, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, στην καθιερωμένη δεξίωση του πρόεδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίζα Σάνκο και κλέβει την παράσταση.
0: Από τη Σιέρα Λεόνε ήταν συγκεκριμένη κοπέλα. Ζει σήμερα στο Λονδίνο, θέλω
1: μάλιστα,
0: να σου πω.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας, σήμερα, με πληροφορίες, δεν θα παραστεί σήμερα, όπως οι αρκετοί πολιτικοί αρχηγοί δεν θα παραστούν.
0: Ναι. Υπάρχουν ανακοινώσεις από κόμματα.
1: Εμένα δεν με έχει πάει όμως μια φορά. Να μου πας έτσι. Δεν μας έχουν καλέσει, θα μου πεις τώρα.
0: Μόνο βόλτα έξω μπορούμε να κάνουμε, όπου είναι και πολύ ωραία περιοχή.
1: Να παλάβουμε τις πάπιες στον εθνικό κήπο.
0: Ναι.
1: Ωραία. 1783, σαν σήμερα, Βαγγέλη, γεννήθηκε ο Σιμών Ντε Μπολιβάρ, απελευθερωτής των κατοίκων της Λατινικής Αμερικής από τον Ισπανικό ζυγό και οραματικό.

0: πολιτιστής των Ηνωμένων Πολιτειών της Νότιας Αμερικής.
1: Ο Εγκονόπουλος γράψει αυτό το σπουδαίο ποίημα για τον Μπολιβάρ και γράψει και ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μάρκες μυθιστόρημα.
0: 1897 γεννιέται η Αμέλια Έρκαρτ, Αμερικανίδα πιλότος, η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της στον Ατλαντικό.
1: Μεγάλη μορφή της ιστορίας, έγινε και ταινία η ζωή της με τη Χίλαρη Σουάνγκ ως πρωταγωνίστρια πριν κάποια χρόνια. Πριν αρκετά χρόνια δηλαδή, σκηνοθέτης ήταν η Μοίρα Ναΐρ, η ινδικής καταγωγής σκηνοθέτης, η μητέρα, ποια είναι η μητέρα η Μοίρα Ναΐρ, η μητέρα του Μαμντάνη, του δήμαρχου της Νέας Υόρκης.
0: Έτσι.
1: Από εδώ μόνο αυτά τα πράγματα, αυτές τις πληροφορίες.
0: Γεννήθηκε, Βαγγέλη, και η Τζένιφερ Λόπες, θέλω να σου πω.
1: Α, ωραιότατα η Τζένιφερ Λόπες. Έχει περάσει και δύσκολο το κορίτσι στην προσωπική του ζωή και με τον Μπεν Άφλεκ, αλλά είναι και ωραία καλλιτέχνητα.
0: Μπράβο. Τώρα έφυγαν από τη ζωή το 1879. Στα σήμερα ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, Έλληνας ποιητής και πολιτικός.
1: Και πολιτικός.
0: Έτσι,
1: ναι.
0: Το 1901 έφυγε από τη ζωή. Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Είπα λάθος το όνομα, μάλλον. Ναι, δεν ξέρω τι είπα. Και το 1901, σαν σήμερα από τη ζωή, έφυγε ο Ανδρέας Λασκαράτος, ο Έλληνας ποιητής και σατυρικός συγγραφέας.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά τα σημαντικά γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα, μια τέτοια μέρα στον κόσμο και στον πλανήτη, Βαγγέλη, εδώ στην χώρα μας, 24 του μηνός Ιουλίου. Εμείς να θυμίσουμε λίγο τις συχνότητες που μας ακούτε, 107,2 και 104,4 στα fmrteco.gr για κάθε μέρος που βρίσκεται στον πλανήτη, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 27210-95300 και 27210-95301. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε email στο ertkalamatas@ert.gr ή να μας βρείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολύ εύκολα στους λογαριασμούς της ERT Καλαμάτας, και με αυτόν τον τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας. Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα σημαντικό τραγούδι που θα μας πεις εσύ τι θα ακούσουμε.
1: Ναι, γιατί μιλώντας για τις απώλειες της σημερινής ημέρας, θα πούμε ότι μέσα στο βράδυ και εντελώς απρόσμενα και ξαφνικά χάσαμε επίσης ένα σπουδαίο Έλληνα συνθέτη, τον Γιώργο Σταυριανό. Ζούσε στη Φλόρινα, εκεί έχασε την ζωή του. Ήταν καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, εκεί στη Φλόρινα, από την Κρήτη η καταγωγή του. Έχει βάλει την υπογραφή του σε πολύ σημαντικά ελληνικά τραγούδια.
0: Νομίζω έχουμε ακούσει όλοι τις μελωδίες που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός σε πολύ σπουδαία τραγούδια.
1: Ένα από αυτά λοιπόν θα ακούσουμε σήμερα στη μνήμη του, να τον αποχαιρετήσουμε με ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Μαρία Δημητριάδη.

0: Ακούσαμε λοιπόν ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Γιώργος Σταυριανός, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή. Εμείς επανερχόμαστε εδώ σε συχνότητα της ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρωινό στον αέρα. Ο Κώστας Γαζούλης είναι στο μικρόφωνο. Ο Στέφανος Χατζάκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Και τώρα στο δεύτερο, στο τελευταίο 20 λεπτό αυτής της εκπομπής, έχουμε τη χαρά να έχουμε πολύ όμορφη παρέα εδώ, γιατί είναι καλοκαίρι, τα παιδιά είναι σε διακοπές. Βέβαια και μέσα στις διακοπές έχουν πολύ όμορφες δραστηριότητες, αφού δεν έχουν σχολείο για να γεμίζουν το χώρο. Έτσι έχω τη χαρά να έχω μαζί μου παιδιά από το ΚΔΑΠ της παραλίας της Καλαμάτας, μαζί με την φιλόλογο, παιδαγωγό, μαζί τους εδώ την Ελευθερία τη Χαλίδη, που για ακόμα μια φορά βρίσκεται εδώ στα μικρόφωνα της ΕΡΤ Καλαμάτας, να με μιλήσει για αυτή την πρωτοβουλία, για μια πανέμορφη πρωτοβουλία που είχαν τα παιδιά από το ΚΔΑΠ της παραλίας, στο να γράψουν ένα βιβλίο, αλλά και να το μετουσιώσουν και σε τραγούδι το συγκεκριμένο, αν δεν κάνω λάθος. Βιβλίο, μιλάμε για τα συναισθήματα του μπάσκετ, μια πρωτοβουλία που συνδυάζει τη λογοτεχνία, τη μουσική και τον αθλητισμό, βοηθώντας τα παιδιά να γνωρίσουν και να εκφράζουν όσα αισθάνονται. Στην ουσία είναι κάπως έτσι όπως τα λέω, κύριε Χαλίδη. Ελευθερία, μου επιτρέπεις, ναι.
1: Ναι, εννοείται Κώστα μου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Είναι χαρά που βρίσκομαι πάλι μαζί σας, πλέον μετά από τόσο καιρό.
0: Ναι, τις εκπομπές που κάναμε εδώ. Ναι.
1: Είναι σαν σπίτι, επί της ουσίας. Ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα διάλογο με τα παιδιά σχετικά με τα συναισθήματα. Και παρατήρησα, και είναι ένα κοινό φαινόμενο στον κόσμο, ότι λέμε τα ωραία συναισθήματα πάρα πολύ άνετα. Τα αρνητικά συναισθήματα όμως, παράδειγμα ο θυμός, η αγανάκτηση, η λύπη, δεν εκφράζονται τόσο εύκολα ή τα έχουμε δαιμονοποιήσει. Οπότε όταν σε μια συζήτηση με τα παιδιά μπήκαμε στη διαδικασία και συζητήσαμε και τα αρνητικά, από κοινού πήραμε μια απόφαση όλο αυτό, όλη αυτή η συζήτηση να γίνει βιβλίο, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να μπορούμε να μιλάμε άνετα για ό,τι νιώθουμε. Είτε είναι θετικό, είτε είναι αρνητικό.
0: Και τα κατάπτωρα τώρα μιλάμε για ένα μήνα περίπου. Έτσι ξεκινάνε 1η Ιουλίου και ολοκληρώνονται, αν δεν κάνω λάθος, την άλλη εβδομάδα.
1: Η περίοδος που πήγα εγώ στα ΚΔΑΠ ήταν για ένα μήνα. Τα ΚΔΑΠ τρέχουν όλο τον χρόνο, από Σεπτέμβρη μέχρι και Ιούλιο.
0: Αλλά περισσότερα παιδιά δεν πάνε το καλοκαίρι που έχουν τελειώσει το σχολείο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι η εικόνα που έχω εγώ, αυτή είναι λαθασμένη.
1: Όχι, όχι, είναι σωστή. Το καλοκαίρι είναι περισσότερα τα παιδιά γιατί οι γονείς δουλεύουν το πρωί.
0: Οπότε, ναι. Είναι περισσότερα τα παιδιά που πάνε και τον καλοκαίρι. Προλαβαίνατε σε τόσο χρόνο, σε πόσο χρονικό διάστημα θα φτιάξετε όλα αυτά? Πες μας εσύ και θα δώσουμε ένα λόγο.
1: Σε 3 εβδομάδες περίπου.
0: Σε 3 εβδομάδες. Τώρα να καλωσορίσω εδώ και τους υπέροχους φίλους που έχω εδώ. Να μου πεις το όνομά σου.
2: Εμένα είναι Φώτη.
0: Ο Φώτης. Δίπλα.
3: Γιάννης.
0: Δυνατά θέλω να μου μιλάτε έτσι. Στο μικρόφωνο. Έλα, μην τρέπεσαι στο μικρόφωνο.
2: Άλκιστη.
0: Γεια σου, Άλκιστη. Καλώς ήρθατε, παιδιά. Καταρχήν, πώς περνάει το καλοκαίρι σας? Σας αρέσει στα ΚΔΑΠ? Πες με, σε Φώτη πρώτα.
2: Ναι, χαρά είναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που πήγες σε ΚΔΑΠ? Φέτος ή πήγαινες και τα προηγούμενα χρόνια?
2: Είναι η πρώτη φορά.
0: Και πώς η εμπειρία που είχες? Περνάς ωραία? Τι κάνετε εκεί?
2: Παίζουμε ποδόσφαιρο, πηγαίνουμε συνήθως έξω και παίζουμε.
0: Και μπάσκετ, να φανταστώ, έτσι.
2: Ναι.
0: Εσύ μου είπες είσαι και φαν του NBA.
2: Ναι.
0: Θα μου τα πεις μετά. Ο Γιάννης, έτσι. Ναι. Για έλα, Γιάννη, πιο κοντά στο μικρόφωνο και εσύ. Εσύ είναι η πρώτη φορά που πήγες στα ΚΔΑΠ?
3: Όχι.
0: Πηγαίνεις και άλλα καλοκαίρια, έχεις
3: ναι,
0: πάει?
3: Ναι.
0: Σ' αρέσει, δηλαδή περνάς ωραία
3: ναι,
0: το χρόνο σου?
3: Πολύ ωραία.
0: Τι σου αρέσει περισσότερο?
3: Να παίζω με τους φίλους μου πολλά παιχνίδια.
0: Να. Τι τάξη πας?
3: Θα πάω Πέμπτη.
0: Θα πας Πέμπτη, οπότε ξεκουράζεσαι τώρα με τους φίλους σου μέχρι
3: ναι,
0: να έρθει η νέα σχολική χρονιά.
3: Ναι.
0: Έχουμε ακόμα, έτσι. Έχουμε αρκετό καιρό ακόμα. Άλκιστη, εσύ τάξη θα πας?
2: Τετάρτη.
0: Και για πες με, εσύ είχες ξαναπάει στα ΚΔΑΠ?
2: Όχι.
0: Πόσο είναι η εμπειρία η δική σου φέτος?
2: Πολύ ωραία.
0: Να. Τι σου αρέσει περισσότερο?
2: Να παίζουμε παρέα με τους φίλους.
0: Έκανες καινούργιους φίλους εκεί?
2: Ναι.
0: Μπράβο. Τώρα θα μου πει, ποιος θέλει να μου πει πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα για αυτό το βιβλίο αρχικά για το μπάσκετ?
3: Ήταν μια φανταστική περιπέτεια να φτιάξουμε ένα βιβλίο και ένα τραγούδι σαν ομάδα όλοι μαζί, να φτιάξουμε αυτό το βιβλίο για τα συναισθήματα.
0: Πρώτα έγινε το βιβλίο, μετά το τραγούδι, πώς ήταν η σειρά?
3: Πρώτα το βιβλίο και μετά το τραγούδι.
0: Πρώτα δηλαδή γράψατε, είχαμε το στίχο ας πούμε και μετά έγινε και τραγούδι.
1: Επί της ουσίας, όταν μπήκαμε στη δικασία να γράψουμε το βιβλίο, δίνανε ιδέες στα παιδιά και ψηφίζαμε. Δηλαδή, μου λέγανε ένα συνέστημα και λέγαμε, ωραία, πώς θέλετε να παρουσιαστεί στο βιβλίο. Οπότε κατά τη διάρκεια όλου αυτού του πράγματος έβγαιναν και οι στίχοι του τραγουδιού. Ήταν σαν να γεννήθηκαν
4: μαζί,
1: ταυτόχρονα.
4: Πολύ ωραία. Τι, εσύ για πες μου, ποια είναι τα παίζεις μπάσκετ αρχικά?
3: Ναι.
4: Έλα κοντά.
3: Ναι.
4: Τι σου ήρθε να γράψεις, δηλαδή, τι είδες ότι... Ποιο είναι ένα συνέστημα, ας πούμε, που έχεις όταν παίζεις μπάσκετ, εσύ, για να περιέγραψα.
3: Χαρά.
4: Χαρά. Εσύ, Φώτη?
2: Το ίδιο κι εγώ.
4: Ναι. Άλκηστη, και εσύ, Χαρά?
2: Ναι.
4: Μάλιστα. Λείπει όταν χάνει κανένας?
2: Όχι.
4: Όχι. Είναι παιχνίδι.
2: Ναι. Φυσικά. Ναι.
4: Πώς οργανώθηκε τώρα η δημιουργία, όλη αυτή η διαδικασία, ποιος ήταν ο ρόλος των παιδιών, Ελευθερία?
1: Ο ρόλος των παιδιών ήταν στο να μου πούνε τα πάντα.
4: Ήταν εύκολο, γιατί εδώ μου λένε μόνο τη Χαρά. Ήταν εύκολο να πούνε όλα τα συναισθήματα?
1: Στην αρχή όχι. Αλλά δεν φταίνε τα παιδιά. Θεωρώ ότι φταίμε εμείς, γιατί το έχουμε, ξέρεις, να μην το πούμε το αρνητικό, μη στεναχωρήσουμε τον άλλον. Με το πέρασμα του καιρού όμως μου τα λέγανε όλα. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του ότι ακόμα και να γίνει κάτι που τους ενοχλεί, που μπορεί να το κάνω εγώ ή κάποιος άλλος μεγάλος, θεωρώ ότι πλέον έχουν το θάρρος να έρθουν να το πούνε. Τουλάχιστον σε μένα.
4: Ναι.
1: Αυτό ήτανε. Δηλαδή ήτανε μόνιμα ιδέες τα παιδιά. Ήμασταν περίπου 2 ώρες κάθε μέρα μαζί και, για να φύγει να βγει το βιβλίο.
4: Τώρα ήταν εύκολο για τα παιδιά να μιλήσουν ανοιχτά για όσα αισθάνονται?
1: Δεν ξέρω, κάποια παιδιά ήταν πιο εύκολο να ανοιχθούν, κάποια άλλα είναι πιο δύσκολο. Αυτό έχει να κάνει με την ιδιοσυγκρασία. Τα συγκεκριμένα παιδιά που έχω τη χαρά να έχω μαζί μου, μου μιλούσαν πάντα ελεύθερα.
4: Τώρα, εσένα υπάρχει κάτι που σε εντυπωσίασε περισσότερο από τις ιδέες και τις αντιδράσεις των παιδιών?
1: Ναι. Το πώς πάντρεψαν το πραγματικό με το φανταστικό.
4: Μάλιστα.
1: Γιατί εκεί που μιλάγαμε για το γήπεδο του μπάσκετ, ναι, του NBA. Δεν είμαι καθόλου γνώστρια, οπότε
4: ναι,
1: με συγχωρείτε.
4: Ναι. Εδώ ο Φώτης είναι ειδικός, να μας τα πει.
1: Ξαφνικά εμφανίστηκαν προτάσεις του σπάει το γήπεδο, εμφανίζονται χρυσές ρογμές, ανοίγει μια καταπακτή, μπαίνουν μέσα τα παιδιά, βρίσκονται. Πάντρεψαν πραγματικά αυτό που υφίσταται, αυτό που βιώνουν, σε κάτι που είναι τελείως το επίπλαστο.
4: Πώς ήρθε όλο αυτό, Φώτη? Βλέπεις NBA, ασχολείσαι έτσι, οπότε έχεις αυτή την εικόνα?
2: Ναι, έτσι πως καθόμουν.
4: Κοντά στο μικρόφωνο.
2: Έτσι πως ήμασταν, βάζαμε ιδέες που θα γίνει. Και μετά και είπαμε όλοι να πάμε στο τελικό του NBA.
4: Είπατε να πάτε στο τελικό του NBA, τι ομάδα είσαι στο NBA?
2: Στο NBA Nuggets. Και μετά...
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος παίχτης?
2: Ο Νίκολα Γιώργιτς και η Ντοκούμπα.
4: Και ο Νίκολα Γιώργιτς και η Ντοκούμπα. Άρα θα είσαι και λίγο Μαϊάμι φέτος, έτσι? Θα πάει στο Μαϊάμι, μπράβο. Ο Γιάννης. Εσύ, Γιάννη, βλέπεις NBA?
3: Ναι.
4: Ποια είναι η αγαπημένη ομάδα?
3: Μαϊάμι.
4: Μαϊάμι,
3: και Lakers.
4: Και Lakers. Που, αυτά είναι. Στην Ελλάδα δεν σας ρωτάω, γιατί σας ρώτησα πριν και με απογοητεύσατε. Είναι Ολυμπιακή τα παιδιά, εντάξει, θα το πούμε.
1: Δεν έχω καθόλου γνώση, να ξέρεις τίποτα.
4: Εσύ, Άλκηστη, ποιο έχεις κάποιο αγαπημένο παίχτη στο μπάσκετ?
2: Ναι.
4: Ποιος είναι?
2: Αντετοκούμπο.
4: Και εσύ ο Αντετοκούμπο, έτσι, όλοι, Γιάννης. Αυτό, εσύ, Ελευθερία μου, δεν ξέρεις ποιος είναι ο Αντετοκούμπο.
1: Τον έμαθα,
4: εντάξει. Τώρα, να ρωτήσω, ποιος βοήθησε περισσότερο στους στίχους, στη μουσική ή στην ερμηνεία? Τι είσαστε καλύτεροι, στο τραγούδι? Σε τι είσαι καλύτερα ή στο να βοηθήσεις να γραφτούν οι στίχοι?
2: Όλοι κάναμε από κάτι.
4: Ωραία. Δεν ξέρω, θέλετε να το βάλουμε τώρα να το ακούσουμε το τραγούδι?
2: Ναι.
4: Ωραία, να ζητήσουμε το Σταμάτο Χατζέ, ώστε να έχουμε την ευκαιρία να το σχολιάσουμε κιόλας μετά.
2: Ναι, ναι.
4: Να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που γράψαν τα παιδιά σε 3 εβδομάδες, μήπως, Ελευθερία, να το κάνουμε.
1: 1η Ιουλίου πήγα εγώ και το παρουσιάσαμε στο Δήμαρχο την Τετάρτη που μας πέρασε.
4: Θα μας πείτε και γι' αυτό μετά, για την παρουσίαση στον Δήμαρχο.
1: Δηλαδή το είχαμε έτοιμο τη Δευτέρα, την προηγούμενη.
4: Το τραγουδάει κάποιος συγκεκριμένο?
1: Όχι.
4: Ωραία. Το βάζουμε να το ακούσουμε και θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά.

0: κυρία.
1: Θέλαμε να μας δώσεις λίγο νωρίτερα που τραγουδάγαν τα παιδιά. Δεν πειράζει, θα το ξαναβάλουμε κλείνοντας να το τραγουδήσουν τα παιδιά μαζί. Πήγαμε λοιπόν. Αυτή η στίχη ήταν των παιδιών.
2: Ναι.
1: Που έγινε πρώτα βιβλίο και μετά έγινε το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μου είπες ότι πήγατε και στο Δήμαρχο και το παρουσιάσατε.
2: Ναι, ναι, με συγκεκριμένο στόχο που σκεφτήκαμε με τα παιδιά.
1: Ποιος είναι ο στόχος αυτός?
2: Να το εκδώσουμε.
1: Μάλιστα.
2: Το συζητάγαμε και με τα παιδιά και με την άρκηση ότι θέλαμε να διαδοθεί το μήνυμα.
1: Ναι. Εσύ να άρκησε, σου αρέσει καλύτερα το τραγούδι το μπάσκετ? Μην τρέπεσαι.
0: Το μπάσκετ.
1: Το μπάσκετ, έτσι. Αυτά είναι. Μια χαρά. Οπότε η αποδοχή που είχατε από το Δήμαρχο ποια ήταν?
2: Ήταν τεράστια. Δηλαδή πήγαμε να το παρουσιάσουμε για να μπορέσουμε σιγά σιγά να το κάνουμε γνωστό. Και ο Δήμαρχος, ο κ. Βασιλόπουλος, ενώ είχε κάποια ανηλμένα ραντεβού, κατέβηκε προκειμένου να μπορέσει να σταθεί δίπλα στα παιδιά. Δεν ήταν δηλαδή ένα προγραμματισμένο ραντεβού, μας περίμενε εκεί. Κατέβηκε για να μπορέσει να τα ευχαριστήσει, να το βιώσει μαζί με τα παιδιά.
1: Τώρα υπήρχαν στιγμές, ας πούμε, που διαφωνήσατε κατά κάποιο τρόπο στο περιεχόμενο, υπήρχαν πάντα, βρίσκατε λύσεις?
2: Από πλευράς μου δεν υπήρχαν. Υπήρχαν μια διαφωνία στα ονόματα που είχαμε δώσει, γιατί ήταν πολύ αφάνταστα τα ονόματά τους. Αλλά δεν είχε νόημα να παρέμβω εγώ. Οι διαφωνίες πιο πολύ ήταν μεταξύ τους στο τι θα τοποθετηθεί. Γι' αυτό και ψηφίζαμε. Δηλαδή υπήρχε η διαδικασία της ψηφοφορίας και επιλέγαμε μόνο αυτό που θα πει η πλειοψηφία.
1: Μάλιστα. Ποιο μήνυμα από όλα αυτά που περιέχει και το τραγούδι και το βιβλίο θεωρείτες εσύ αρχικά το πιο σημαντικό και μετά θα μου πούνε και τα παιδιά?
2: Το να αποδεχόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους ακόμα και με τα πιο δυσάρεστα συναισθήματα. Να πεις ότι είναι ok να είμαι στεναχωρημένος, είμαι ok να θυμώνω μαζί σου, αρκεί όμως να το εκφράζουμε με έναν τέτοιο τρόπο που να μην είναι κακοποιητικός ή στεναχώρος για τον άλλον.
1: Φώτη, εσύ όταν άκουσες το τραγούδι πλέον, αφού γράψατε τους στίχους, πώς φάνηκε να το ακούσω όλο αυτό που έχεις γράψει και είχες βοηθήσει με τους φίλους?
0: Όταν το πρώτο άκουσα, ευχαριστήθηκα πολύ. Είχα έρθει από το σπίτι μου και το βάλω να το ακούσω και ήταν πολύ ωραίο. Είχαμε βγάλει πολλά τραγούδια, αλλά καταλήξαμε σε αυτό.
1: Α, είχατε κι άλλα σχέδια. Εσύ, Γιάννη?
3: Ναι, χαρά, τέλειο ήτανε. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
1: Το τραγουδάς γενικά και στο σπίτι?
3: Ναι.
1: Το κάνεις μπάνιο, τραγουδάς αυτό, μπάσκετ, είναι η χαρά.
3: Ναι.
1: Μπράβο αυτό. Εσύ, Άλκηστη, πώς φάνηκε, περίμενες? Πώς είναι δηλαδή όλο αυτό το συνέστημα αφού ασχολείσαι τόσο καιρό και γράφεις ένα τραγούδι, ξαφνικά να το ακούς αυτό το τραγούδι που έχεις γράψει?
0: Τέλειο.
1: Τέλειο, ε.
0: Ναι.
1: Ναι. Το τραγουδάς και εσύ στο σπίτι?
0: Ναι.
1: Ωραία, θα μας το τραγουδίσετε πριν κλείσουμε. Θα το βάλει ο Στέφανος Χατζάκης και θα μας δώσει και μικρόφωνα ανοιχτά ώστε να μπορούμε να το τραγουδίσουμε. Θα φύγουμε έτσι κλείνοντας. Εγώ θα ρωτήσω αν ήταν το βιβλίο, ας πούμε, γίνει κινούμενο σχέδιο. Ποιος ήρωας θα ήθελατε να είστε? Υπάρχει κάποιος ήρωας από το βιβλίο που...
2: Εδώ υπάρχει ένα μυστικό.
1: Α,
2: οι ήρωες είναι τα ίδια τα παιδιά.
1: Α, okay.
2: Είναι δηλαδή ονόματα Φωντίνος.
1: Α.
2: Φώτης Κωνσταντίνος.
1: Μάλιστα.
2: Γιάντος. Γιάννης Κωνσταντίνος. Αλκίμης.
1: Είναι...
2: Άλκησης Δημήτρης.
1: Είναι τα ίδια τα παιδιά. Πόσα παιδιά σύντομα είσαι στα ΧΑΠ? Γιατί σήμερα έχουμε μια μικρή ομάδα.
2: Κειμενόμασταν πάντα από 15 μέχρι 25.
1: Μια χαρά. Ο στόχος ποιος είναι για αυτό το βιβλίο, για αυτό το τραγούδι? Και τι θα θέλατε να θυμούνται τα παιδιά που θα διαβάσουν το βιβλίο αλλά και θα ακούσουν το τραγούδι? Θέλετε και εσύ να μου πεις ελευθερία από παιδαγωγικής απόψεως αρχικά, αλλά και τα παιδιά, αν το έχουν τραγουδήσει σε φίλους τους που δεν είναι στα ΧΑΠ, δεν ξέρω, το έχετε πει σε φίλους σας, σε άλλους? Mm. Για ελάτε πιο κοντά. Ποια είναι τα, όταν λες ένα φίλο σου ότι γράψαμε ένα τραγούδι για τον μπάσκετ που φαντάζομαι όλοι οι φίλοι σου παίζουν μπάσκετ, πώς το αποδέχονται?
3: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
3: Δηλαδή στα ξαδέρφια μου το έχω πει.
1: Ναι. Και τους άρεσε το τραγούδι?
3: Ναι.
1: Ναι. Εσύ, Φώτη?
0: Δεν το έχω πει σε κανένα.
1: Όταν πας στο σχολείο το Σεπτέμβριο που θα πας, θα το πεις φαντάζομαι
0: το
1: τραγούδι.
0: Θα το πω, ναι.
1: Ωραία. Εσύ, Άλκηστη?
0: Το έχω πει σε φίλους.
1: Ναι, και τους άρεσε όταν το ακούσανε?
0: Ναι.
1: Μπράβο. Τι πρέπει λοιπόν να θυμούνται και να κρατήσουν τα παιδιά που θα δουν αυτό το βιβλίο? Το βιβλίο θα βγει, θα εκδοθεί ουσιαστικά, είναι ο στόχος?
2: Ναι, θα κάνω εγώ κάποιες κινήσεις σίγουρα.
1: Ναι.
2: Είναι τώρα η πρώτη παρουσίαση, γιατί ήθελα να γίνει μαζί με τα παιδιά που το γράψανε.
1: Ναι.
2: Όσο και να έχω εγώ την επιμέλεια και τον συντονισμό, ναι, η ψυχή των βιβλίων είναι τα παιδιά.
1: Σίγουρα.
2: Αυτό που θέλαμε στο βιβλίο στο συγκεκριμένο, δείχνουμε και τα αρνητικά και τα θετικά συναισθήματα, αλλά και τρόπους πώς να τα εκφράσουμε. Οπότε θα ήθελα πάρα πολύ να μείνει το κομμάτι του τρόπου έκφρασης. Παράδειγμα, έχουμε το θυμό. Είναι κατακόκκινος, θυμωμένος. Και έρχεται μετά η ηρωίδα και του λέει: ναι, αυτό που είπες, ξέρω, είχα άσχημη αντίδραση. Σου θύμωσα, σου φώναξα. Αλλά ήθελα να σου πω ότι είμαι στεναχωρημένος. Έπρεπε να σου το πω όμως με αυτόν τον τρόπο. Οπότε εκεί δείχνουμε και παραδείγματα πώς μπορούμε να εκφράσουμε με ωραίο τρόπο τα αρνητικά μας.
1: Μάλιστα. Τώρα γράψαμε αυτό το τραγούδι. Στο μέλλον θα γράψουμε, του χρόνου το καλοκαίρι θα γράψουμε και άλλο τραγούδι?
0: Μπορεί, μακάρι.
1: Για το ποδόσφαιρο ή για κάτι άλλο?
2: Λες να μην πάνε όλα στα αθλήματα, να μην αφήσω τα
1: αθλήματα. Εντάξει, λογικό δεν είναι. Νομίζω ότι την πρωτοβουλία θα την έχει άλκηση, το μοναδικό κορίτσι εδώ τη παρέα. Νομίζω θα τη δώσουμε την πρωτοβουλία να γράψει το επόμενο τραγούδι. Δεν ξέρω, παιδιά, θέλετε να κλείσουμε, να μας ξαναβάλει ο Στέφανος? Θέλω να μου πεις λίγο και για τα ΚΔΑΠ πριν κλείσουμε, για το έργο που συντελείται στα ΚΔΑΠ, εσύ Ελευθερία. Και κλείνοντας, να ακούσουμε πάλι το τραγούδι που θα το τραγουδήσουμε όμως και τα παιδιά αυτή τη φορά.
2: Ναι, τα ΚΔΑΠ είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, ώστε το καλοκαίρι αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου τα παιδιά να έχουν μια δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης, να εκτονωθούν, να φύγουν μακριά από τις οθόνες. Πράγμα που εσύ ξέρεις ότι εγώ το επικροτώ ιδανικά.
1: Το βλέπω στο σπίτι. Δύσκολη μάχη.
2: Ιδανικά δεν θα ήθελα να έχουν οθόνες ούτε σαν ιδέα κοντά τους.
1: Δυστυχώς.
2: Οπότε τα ΚΔΑΠ είναι ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος, μια πολύ ωραία αδίέξοδο για να φύγουν τα παιδιά από όλο αυτό. Να ενημερώσουμε ότι έχουν ξεκινήσει οι αιτήσεις ΕΣΠΑ για τα ΚΔΑΠ της περίοδου 2026-2027. Μπορούν όλοι όσοι θέλουν να απευθυνθούν στους διευθυντές των ΚΔΑΠ Φάρης, όπου είναι το 8ο Δημοτικό Σχολείο, το 1ο Δημοτικό Σχολείο, καθώς και τα ΚΔΑΠ Βέργας, ΚΔΑΠ Παραλίας, αλλά και το 14ο, yeah, από 8 μέχρι 2 έως και τις 31 Εβδόμου. Και όποιος δυσκολεύεται να πάει στους χώρους των ΚΔΑΠ μπορεί να απευθυνθεί στο Δημαρχείο ή στα γραφεία της ΚΕΕΦΑΡΙΣ.
1: Και ένα μικρό αποτέλεσμα για το έργο που συντελείται στα ΚΔΑΠ το πήραμε μόλις τώρα, που μέσα σε 3 εβδομάδες παιδιά έγραψαν βιβλία για τα συναισθήματά τους, έγραψαν βιβλίο. Δεν ξέρω, σε ραδιόφωνο είχατε ξαναβρεθεί?
3: Όχι.
1: Και ήταν η εμπειρία? Το επόμενο ήθελα να κάνουμε μια εκπομπή με παρέα.
3: Ναι.
1: Θα έχετε μια ιδέα τέτοια, θα τη φτιάξετε.
3: Ναι.
1: Μπράβο, αυτό ήταν, ναι, ο επόμενος στόχος, Ελευθερία, με τα παιδιά.
2: Ευχαριστώ,
1: να κάνουμε τη δική μας εκπομπή.
2: Χόμουρ για το σπίτι.
1: Έτσι. Εγώ πριν κλείσουμε, μάλλον να σας αποχαιρετήσουμε, πριν βάλει ο Στέφανος το τραγούδι που θα φύγουμε μουσικά σήμερα, θα μας τραγουδήσουν τα παιδιά το συνέστημα είναι το μπάσκετ. Έτσι, καλά το είπα. Τα συναισθήματα του μπάσκετ είναι το τραγούδι. Πριν το ξανακούσουμε λοιπόν και με τα παιδιά να το τραγουδάνε, να πούμε λοιπόν ότι αμέσως μετά από αυτή εδώ την εκπομπή θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων από το Ret News Radio, αμέσως μετά δελτίο τοπικών ειδήσεων με το Βαγγέλη Ποτέα, στη συνέχεια το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού και ειδήσεις όλο το 24ωρο και στο ertnews.gr. Βαγγέλης Ποτέας, Κώστας Γαζούλης ήταν στα μικρόφωνα για το πρωινό στον αέρα, ο Στέφανος Χατζάκης φρόντισε για τη ρύθμιση του ήχου και θα κλείσουμε με την υπέροχη παρέα από τα ΚΔΑΠ Παραλίας για τα συναισθήματα του μπάσκετ, το τραγούδι που έγραψαν, και να ευχαριστήσω πολύ το φίλο μου τον Φώτη, το φίλο μου τον Γιάννη και τη φίλη μου την Άλκη και φυσικά για ακόμα μία φορά την Ελευθερία Χαλίδη. Φεύγουμε λοιπόν τραγουδώντας τα συναισθήματα του μπάσκετ.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο. Δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω. Ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο. Ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη ημέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για τη στήριξη των πολιτών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αναγνωρίζοντας ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015, ενώ για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού, καλώντας τους Δήμους και τις περιφέρειες να ενεργοποιήσουν άμεσα τα τοπικά επιχειρησιακά συντονιστικά όργανα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικές χαλαζοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους που ενδέχεται να ξεπεράσουν τοπικά τα 80 χιλιόμετρα την ώρα. Νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων εξαπέλυσε για 13η συνεχόμενη νύχτα ο Αμερικανικός στρατός. Αναφορές για εκρήξεις σε πολλές Ιρανικές πόλεις, ενώ ενεργοποιήθηκε η αεράμινα στην Τεχεράνη. Μέσα στο κλίμα της αυξανόμενης έντασης, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κλιμάκωσε τη ρητορική του απέναντι στο Ιράν, δηλώνοντας ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μιας μαζικής επίθεσης. Η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Ντόναλντ Τραμπ να πληρώσει βαρύ τίμημα για τη συμφωνία, δήλωσε ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών. Στο μεταξύ, η επανέναρξη των εχθροπραξιών αναζωπήρωσε τους φόβους για παρατεταμένη διαταραχή στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη ημέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Δεξίωση για τον εορτασμό της 52ης επετείου της αποκατάστασης της Δημοκρατίας θα παραθέσει στις 8 το βράδυ στο Προεδρικό Μέγαρο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Στην Ανοσύρο, μια 41χρονη διασώστρια του ΕΚΑΒ έχασε τη ζωή της μετά από επίθεση με μαχαίρι μέσα σε διαμέρισμα του νησιού. Για την υπόθεση συνελήφθησαν ένας άνδρας και μια γυναίκα, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από τις αστυνομικές αρχές. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8, όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Ο κ. Τσάπαλος αναφέρθηκε και στο νέο σύστημα αποτύπωσης οφειλών προς το δημόσιο και τους χρηματοπιστωτικούς φορείς, χαρακτηρίζοντάς τους ένα ολοκληρωμένο τηρεσία. Όπως εξήγησε, με τη συνένεση του πολίτη, μια τράπεζα θα μπορεί να αντλεί στοιχεία για τις οφειλές του, ώστε να έχει πλήρη εικόνα της πιστοληπτικής του ικανότητας και να του υποβάλει ενδεχομένως βελτιωμένη πρόταση δανειοδότησης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούτε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου, Στέφανος Χατζάκης. Κυρώθηκε χθες από την Ελληνική Βουλή η σύμβαση για την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας στην ιδιωτική κοινοπραξία των τριών εταιριών, μεταξύ αυτών και της Fraport. Υπέρ του νομοσχεδίου επί της αρχής και στο σύνολό του ψήφισε η Νέα Δημοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε παρόν, υποστηρίζοντας πως είναι διαφορετικό η αναγκαιότητα ενός έργου και άλλο η αποδοχή κάθε συμβατικού και οικονομικού όρου, ενώ τα υπόλοιπα κόμματα το καταψήφισαν εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην παραχώρηση κρίσιμων υποδομών της δημόσιας περιουσίας. Πλέον το επόμενο βήμα είναι η έναρξη των έργων των επενδύσεων που προβλέπονται από τη Σύμβαση Παραχώρησης, έργα τα οποία θα εγκριθούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πριν πάρουν το δρόμο της υλοποίησης. Η σύμβαση που προβλέπει την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας για 40 χρόνια υπεγράφει πριν από ένα περίπου μήνα. Υπό πλήρη έλεγχο τέθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα οι δύο πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες το απόγευμα στο Αριοχώρι και στα Ακοβίτικα της Καλαμάτας. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δεκάδες πυροσβέστες με 5 οχήματα, εθελοντές της ΟΑΚ Μεσσηνίας, δυνάμεις του Δήμου Καλαμάτας, ενώ ειδικότερα στα Ακοβίτικα επιχείρησε και πυροσβεστικό ελικόπτερο λόγω των ισχυρών ανέμων που έπνεαν εκείνη την ώρα. Ευτυχώς δεν απειλήθηκαν κατοικημένες περιοχές και αυτή τη στιγμή πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στους 2.000

πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στα σημεία για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Στους 2.753 ανέρχονται

μένουν στα σημεία για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Στους 2.753 ανέρχονται συνολικά οι επιτυχώντες στα υπαγωγής, με συνολικά 900 ιδρύματος, διημέρευσης και υποστήριξης της λαϊκής αγοράς και οργανωμένο δημοτικό πάρματος της κοινωνίας προοπτικής. Την έκθεση φωτογραφίας «Καλαβρία Μάνη, εγγύς κόσμος» παρουσιάζουν οι φωτογράφοι Τζέννη Λικουρέζου και Ανδρέα Ζαχαράτο Πάκινων Μούρτζιντων στην Παλαιά Καρδαμίλη σε συνδιοργάνωση με την εφορία και το

0: 53 ανέρχονται συνολικά οι επιτυχώντες στα υπαγωγής, με συνολικά 900 ιδρύματος αύριο το βράδυ. Το πρώτο δυνατό φιλικό τεστ προετοιμασίας εν ώψη της έναρξης του ποδοσφαιρικού πρωταθλήματος στη Super League και της παρουσίας της εκεί μετά από πάρα πολλές δεκαετίες δίνει σήμερα η Καλαμάτα απέναντι στον Λεβαδιακό στο προπονητικό κέντρο του Μπάνσκο στη Βουλγαρία. Η αναμέτρηση ξεκινά στις 6.30 το απόγευμα και αποτελεί ένα σημαντικό τεστ για τη Μαύρη Θύελλα εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Το επόμενο φιλικό έχει προγραμματιστεί για την 1η Αυγούστου απέναντι στην Τζιλάνη από το Κόσοβο. Καλό καιρό αρχικά, με βροχές και καταιγίδες όμως, τις απογευματινές ώρες και μέχρι το βράδυ αναμένουν για σήμερα στην περιοχή μας οι μετεωρολόγοι. Οι άνεμοι πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς ως μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά έθριο καιρό με λίγες μόνο νεφώσεις μετά το μεσημέρι του Σαββάτου προβλέπει έμει για το Σαββατοκύριακο. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί, ασθενείς ως μέτρη και η θερμοκρασία θα φτάσει αύριο τους 31 βαθμούς και την Κυριακή τους 35. Από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας ακούσατε δελτίο τοπικών ειδήσεων. Μείνετε μαζί μας για τη συνέχεια του προγράμματός μας. Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
2: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη στο εκκλησιαστήριο της αρχαίας Μεσσίνης. Μια παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
3: Ήρθαν από πού αναγυρούν το θέμα.
4: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
1: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Στη ρύθμιση των ήχων ο Τάσος ο Ελεμέζης. Οι εκτός έδρας νίκες του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού στην ευρωπαϊκή πρεμιέρα τους φέρνουν πιο κοντά στην 11η θέση της γενικής βαθμολογίας της UEFA τη χώρα μας. Ο δικέφαλος του Βόρα ανοίξε 3-2 τη Δυναμό Κιέβου στο Λιούμπλιν της Πολωνίας για το Europa League. Μεν άρθηκα στον νόμο, αποχώρησε ο Τάχα Άλλη, ο οποίος χάνει σίγουρα τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στην Τούμπα και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάστασή του. Ο Παναθηναϊκός έφυγε νικητής από την έδρα της Πάξη με 2-1, έκανε όμως φάσεις που θα μπορούσαν να τον οδηγήσουν σε υψηλότερο σκορ. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών κέρδισε με 14-13 το Μαυροβούνιο στο Σίδνεϊ και στον αυριανό ημιτελικό του World Cup θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στη 1:15 μετά το μεσημέρι και σε τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν η Αυστραλία με την Ουγγαρία. Ο Άρης θα έχει βρει σε όλα με τον Σεμπάστιαν Παλάσιος που αναμένεται να περάσει σήμερα από ιατρικά τεστ για να υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 28. Πολύ κοντά στο Παναθηναϊκό ο Κανγκουά, αφού η πρόταση των 3,8 εκατομμυρίων ευρώ των Πρασίνων ικανοποιεί τη Χαμποέλ Μπερσεβά, ενώ υπάρχουν και επιπλέον κάποια μπόνους στο συνολικό πακέτο. Ο 24χρονος Χρήστος Τζόλης υπέγραψε χθες πολυετές συμβόλαιο με την Arsenal και έγινε η ακριβότερη μεταγραφή στα χρονικά του ελληνικού ποδοσφαίρου, καθώς οι Λονδρέζοι κατέθεσαν 40 εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό της Club Breeze. Μέχρι το Σάββατο αναμένεται η απάντηση της Augsburg στην πρόταση του ΠΑΟΚ για την απόκτηση του Δημήτρη Γιαννούλη, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτή θα είναι θετική. Το διεθνή goalkeeper της Κροατίας Dominik Livakovic έβαλε στο στόχαστρο του Ολυμπιακός, προσφέροντας τουλάχιστον 4 εκατομμύρια ευρώ στη Φενέρμπαξε για την εξαγορά του συμβολαίου του. Στα υπόψη για τα χαφ βρίσκεται και ο Αντώνιο Μπλάνκο, ο οποίος αγωνίζεται στην Αλαβές. Το πέμπτο του φιλικό παιχνίδι δίνει απόψε στις 8 Ολυμπιακός, αντιμετωπίζοντας την Αντβέρπ στην Αμβέρσα. Ο αγώνας θα καλυφθεί τηλεοπτικά από την Κοσμοτέ 1 και θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport με τον Μπάμπη Παπάζογλου. Για την Ολλανδία ταξίδεψε χθες για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού ο 30χρονος δεξιός αμυντικός Μανώλης Σάλιακας. Με πλασέ του Άντριαν Ριέρα, ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε 1-0 στην Ολλανδία, μια τοπική ομάδα ελεύθερων επαγγελματιών παικτών. Επόμενος αντίπαλος θα είναι αύριο η βελγική Μπέρσχοτ. Ο Ηρακλής απέκτησε χθες τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό Γιώχαν Ρους, που ξεκίνησε την καριέρα του σε γαλλικές ομάδες και πέρυσι αγωνιζόταν στη ρουμανική Πετρολούλ. Λεπτομέρειες απομένουν για να αποκτήσει τον Σλοβάκο μέσο Γιακούμπ Χρωμάντα και το Βόσνιο επιθετικό Ελβίρ Κολίτς στο Γυραιό. Παίκτης του Βόλου ο Γάλλος back half Καντές Λεκούς, που πέρυσι αγωνιζόταν στην πολωνική Βίσλα Πλότσκ. Στον Πανετολικό υπεγράψε ο 26χρονος Μαυροβούνιος μέσος Νοβίτσα Εράκοβιτς, προερχόμενος από την Ομόνια Λευκοσίας. Την επόμενη εβδομάδα θα ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τον Ντάιλερ Ντόρσεϊ να διεκδικεί επέκταση του συμβολαίου του με γενναία αύξηση αποδοχών. Η Μύκονος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ρόνι Χάρελ από τον Άρη, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα στις θέσεις των forward. Για 3 χρόνια επεκτάθηκε το συμβόλαιο της ομάδας μπάσκετ του Περιστερίου με τον προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλο. Την αποχώρησή του από το μπάσκετ σε ηλικία 34 ετών ανακοίνωσε ο Αμερικανός σέντερ Μπράντον Ντέιβις, που έκανε σπουδαία καριέρα στο NBA. Το εμβληματικό Ολυμπιακό Κοπελαδοδρόμιο στο Σχοινιά πέρασε στο Υπουργείο Αθλητισμού, το οποίο εξχρονίζεται για να φιλοξενήσει και μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, αναφέρθηκε στη σημασία αυτού του γεγονότος, καθώς και στο όραμα για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο αθλητισμού αλλά και αθλητικού τουρισμού. Στην πρώτη αγωνιστική του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League, ο Απόλλων Εμεσού έκανε αποφασιστικό βήμα πρόκρισης, διαλύοντας με 4-0 την Τίλα Γκόρη στη Γεωργία. Αντίθετα, η ΑΕΚ Λάρνακας γνώρισε εντός έδρας ήττα με 1-0 από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ο Γιούργεν Κλόπ υπέγραψε συμβόλαιο με την Εθνική Γερμανίας μέχρι το 2030. Για ένα ακόμα χρόνο στη Μίλανο Μόντριτς. Ο Νταμέντι αποσύρεται από την Εθνική Αργεντινής. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από την Έρα Σπορ στις 11.
0: Έρα Σπορ 101,8.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
5: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
6: Θρητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
7: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
8: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
10: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
11: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
12: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
13: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
14: Ακούτε Έρα Σπορ.
15: Η ωραία παλιά του Γκερέρο. Ο Ντρούμπια στη σέντρα εκεί που είναι η παίκτη τη Δυναμό Κιέβου. Προσοχή. Γκολ. Να λοιπόν το γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Ένα γκολ με τον Μπράντοκ στο τρίτο λεπτό της αναμέτρησης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ από τον Κωνσταντέλια. Η παλιά που έγινε, Κωνσταντέλια τελικά πήρε την μπάλα στα δίχτυα. Ωραία πλασέ. ΠΑΟΚ ισοφαρίζει με τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Η σέντρα του Κένι απομακρύνεται τελευταία στιγμή. Υπέκτησε τη Δυναμό. Εκεί τώρα Κωνσταντέλια δεν μπόρεσε. Να το λάθος. Σκέφτη σου. Γκολ. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζαφίρης θέλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 38ο λεπτό. 2-1 ο ΠΑΟΚ. Γκολ από τον Σάντα Μαρία. Έκανε το σούτι έξω από την περιοχή. Ευνηδιάστηκε ο Δεζερέτ. Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ. 1-3 στο 52. Γκολ για τη Δυναμό Κιέβου. Να λοιπόν η Δυναμό μειώνει το σκορ σε 3-2. Το σούτ που έγινε η μπάλα στα δίχτυα από τον Λόγουιτ στο 76ο προς 77ο λεπτό. Μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ εδώ στο Λούμπιν Αρένα.
16: Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Αυτό γκολ. Πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά. Τσάπρας για Ζαρουρί. Σέντρα για τον Τετέι. Απλωμένο πόδι. Κάπως οι παίκτες μπροστά. Βρίσκει την μπάλα σαν επιθετικός ο αμυνόμενος της Πάξη. Στο 40 ακριβώς ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ και προηγείται 1-0. Να, ο Τετέι κάνει μια ωραία προσπάθεια. Αντίνο τετατέτ. Πλασάρι. Γκολ. Με αυτόν τον τρόπο ο Αντίνο πετυχαίνει τον γκολ. Το σκορ είναι στο 2-0 στο 56 Να η προσπάθεια τώρα μέσα στην περιοχή. Σουτ, γκολ. 2-1. Είμαστε στο 71. Είναι ο παίκτης που ήρθε από τον πάγκο Μπόντε. Που βάζει τον γκολ και ξαναβάζει την μπάλα στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός επιβεβαίωσε τον φαβορί.
3: Ακούτε Era Sport. Οπα, για να δούμε. Ωραία ξεκίνησε αυτός, πολύ γρήγορος, έτσι. 11 και 12, εδώ στην Era Sport συνεχίζουμε φαράλα με το 10. Για λιγότερο από μία ωρίτσα ακόμα θα είμαστε μαζί. Για να πάω λίγο σε αυτά που λέτε εσείς. Μηνύματα, mail, Instagram, Viber, έχει χαμός. Καλημέρα Πέτρο, πάω πρώτα στα mail. Ο Στέφανος λέει: νομίζω ότι το ξαναείπα πέρυσι για τον Πελίστρη. Μήπως πρέπει να κάνει ειδική προπόνηση μπάσκετ και μάθει να βάζει γκολ. Πάρε ρε αγόρι μου 100-200 μπάλες, βάλε και ένα κόνο και σούταρε προς το τέρμα. Μήπως και το ποσοστό επιτυχία σου ξεφύγει από το 0%. Έλεος κλπ. Εντάξει, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε. Το να μπει μόνο στη διαδικασία να κάνει αυτό το πράγμα που λες δεν γίνεται. Γιατί οι περιπτώσεις, οι ευκαιρίες που συμφανίζονται δεν είναι ίδιες. Δεν είναι ρε παιδί μου σαν το μπάσκετ. Οι ευκαιρίες που εμφανίζονται δεν είναι ίδιες με αυτές που τα κάνεις στην προπόνηση. Δεν είναι σαν το μπάσκετ που λες: δεν είμαι καλός στις βολές, θα βαράω 100 βολές τη μέρα. 100 βολές το μεσημέρι το πρωί και 100 βολές το απόγευμα. Και κάποια στιγμή θα το συνηθίσω, θα μάθω, θα κάνω θαράνο. Ο Κόμπι, ας πούμε, είχε πει ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει, όταν είχαμε την μπάλα εμείς και ήταν η τελευταία φάση για να βάλουμε ένα καλάθι και να κερδίσουμε. Γιατί αυτό που θα έκανα στην επίθεση της ομάδας μου στα τελευταία δευτερόλεπτα ήταν σίγουρα κάτι το οποίο το είχα δοκιμάσει στο γυμναστήριο μόνος μου. Στο ποδόσφαιρο είναι λίγο διαφορετικό. Πρέπει να έχει ένα τραυματοφύλακα, πρώτα απ' όλα. Πρέπει να έχει κανένα 2-3 αμυντικού που δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Άρα, καταλαβαίνει. Θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει, ότι για τον επιθετικό, για τον επιτιθέμενο, για αυτόν δηλαδή πρέπει να βάζει την μπάλα μέσα και δεν το καταφέρει να το κάνει, είναι, παίζει. Είτε το πιστεύετε είτε όχι τώρα, μπορεί να κορυδεύετε. Α, λέει τόσα εκατομμύρια παίρνω κτλ. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο το ψυχολογικό. Τον Πελίστρη τώρα τον έχει πάρει από κάτω. Το κουβαλάει, το κουβαλάει, το κουβαλάει. Πώς θα διορθωθεί αυτό? Με εμπιστοσύνη από την ομάδα. Ο προπονητής δηλαδή και όλοι εκεί οι παριστάμενοι κοτσόλιδες κλπ. Να του λένε ότι τον πιστεύουν, ότι δεν τον βάζουν μέσα να παίζει κτλ. Και μόλις θα αρχίσει να παστερώνει κανένα 2-3 ή να δώσει κανένα 2-3 assist. Έτσι θα μπει στη διαδικασία και θα το διορθώσει. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλιώς θα είναι έτσι μουντρούχος, μούτος θα μπαίνει μέσα και θα λέει βγαίνω τα τέτ, όχι θα το χάσω. Θα το λέει και ο ίδιος δηλαδή, όχι πώς το λες εσύ, που λες βλέπουμε να βγαίνει τα τέτ και ξέρουμε ότι θα το χάσει. Το ίδιο λέει και ο ίδιος για τον εαυτό του. Εκεί είναι και λίγο στην ιδιοσυγκρασία και το χαρακτήρα του κάθε ανθρώπου. Υπάρχουν παίχτες, αυτό ισχύει και στο μπάσκετ και στην μπάλα. Λέει ο Ναν, ξέρω, ο Σπανούλης κάποτε. Έχω χάσει 10 στο. Θα το πάρω εγώ το κρίσιμο, δεν με ενδιαφέρει. Θα το πάρω εγώ γιατί είμαι αυτός που είμαι και μπορώ να το. Δεν επηρεάζομαι δηλαδή. Ούτε επειδή είμαι πιντελικόνη κερκίδα, ούτε επειδή έχω χάσει 5-6 πιο πριν κτλ. Θα το πάρω, θα το βάλω. Παίχτες που έχουν χάσει πέναλτι. Δύο συνεχόμενα, ξέρω εγώ. Φέρ την μπάλα εδώ, εγώ θα το βαρέσει ο τρίτο, θα το βάλω μέσα. Εκεί μετά πάμε και λίγο στο χαρακτήρα και την ιδιοσυγκρασία του κάθε ανθρώπου. Τάσο, είπαμε, δεν ξέρω λες, αν έχει πληροφορίε για το 8 που θέλει ο Παναθηναϊκός και που λένε ότι θα κάνει πάταγο, δεν ξέρω αν θα κάνει πάταγο. Ο Κάγκουα είναι αυτός που θα πάρει ο Παναθηναϊκός από ό,τι φαίνεται. Ίσως να έχουμε εξελίξεις ακόμα και μέσα στην ημέρα. Έτσι. Τώρα, αν θα κάνει πάταγο κλπ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αντί να κάνει καμιά μεταγραφή της προκοπής, ένα μήνα ασχολούμαστε αν ο Μαρινάκης θα πάρει 17 ή 20 εκατομμύρια από τον Τζολάκη. Εντάξει, και αυτό είναι σημαντικό, έτσι. Και επίσης δεν είναι ότι οι μεταγραφές δεν έχει κάνει όντως ο Ολυμπιακός πάρα πολλές να πει ότι. Έχει ενισχυθεί όπως θα το περιμέναμε, εν πάση περιπτώσει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι σημαντικό αν θα πάρεις 17, αν θα πάρεις 20, αν πουλάς στην Premier League ένα ποδοσφαιριστή σου φθηνά ή ακριβά. Δεν είναι και λίγο να το ξέρουν έτσι. Λοιπόν, Βασίλης. Καλημέρα, Πετράν, και σε όλο τον κόσμο. Καλή κουμπή. Ταξιδεύω για Κοζάνη. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Γεια σου, Βασιλάρα μου. Ο Γιώργος λέει: χθες δεν μπορούσα να στείλω μήνυμα, θα τα πω σήμερα. Πρώτον, καλώς ήρθες. Ευχαριστώ. Δεύτερον, ρε Μαυροκατίδη, πήγε σε Αμερική και πήγε να πέσει ολόκληρο ο ουρανοξύστης. Δεν έπεσε μόνο. Εντάξει, έγινε. Λίγο σπάσαν κάτι παράθυρα. Πήγαμε, το κάναμε και αυτό το θεματάκι, το είδαμε. Εκεί είναι τα παλιά κτίρια της Pfizer, λέει, που τώρα επειδή τα έχουν ψηλοαφίσει, θέλουν να τα κάνουν 1200 διαμερίσματα σε αυτόν τον ουρανοξύστη. Ή 1200 ή άλλα 1200. Κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και βάρα, κάνε δωμάτιο, κάνε σπίτι. Άσε να σπάνε κάτι τζάμια κτλ. Πραγματικά ευτυχώς δεν. Θρυνήσαμε κτλ. Και ήταν και απενεργοποιημένα τα σχόλια στο βίντεο που ανέβασε η ΕΡΤ και δεν μπορούσα να σε κράξω. Τέλος πάντων, welcome back, μας έλειψες. Γεια σου, Γιωργάρα μου. Να σε καλά, φιλαράκι. Σαν το χωριό δεν έχει 15 βαθμούς στο Επταχώρη Καστοριάς. Έλα, ρε, εσύ τώρα, πάμε τώρα στο Επταχώρη Καστοριάς να κρυώνουμε. Γιατί δηλαδή να μην είμαστε λίγο πιο ζεστοί αυτό το διάστημα. Άσε που σήμερα λέει θα ρίξει κεραυνούς, καταιγίδες, τέτοια πράγματα. Και εδώ στην Αθήνα. 4 η ώρα ακριβώς. Ωραία, για να έχω το νόμο. Να ξέρω να γυρνοβολάω δεξιά και αριστερά κάπου αλλού εκείνη την ώρα. Λοιπόν, Ένα ακόμα mail τώρα ήρθε. Καλημέρα, φτάνει η άλλα με τον Παναθηναϊκό. Έπαιζε και πάω χθες. Τα είπαμε ακριβώς με τον Πάο. Απλώς εσύ, Γιωργάρα, μου συντονίστηκε τώρα και την ώρα που συντονίζει θέλει να ακούσει και αυτό που θέλει να ακούσει. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Τα είπαμε πάρα πολύ αναλυτικά και τα συζητήσαμε περαιτέρω. Κατά τα άλλα, μπορεί να κάνει μια ερώτηση για τον Πάο και πάρα πολύ ευχαρίστω να σου απαντήσω. Καλημέρα, Πέτρο. Καλή εκπομπή, λέει ο Νίκο. Συγχαρητήρια στην Πανάθα μας και στον Πάο. Επίση, μακάρι να έχουμε ανάλογη συνέχεια. Γεια σου, Γιγάντα, από το Ρέθυμνο, Νικόλα. Ο Κώστας λέει: Πέτρο, καλημέρα και καλώς ήρθες από το Αμέρικα. Ο Κώστας απολάρισε. Πες μας την άποψή σου για τον Τζόλι και για τον Παναθηναϊκό. Σε ευχαριστώ πολύ, φίλε. Ευτυχώς τα είπαμε και τα δύο. Φιλαράκο μου, να είσαι καλά. Ήρθε η Θεία από το Σικάγο. Πώς τα πέρασε το Αμέρικα. Γεια σου, Νικόλα. Θεία από το Σικάγο. Ο Θείος Σάμ από τη Νέα Υόρκη, ναι. Καλά τα πέρασα, καλά τα πέρασα. Εντάξει, δεν μπορώ να πω καθόλου άσχημα. Μην γκρινιάζουν, μην φτώνουμε. Αλλά η κούραση, παιδιά, έβγαινε από τα ματζάκια. Μην πω ακόμα βγαίνει. Έτσι, κύριε Σύφη. Τέλος πάντων. Γεια σου, Νικόλα, ευχαριστώ. Που λες καλημέρα, καλή εκπομπή. Φωτογράφια, τι είναι αυτό, κάτι γάτες, κάτι τέτοια, ωραία. Εντάξει, μια χαρά. Ηλίας. Πέτρο, καλημέρα. Δεν ήξερα ότι θα πας Νέα Υόρκη, θα σου δίνω δύο τενεκέδες λάδι, θα τους πας σε μια θεία μου. Καλό, καλό. Καλό, γεια σου, Ηλία. Καλημέρα και στον Τάσο. Ο Τάσος έστειλε εκτός από mail, το έστειλε και στο Viber τη συγκεκριμένη τέτοια ερώτηση για το οχτάρι που θα κάνει πάταγο. Ψυχραιμία. Καλημέρα, Πολυβέδα Χαλκιδική. Για να τα λέμε όλα, όμως, το δέχομαι ότι ο Πάοκ είχε τύχει, αλλά πρέπει να παραδεχθείς ότι είχε και ατυχία, γιατί αν έμπαινε το τέταρτο του Τάισον, το δοκάρι του Καμαρά, το πλασέ του Κωνσταντέλια πριν τον γκολ Τζιναμό, θα μιλούσαμε για άλλο μάτσο. Ρετάσο. Ακριβώς τα ίδια πράγματα δεν είπα και εγώ. Λέω, είναι μάτσο εξαιρετικό. Έβαλε τρία γκολ. Το πήγε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Δημιούργησε ευκαιρίες, έκανε, έρανε. Αλλά σε τέτοια παιχνίδια. Δεν... Το είπα σαν... Πώς να σου πω, σαν μια φυσική εξέλιξη ενός αγώνα, λέω, που είναι μετά την προετοιμασία ακριβώς. Πραγματικά, λέει, έβγαλε τραυματισμό. Ο Τάχα Αλή, η Δυναμό Κιέβο έχασε αυτές τις ευκαιρίες στο τέλος και ευτυχώς, επειδή και δεν το συνέκρινα κιόλας και με τις ευκαιρίες που έχασε ο Παναθηναϊκός, κι ας ήταν πολύ περισσότερες. Δεν το καθάρισε λέει, το παιχνίδι και στο τέλος χρειάστηκε την τύχη για να μην έρθει το παιχνίδι 3-3. Αυτό. Όλα καλά κατά τα άλλα. Πολύ κρίμα που πήγε απευθείας στην Ολλανδία. Αν ερχόταν Αθήνα, θα πηγαίναμε να υπερθούμε στο αεροδρόμιο το Σάλια Καλλιό Δημήτρη από Μπόρνο. Φαντάζομαι είναι λίγο ειρωνικό, αλλά διαφωνώ 100%. Επειδή δεν είναι Σάλιακιτς, τα γνωστά δηλαδή, γνωστή ιστορία τέλος πάντων. Άμα ένας παίχτης δεν είναι ξένος και είναι Έλληνας, δεν και καλά εκεί, πω, έλα μωρέ, σιγά κανέναν άλλον θα πάρουμε. Αυτό το πράγμα, παιδιά, το διαπιστώνεις. Δηλαδή, μιλάμε με ανθρώπους τους οποίους κάνουμε παρέα και ταιριάζουμε, άρα είναι φυσιολογική, να το πω έτσι, για μας, για τα γούστα μας. Γι' αυτό και κάνουμε παρέα κάθε μέρα μαζί κτλ. Έτσι, τα ίδια λένε και αυτοί. Φοβερό δηλαδή. Κανέναν, ναι, εντάξει, okay, καλό αυτό, ναι, κανέναν θα πάρουμε. Λιβάκοβιτς, είπαμε, Μιχάλη μου. Απάντησε πριν από λίγο ο Μπαμπίνος ότι γράφτηκε από Κροατία και περιμένουμε. Θέλουμε και λίγο ρεπορτάζ για Ηρακλή. Καλημέρα και καλή δύναμη σε όλους, Γιάννη. Γιάννη, η συγκεκριμένη εκπομπή δεν κάνει ρεπορτάζ ομάδων, εκτός και αν προκύψει κάτι που βγαίνουν συνάδελφοι και μας το λένε. Απλώς ήθελα να πω ότι έτυχε χθες να είμαι στο αμάξι πάλι και να ακούω τον Θοδωρή Χατζηπαντελή με τον Κώστα. Του τα πήρε ο κουκουλάς και δεν μπορούσε να συνοηθούν με τα τηλέφωνα. Μια χαρά παίζει το ρεπορτάζ Ηρακλή και εκεί. Λοιπόν, τον Μπέρτσο Τζολάκη λέει και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία από Premier League. Εντάξει. Τον παίρνει πίσω, λέει και τον Μοσχοπουλάς με εμπειρία Premier League. Εντάξει. Αυτό που μας νοιάζει είναι να πάει το παιδί και να πιάσει. Τώρα. Δεν ξέρω αν δέχεστε μηνύματα τώρα, λέει, αλλά εδώ στην Ελλάδα, πάνω στην κουβέντα που κάνετε, κρίνουμε πολύ γρήγορα παίχτες από το πρώτο φιλικό. Όλοι οι καινούργοι παίχτες θέλουν χρόνο για να ενσωματωθούν, πιστεύω. Προφανώς, ξεκάθαρο αυτό το πράγμα, εννοείται, δεδομένο. Σου δείχνουν κάποια πράγματα από τα φιλικά, αλλά όχι πάρα πολλά, να το πούμε και αυτό. Και ότι πραγματικά τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν οι προπονητές, τέλος πάντων, ρωτήστε κάποιον, θα ξέρετε, ρε παιδί μου, κάποιο γνωστό θα έχετε, τέλος πάντων, αν δεν σας κάνει η δική μας άποψη ή αυτό που ακούτε απευθείας από τους προπονητές. Τα συμπεράσματα τα οποία βγάζουν δεν έχουν καμία σχέση με όλα αυτά τα οποία έχουμε εμείς και εσείς στο μυαλό μας και στο μυαλό σας ότι βλέπετε, έτσι. Δηλαδή, τελειώνουν παιχνίδια που η ομάδα κέρδισε 4-1, γράφουν δημοσιογράφοι σε καλό δρόμο, τάδε και δεν ξέρω τι. Η ομάδα και τέλεια και σούπερ και μια χαρά και οι προπονητές είναι μέσα στα νεύρα, τέλος πάντων.

Αποστόλη, το καταλαβαίνω ότι πόσο δύσκολη ήταν η μεταγραφή του Σάλιακα, δεν ήταν πολύ δύσκολη, αλλά δεν ήταν και εύκολη. Έτσι, ξεπεράσαμε λέει όλα τα εμπόδια κτλ. Φαντάζομαι είναι στο ίδιο πλαίσιο ότι επειδή πήρε ο Ολυμπιακός έναν παίχτη που λέγεται Σάλιακας και είναι Έλληνας και ήταν κάποτε στις ακαδημίες, δεν είμαστε και πάρα πολύ ικανοποιημένοι από αυτήν την μεταγραφή. Εσείς θέλετε 11 ξένους και 7 αλλαγές ξένους. Όλοι, έχει βάλτους. Γεια σου Κώστα, να είσαι καλά φιλαράκι. Κώστα Παναθηναϊκός, το άλλο δεν το καταλαβαίνω. Τραγούδια είναι αυτά, μια χαρά είναι Χριστάρα. Τραγουδάρα, όχι απλά τραγούδι, τραγουδάρα. Βλέπω ότι έχει φοβερό σκάουτινγκ ο Παναθηναϊκός. Παρακολουθεί την ΑΕΚ, εύκολη δουλειά δηλαδή. Γιάννης 21 Κόρινθος. Ναι, και δεν ήταν η πρώτη περίπτωση. Πρώτα απ' όλα είναι η περίπτωση του Μπενίτεθ, νομίζω έτσι. Τον Γκάγκουα, παιδιά που με ρωτά, δεν το ξέρω το παιδί. Πραγματικά δεν πάει καν το μυαλό μου. Δεν πάει καν το μυαλό μου. Αν τον πάρει ο Παναθηναϊκός, δεν θα παίξει στην Ευρώπη τώρα. Θα παίξει στους ομίλους του Conference άμα ο Παναθηναϊκός περάσει με το καλό. Αυτό δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Καλώς ήρθες Πετράν. Καλά πλάκα μας κάνουν εκεί στην Ερά. Α, εντάξει. Άστο, Αντώνη μου, όλα καλά. Από εβδομάδα, από εβδομάδα. Πετράν, καλημέρα πάνω από Καλαμαριά. Από Ρονάρα Γουστάρο, κάνει κομπάρα, παίζει μουσικάρα. Βλέπετε, παιδιά. Τα τραγούδια έτσι είναι, παιδιά. Είναι υποκειμενικό πράγμα. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Καλημέρα στον Χρήστο που λέει για την πρώτη της ΑΕΛ. Καλή αρχή για τον πρόεδρο κτλ. Όντως. Και ο φίλος εδώ, άλλος ο Χαράλαμπος που λέει για τη Λάρισα, μια χαρά. Που έκαναν την πρώτη τους κι αυτοί. Ο Σάλιακας πρέπει να πιάνει και για το κύπελλο από ακαδημίες. Για τον Κάγκουα, πάρε το Γιάννη επειδή τον ήθελε η ΑΕΚ, θα το έχει ψάξει. Ναι, εντάξει. Γιατί ο Γιάννης τον έχει δει. Θα ψάξει πληροφορίες, αυτά που διαβάζουμε κι εμείς. Για να ρωτήσω. Υπάρχει και άλλη λύση λέει, για τον Πελίστη, να αντικατασταθεί. Το παλικάρι είναι σκέτη θλίψη 2 χρόνια τώρα, καλημέρα. Να αντικατασταθεί. Ναι, εντάξει. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός στο περιβόητο rotation θα έχει τον Πελίστη στο ξεκίνημα. Αλλά αν του βγει ο Πελίστη με την ταχύτητα που έχει. Και φτιάξει και ένα 2-3 τελειώματα δηλαδή. Εντάξει, ο Πελίστη βέβαια, εδώ που τα λέμε, δεν μπορεί να πει ότι και στα χρόνια που έκανε τα καλά του και τα δυνατά του ήταν από του παίχτε του βάζανε 20 γκολ το χρόνο, έτσι. Να το πούμε και αυτό. Και εμένα δεν μου αρέσει λίγο Πελίστη, αλλά λίγο όπα παιδιά. Δεν ήταν και η ευκολότερη συνθήκη χθε να τον κατηγορήσουμε γιατί έχασε τη μία κάπω καλή ευκαιρία που του έτυχε. Εντάξει, μπορεί, επειδή έχασε τη χθεσινή που δεν ήταν και κλασικούρα κτλ. Το συνδυάζουμε με όλε τι προηγούμενε που έχει χάσει. Γι' αυτό μπαίνουμε στη διαδικασία και συζητάμε αυτό το πράγμα. Φίλε, κάπως. Λοιπόν, για πρώτη φορά είδα πάω κλείνει να μην γυρνάει την μπάλα στο τέρμα 30 φορές στο μάτς και να μην κλείνεται όταν προηγείται. Το εντόπισες, Τζόρτζ, ήταν καινούριο στοιχείο από τον Λύση, Μακάρι. Όχι, δεν θα το κάνει κάποια στιγμή σίγουρα, αργά γρήγορα, αλλά μακάρι, μακάρι. Καλημέρα από Πυρίγο, πες μας λίγα λόγια για Αμέρικα, από ζωή, ακριβά κτλ. Κοίτα, να κάνεις ένα ταξίδι εκεί, Θήμιο, να έχεις μερικές μέρες μπροστά σου, μην πας δηλαδή να πεις να πάω 5 μέρες, δεν θα καταφέρεις να προλάβεις να δεις τίποτα. Και αν ήταν ακριβά, ήταν πάρα πολύ ακριβά. Όχι απλά ακριβά, πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή να πω 7-7,5 ευρώ καφέ. Δολάρια ο καφέ, ξέρω εγώ. 6,5 ευρώ καφέ. Που εδώ κάνει 2, 2,5, 3 στο τραβηγμένο. Δηλαδή να έχει χρήματα, να φροντίσει Θήμιο να μαζέψει χρήματα για να πα. Τώρα περισσότερα πράγματα φαντάζομαι από εβδομάδα που πρώτα Θεό θα είμαστε με τον Παπα-Νικολάου μαζί. Θα με ρωτήσει κάποια πράγματα. Οπότε θα τα πω εκείνη την ώρα αναλυτικά. Και επίση δεν ξέρω κατά πόσο ενδιαφέρουν τόσο πολύ. Και τους ακροατές που μας ακούνε το πώς είναι η Αμερική και δεν ξέρω εγώ τι. Άμα, ναι, πολύ ευχαρίστως. Ο Άρης αν θα κάνει καμία μεταγραφή ξένου παίχτη. Όλο Έλληνες έχει, το πιέστο υπονοούμε, έτσι. Ναι. Σωστά, σωστά. Μετά του είναι μεταγραφή για 2 χρόνια του Παλάσιος. Ρε εσύ, το τράβημα στο μύθου πέναλτι είναι. Μπράβο, καλά που μου το στέλνει ο Λάμπρος και μου το σημειώνει και μου το θυμίζει δηλαδή. Σαν να είναι πέναλτι, ξέρω, αφού είναι τράβημα. Δηλαδή, ξέρω εγώ. Και εγώ Λάμπρο την ίδια αίσθηση έχω να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδα, λέω καλά, εντάξει, θα το δώσω τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά μετά θυμήθηκα ότι δεν είχε βάρ, δεν είχε τέτοια. Είδατε ότι τι πήγε να κάνει ο υπόπτης, έτσι. Από αντίπαλο πήγε μπάλα, δεν το είδε ο Φουκαράς. Και ο διαιτητής, ωραίος Κοτσανάτος, δεν σφύριξε με το που ένιωσε τη σημαία του βοηθού του όρθια, γιατί είδε ότι η μπάλα πήγε από αντίπαλο, οπότε σωστό. Όπα, Καλαμάτα ξεκίνησαν οι βροχές. Γιατί και τώρα το βλέπω πολύ συννεφιά. Μας έστειλε ο φίλος Κωτάκης. Καλώς για αρχή χθες ο Παναθηναϊκός, αλλά θέλουμε εξτρέμ. Μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη θέση. Άντε πάλι. Ο Παναθηναϊκός εξτρέμ, παιδιά, έχει 200. Ζαρούρι, Παντελίδη, Αντίνο, τα μπόρτα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορούν να παίξουν εκεί. Ο Τετέι θα πάει μάλλον στο πλάι κτλ. Έτσι. Εντάξει. Άστο. Μην βιάζεστε. Ζαρούρι, Παντελίδη, Αντίνο, τα μπόρτα, δεν ξέρω ποιοι άλλοι μπορούν να παίξουν εκεί. Ο Τετέι θα πάει μάλλον στο πλάι κτλ. Έτσι. Εντάξει. Άστο. Μην βιάζεστε.

Bundesliga δύο χρονιές. 33, 31, 30 και 20, ξέρω εγώ τα παιχνίδια που έχει παίξει σε αυτά τα 4 χρόνια που βρίσκεται εκεί. Έχει σκοράρει 4-2-2-1 στο πρωτάθλημα μόνο και έχει δώσει σε αυτά το χρονικό διάστημα, για να μην σας κουράσω με νούμερα, πάνω από 10 assist. Είναι προϊόν των Ακαδημιών του Ολυμπιακού. Θα το χρησιμοποιήσουμε για τους διάφορους ρήτρες, νόμους και τα λοιπά που υπάρχουν εδώ για κύπελα και διάφορα τέτοια και γηγενείς και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Και εμείς όχι, επειδή τον λένε Σαλιακίτς, πρέπει και καλά να τον γιώσουμε. Έλα τώρα, ρε παιδιά. Μας έχετε κουράσει πια. Πραγματικά μας έχετε κουράσει. Γιατί δεν παλεύεστε. Δεν παλεύεστε. Όταν ήρθε ο Τέγκα, λέγατε ο ξένος παίχτης αυτό και τα λοιπά. Θα μας κάνει και τέτοια. Και μετά τώρα παρακαλάτε να φύγει ο Τέγκα. Θέλετε να σηκωθεί να φύγει. Γιατί δεν μας κάνει τελικά. Και γιατί ο Σαλιάκας να μείνει καλύτερα από τον Ορτέγκα, δεν κατάλαβα. Και ποιος είναι ο Μπρούνιο ο Νιεμά έτσι. Που ενθουσιάζεστε, ας πούμε, γιατί μόλις βλέπετε ένα τέτοιο παίχτη και ο. Δεν και καλά. Η Σαν Πάουλη με το ζόρι τον έδωσε. Πίεσε και λίγο παίχτη επειδή ήθελε να γυρίσει πίσω Ελλάδα. Δεν και καλά. Έλα, παιδιά, τώρα καταντάτε κουραστική. Βρέχει στο Northern States. Καλημέρα από Δυτική Μακεδονία για σήμερα. Γεια σου, Τηλεμαχέ. Άρχισε η βροχή. Άρχισε. Ωραία, μάνα μου. Να το. Καλημέρα από Πύργο. Βρέχει από τις 10 εδώ στα Άγια Χώματα. Ωραία, μάνα μου. Άρχισε. Άρχισε. Μια χαρά είναι ο Σάλιακας, λέει ο Θανάσης. Ωραία είναι και τα παιδιά της Ακαδημίας. Με νόμα 5 Έλληνες βασικοί και όταν βγαίνουν αλλαγή υποχρεωτικά να μπαίνει Έλληνας. Μόνο έτσι θα γουστάρει ο κόσμος και ξένοι τύπου Τζιοβάνι. Καλά, εντάξει, Θανάση. Μην το παρατραβάμε. Γιατί αυτό που κάνει η Πάξη, που εγώ δεν το ήξερα, ο Χρήστος μου το μετέφερε χθες και το ψάξα. Πραγματικά είναι μια ομάδα που παίζει μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές και με Ούγγρο προπονητή. Έψαξα τις μεταγραφές μέχρι το 2017-18. Δεν έχει πάρει παίχτη που να είναι ξένο. Ωραία. Πολύ καλό, πολύ γλυκό, πολύ ρομαντικό, πολύ πατριωτικό, πάρα πολύ ωραίο. Υπάρξει όμως μετά, θα πάει να αντιμετωπίσει μια ομάδα, σου λέω εγώ τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να βάζει ξένους παίχτες και όχι μόνο Έλληνες, και προφανώς θα χάσει. Ποτέ δεν θα μπορέσει να πάρει πρωτάθλημα η Μπιλμπάο στην Ισπανία. Όταν οι άλλοι παίρνουν τον Εμπαπέ, τον Βινίσιο, τον Άντων και οι άλλοι ντε και καλά πηγαίνουν με ό,τι φουρνιά βάσκων ποδοσφαιριστών υπάρχουν. Πάρα πολύ γλυκό, πάρα πολύ ρομαντικό, πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θα προτιμούσα αυτές τις ομάδες να μην το παρατραβάνε γιατί έχουν μια συγκεκριμένη ιδιοσυγκρασία και λογική, αλλά πιθανότητα να μην μπορέσουν ποτέ να ανταγωνιστούν και να κάνουν κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, πώς να σου πω, και μεγάλο. Μεγαλώνοντας. Εντάξει, τώρα εμείς να έχουμε 5 παίχτες βασικούς υποχρεωτικά και όλα αυτά, το θεωρώ λίγο τραβηγμένο. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Πάρα πολύ δύσκολο να γίνει. Βρε, βοηθάει. Και επίσης είναι εύκολο να βρεις 5 παίχτες βασικούς και 5 παίχτες να αντικαθιστούν αυτούς. Ούτε 4. Και εδώ οι 2 που θα χρησιμοποιούνται στο κύπελλο είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχουν. Και συγκεκριμένα χρονικά όρια. Άδικο όμως λέει και το συνδυάζουμε με εικόνα που απέχει χρονικά. Κατά τα άλλα, πολύ καλό ο Σάλιακας και μπορεί να παίξει καλά σε πολλές θέσεις. Καλά, δεν μπορεί να παίξει σε πάρα πολλές θέσεις. Απορώ γιατί τον άφησαν εξ αρχής να φύγει. Γιατί το χρονικό διάστημα που έφυγε 13-14, που πήγε στην Καρμιώτισσα, στα Χανιά 2 χρόνια, στη Λαμία. Στα Γιάννα, άλλα 2 χρόνια, αν θυμάμαι καλά τώρα την πορεία του το παιδί. Ήταν τότε που είχαμε ένα σωρό παίχτες και λάμα. Πιτσιρικά είναι τώρα. Τώρα το 13-14, ο Σάλιακας είναι γεννημένος το 96. Σιγά τώρα, 16-17-18 χρόνια, θα βασιστούμε εμείς σε αυτό να. Και πήγε ο Σάλιακας μετά και έκανε, ξέρω εγώ, μεταγραφές και συμμετοχές. Ξέρω εγώ, μια χαρά. Παιχτών, πώς το λένε, ομάδων, οι οποίες. Α, δελτίο. Έλα, πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων υπογράμμισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Το μεσημέρι, στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφίνας από το πρωί με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδιούχοι για τα νησιά. Σε πλήρη ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις.

Επίσης για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σε αντίπεινα. Κακοκαιρία με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και δυνατούς ανέμους έως 30 βαθμούς στην Αττική, 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ερασπορ 101,8. Ψάχνεις ηλιακό? Αγγλία θερμότητας. Sole.gr. Μπήκες, βρήκες.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Ακούτε Ερασπορ.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καλημέρα στον φίλο τον Παλαιολόγο από Λίμνο, που καλημερίζει τον κουμπάρο του, τον Βαγγέλη. Ωραία, που κλαίει γιατί έφυγε ο Πιέρο. Πετράν, δεν είδες το βασικό, ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει πλέον build-up και παίζει γρήγορα και κάθετα και πρέπει για να άξει της μπάλας. Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση να παίξει build-up ο ΠΑΟΚ και οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή. Τι θες να κάνει, δηλαδή build-up, πώς, γιώμα μόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα τον φέρω Μάκη από το Λίβερπουλ, τον Μπάρμπα, από εβδομάδα πρώτο Θεός. Εγώ ήθελα Τσάπρα και Γιαννούλη, ο Δημήτρης από Μόρνο. Τώρα θα πάρεις, Δημήτρη μου, αυτόν, το Σάλιακα, γιατί ο Τσάπρας πήγε στον Παναθηναϊκό και ο Γιαννούλης μάλλον θα πάει στον ΠΑΟΚ. Όταν τελειώσει αυτή η ιστορία, πρέπει να μάθω για ποιο λόγο κάθε χρόνο ο Γιαννούλης κάπου είναι να πάει στην Ελλάδα, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, και τελικά δεν πάει πουθενά ή αργεί τόσο πολύ να γίνει μεταγραφή. Περιμένει κάτι ακόμα καλύτερο. Εν τω μεταξύ, όποιος τον πάρει, αν τον πάρει, δηλαδή μόνο ΠΑΟΚ τώρα που έχει απομείνει, μια χαρά μεταγραφή θα είναι, παρεμπιπτόντως. Καλημέρα, Πετράνο, από τα Γιάννενα που δεν βρέχει. Σόπαρε χάρη, βρέχει όλη την Ελλάδα και δεν βρέχει τα Γιάννενα. Δεν κάνουμε και δουλειά έτσι. Εκεί βρέχει η μόνιμα, είπαμε. Στο ελληνικό πρωτάθλημα πρέπει να ισχύει ο κανονισμός όπως είναι στο μπάσκετ. Αναγκαστικά μέσα στην 11 τουλάχιστον 3 με 4 Έλληνες παίχτες, αλλιώς δεν παίζεις. Και στα επόμενα 5 χρόνια να δείτε πώς θα ανέβει το επίπεδο και στο πρωτάθλημα και στην εθνική ομάδα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε. Κάτσε ρε νεκτάρι, καλό φθινόπωρο. Δεν τρέλαμε μέσα, ούτε άδεια δεν έχουμε πάρει ακόμα. Πρώτον αυτό. Θα τα ακούσεις γι' αυτό. Και δεύτερον, παιδιά, οι ελληνικές ομάδες θέλουν πια να είναι ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Ξαφνικά να πούμε, κάνουμε 5 χρόνια υπομονή και δεν μας ενδιαφέρει ούτε το UEFA ranking, ούτε το ranking της κάθε ομάδας, δεν γίνεται. Ούτε μπορούμε να βάλουμε τις ομάδες σε αυτή την παγκοσμιοποίηση του ποδοσφαίρου, που υπάρχει ισπανική ομάδα για παράδειγμα που δεν έχει ούτε έναν Ισπανό στην 11, εμείς να πούμε θα κάνουμε τους ωραίους και τους μάγκες για να βάλουμε μέσα 4-5 Έλληνες παίχτες στην 11, αναγκαστικά κιόλας. Στο κάτω-κάτω. Γιατί να πρέπει να τους το επιβάλλουμε αυτό το πράγμα στις ομάδες? Αυτοί είναι οι μπουμπούνιδες από μόνοι τους και βλάκες, οι οποίοι δεν ρίχνουν βαρύτητα στην ακαδημία για να πάρουν ένα παίχτη ο οποίος δεν θα τους κοστίσει τίποτα παρά μόνο να το αναθρέψουν το παιδί ποδοσφαιρικά, και αργότερα αύριο μεθαύριο, εκτός από ότι θα τους τελεχώσει την εντεκάδα, θα τον πουλήσουν κιόλας. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός με τις πωλήσεις που έχει κάνει, με την πώληση που έκανε, συγγνώμη, του Κοστούλα, πιθανότατα να βγάλει τα έξοδα της ακαδημίας για πόσα χρόνια. Λέω. Έτσι, δεν ξέρω. Λέω. Ο ΠΑΟΚ με τις πωλήσεις που έχει κάνει από τις ακαδημίες και συνεχίζει να κάνει και θα κάνει και άλλες αύριο μεθαύριο, εκτός από το γεγονός ότι στελεχώνει την ενδεκάδα του και έρχονται μεγάλες ομάδες και χτυπάνε την πόρτα, ο Τζόλης από εκεί δεν ήρθε. Για παράδειγμα. Και ένα σωρό άλλοι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε. Αυτοί είναι βλάκες από μόνοι τους που δεν δίνουν βαρύτητα εκεί για να έχουν μέσα μόνοι τους 2-3-4 παίχτες. Που φέτος, εδώ που τα λέμε, στον Παναθηναϊκό είναι λίγο διαφορετικό το πράγμα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, έχει κάμπο στους Έλληνες. Στην 11 δεν ξέρω πόσοι από αυτοί αύριο μεθαύριο θα τεθούν σε πώληση. Θα εμπλακούν δηλαδή σε σενάρια πώληση σε άλλες καλύτερες ομάδες. Για το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή, τι να κάνει μετά. Λες εσύ για το ελληνικό πρωτάθλημα. Ωραία, να βάζουμε δηλαδή 4 βασικούς, πόσους λες, 5 στη 3 με 4 Έλληνες παίχτες στη βασική ενδεκάδα. Αλλιώς δεν παίζεις. Ωραία. 3 με 4. Και μετά όταν θα έρχεται η Ευρώπη, αυτοί θα έχουμε άλλους 3-4 ξένους, τους οποίους τους δελεάσαμε να έρθουν στην ομάδα μας επειδή έχουμε και ευρωπαϊκό κίνητρο. Αλλά στο πρωτάθλημα δεν απέζεται, γιατί εδώ έχουμε ένα νόμο που λέει ότι καταλαβαίνετε ότι κάποια πράγματα δεν γίνεται. Στο ξαναλέω, δεν χρειάζεται νόμος. Επιβολή από νόμους και τέτοια. Αυτοί είναι βλάκες, οι οποίοι δεν δίνουν βαρύτητα στα Ελληνόπλα και στις ακαδημίες και πηγαίνουν ντε και καλά στο να πάρουν ξένους παίχτες, χωρίς να τους ενδιαφέρει ότι θα τους ακριβοπληρώσουν, ότι θα βγουν παλτά, ότι δεν δίνουν εξαιτίας αυτών των ξένων ευκαιρίες σε άλλα παιδάκια, σαν το Σάλιακα, σαν τον έναν, σαν τον άλλον και τον παράλληλο. Μην λέμε τα ίδια δηλαδή. Λοιπόν, Αντώνης τι λέει. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται εξτρέμ που να έχουν τα γκολ. Το ότι έχουμε τόσα εξτρέμ δεν σημαίνει ότι έχουμε τον γκολ. Ούτε φορ με εύκολο γκολ έχουμε, Αντώνης Μαρούς. Okay. Νομίζω απάντησα. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, Πετράν Άρχοντα. Λοιπόν, έχουμε σχεδιασμούς, project, χρήμα κτλ. Πελίστρια από Μάντσεστερ, Ουρουάη, με 8 εκατομμύρια, νέος γρήγορος, ελπιδοφόρος, ωραίος, μπλα μπλα μπλα. Και σου μπαίνει αλλαγή ένα σαραντάρης, πιο μεσουλούπι Χρήστος Κοντός και σου κάνει με 2 επαφές μια γκολάρα. Το είπα κι εγώ, Γι' αυτόν τον παίχτη που έβαλε τον γκολ της Πάξη, την γκολάρα ήταν αυτή που έβαλε, παιδιά. 39-39,5, μπαμπάτσικος, θεριακομένος και πάρτε τον κολλάκι. Και μετά λες τι, μερικοί το έχουν αβίαστα, μερικοί δεν το έχουν. Και μάλιστα με πολύ κοπολί ο φίλος ο Τσάβη από το Αγρίνιο. Και λέει φταίει μετά ο Αλαφούζος να πάει να αγοράσει όλη την Πάξη. Έλατε, μια και είναι και παραλής και τα σκορπάει δεξιά και αριστερά γενικότερα. Όχι, τον κόλλο συγκεκριμένο, δεν θυμάμαι τώρα και το όνομά του, το ξέχασα. Μπόντε, Μπόγκε, πώς λέγεται. Το βαλέ επειδή το έκανε όταν ήταν νέος. Και έκανε μια κινησούλα, δεν χρειάζεται να τρέξει. Το σκάψε την μπάλα, την έστειλε εκεί. Αριστερό, δεξί γκολ. Γκολάρα, όχι απλά γκολ, έτσι. Στα 39. Μπορείς να το κάνεις στα 39 αυτό το πράγμα. Γιατί δεν χρειαζόταν ταχύτητα, δεν χρειαζόταν έκρηξη, δεν χρειαζόταν πώς το λένε, τζαρτζάρισμα. Αριστερό, δεξί, το σουτ, πάρ' το μέσα. Τέλειωσε.
Ακριβώς. Αν λεγόταν Σαλιακό και από τη Γαλλία θα ήταν Πεχτάρας, που λέγει ο Νίκος κλπ. Οι μουσικές πολύ ωραίες, αν και είναι βραδινού προγράμματος. Πες μας μερικά ωραία και διαφορετικά από τη διαμονή στην Αμερική. Έλα, να δούμε από εβδομάδα αυτά τώρα, άντε. Α, τώρα είμαστε σε άλλο mood. Και ξαναλέω, δεν ξέρω, φίλε σενιόρα, αν ενδιαφέρει τον κόσμο πολύ. Αν ενδιαφέρει, πολύ ευχαριστώ. Κάνω μια κουμπούλα. Να τα συζητήσουμε ωραία και αναλυτικά. Άμα θέλετε. Ο Νίκος. Καλημέρα, Πετράλη. Θεσσαλονίκη δεν βρέχει, ούτε εκεί βρέχει. Εκεί σίγουρα θα βρέξει πάντως, προσεχώς. Και κανονίστε, παιδιά, να χαλάσει τις διακοπές του κόσμου, Χαλκιδική και τέτοια. Βέβαια, δεν θα κρατήσει πάρα πολύ. Πόσο λέει, μέχρι αύριο το μεσημέρι, κάτι γρήγορο. Τέλος πάντων. Πετράν, έτσι θα κανονίζει διαφορετικά τις μεταγραφές σου. Δεν θα αγοράζει 20 ξένους παίχτες, θα αγοράζει 15. Επιμένει ο φίλος ο Νεκτάριος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Αν είχαμε συμφωνήσει πια όλοι μαζί, FIFA, UEFA κλπ., ότι βάλτε τους παίχτες στις ομάδες από τις οποίες κατάγονται μόνο, πώς θα πάει ο Ολυμπιακός μετά, ρε παιδί μου, να παίξει όταν σε. Πόσα είναι, 26 και βάλε και playoff, αλλά. Βάλε καμιά, μαζί με κύπελα καμιά 40 παιχνίδια, εντάξει, να το πούμε χοντρικά. Ελληνικού ενδιαφέροντος. Να έχει αυτό το σύστημα. Μετά στα άλλα 8 που θα δώσει τη League Face του Champions League, τι θα κάνει δηλαδή. Έξω εσείς και στο κάτω-κάτω, γιατί δηλαδή ο Έλληνας παίχτης, άμα είναι όντως καλός, να μην τον βάζουμε και στην Ευρώπη να παίζει. Τέλος πάντων, δηλαδή καταλαβαίνω, είναι λίγο ουτοπικό, ας πούμε, είναι λίγο ρηξικέρευτο. Γίνεται, μεν, αλλά σε έναν άλλο κόσμο, πιο πλασμένο αγγελικά, να το πω έτσι. Πείτε στους ασχετούς πως ο Σάλιακας είναι πολύ καλύτερος από αυτά που έχει ο Ολυμπιακός. Ζω Γερμανία και τον παρακολουθώ. Χρόνια να είστε καλά, λέει ο Κώστας. Εντάξει. Δεν είναι ότι αμφισβητούν τις ικανότητες του. Αμφισβητούν το γεγονός ότι είναι ένας παίχτης που απλώς επειδή είναι Έλληνας θα τα ακούσει. Εγώ δεν λέω ότι θα βγει στον Ολυμπιακό. Λέω ότι αμφισβητούμε ένα παίχτη που τον ξέρουμε λίγο καλύτερα από τον Ορτέγκα όταν ήρθε. Άρα για τον Ορτέγκα δεν μιλάμε, γι' αυτόν μιλάμε. Αυτό λέω. Δεν ξέρω τώρα που λέγεται ο Αποστολής μας, τα ήσαν στο παραμύθι τρεις εβδομάδες. Τι παραμύθι. Μια μεταγραφή, το ότι ασχολείσαι με ένα παίχτη σήμερα δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει και σήμερα. Πολύ δούλευα εκεί στον Πειραιά και τέτοια. Δεν ξέρω αν μια μεταγραφή που θα ξεκινήσει σήμερα 10 Ιουνίου για παράδειγμα, δεν και καλά στις 11 θα έχει τελειώσει. Εδώ μεταγραφές ασχολούμαστε σήμερα, εδώ του Κάγκου αυτού. Ο Παναθηναϊκός λέει συζητάει μαζί του από τον Μάιο. Έχει μπει σε φάση. Και επειδή ρώτησε και ένας άλλος. ΑΕΚ λέει, Παναθηναϊκό. Και αυτό είναι πάρα πολύ απλό για να το εξηγήσετε. Έχει πάρει τα δικαιώματα του Κάγκουα για την Ελλάδα ένας συγκεκριμένος ατζέντης και προτείνει τον ποδοσφαιριστή σε διάφορες ομάδες. Αυτό είναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίχτης απασχολεί τη μία ομάδα και μετά πηγαίνει στην άλλη. Άπειρες φορές έχει γίνει. Και μάλιστα πλακώνουν μετά και το θεωρούν και σαν επικοινωνιακή νίκη, ας πούμε, που πήραμε αυτό το παίχτη, ενώ ήταν να πάει στους άλλους. Έριξε πόρτα στον Ιορδαϊκό για να πάει στον τάδε, ξέρω εγώ. Κάτι χαζά, κάτι τέτοια. Και μετά όταν δεν βγαίνει και οι άλλοι τρίβουν τα χέρια τους που δεν τον πήρανε, από σπόντα όμως, όχι από επιλογή, ή επειδή δεν μας έφτασαν τα χρήματα, τα ξεχνάμε. Βροχερή του παρέα. Με συνεχής μάνης. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου, ωστόσο να είναι ενεργή στο rotation, όχι απλά να υπάρχουν. Πρέπει να συνεχίσει να αναδεικνύει νεαρούς από τις ακαδημίες. Και αυτό δεν είναι και εύκολο, ρε παιδιά. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, πέρσι λέει, βγάλαμε Μουζακίτη, Κοστούλα, Πνευμονίδη, τι είχαν βγει. Φέτος λέει ποιους. Καθίστε. Δεν είναι το ίδιο, παιδιά, πιτσιρικάδες 19 χρονών να παίζουν με τους συνομήλικούς τους στα Youth League, στα K19 πρωταθλήματα και ξαφνικά να πάει όλος να μαρκάρει έναν τριαντάρι. Ή να προσπαθήσει να περάσει έναν τριαντάρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ούτε το γεγονός ότι θεωρείτε εσείς ότι από τους 16-18 πώς ήταν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, πήραν το Youth League, το πρωτάθλημα, νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μιλάμε για παίχτες οι οποίοι πήραν Ευρωπαϊκή Κούπα, Champions League. Νομίζετε ότι όλοι θα κάνουν καριέρα. Μακάρι. Μάλλον όχι όμως. Σπάνιο πράγμα.

Δεν ξέρω τι είναι αυτό που στέλνει Νίκ, οπότε δεν το διαβάζω για καλό ή για κακό. Μην ξεφύγουμε και φάμε καμιά καμπάνα. Παιδιά, όλες οι μεγάλες πορείες ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη είχαν ελληνικό κορμό. Γι' αυτό και η εθνική ήταν ψηλά. 6 Έλληνες υποχρεωτικά και όλα καλά θα πάνε. Άντε πάνε με το υποχρεωτικά. Άντε πάνε με το υποχρεωτικά. Ωραία, ναι, επειδή το έλεγε ο Χρήστος κτλ. Έχουμε μείνει στην πορεία του Παναθηναϊκού του 96 που όντως ήταν όλοι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή στο πρωτάθλημα, στο conference που πήρε ο Ολυμπιακός, ας πούμε, πόσους Έλληνες είχε στην 11 για να καταλάβω. Και επίσης, επειδή έχουμε πάει από το ένα θέμα στο άλλο, θα συντονιστεί κανένας τώρα και θα ακούσει και θα θεωρήσει ότι εγώ είμαι και κατά όλου αυτού του συστήματος. Προφανώς και όχι. Λέω ότι δεν είναι εύκολο. Και ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό. Δεν θα έπρεπε να είναι υποχρεωτικό, επειδή με τους επιβάλλεις να έχουν Έλληνες παίχτες στην 11. Δική τους βλακεία είναι που δεν έχουν από μόνοι τους. Που δεν ασχολούνται όσο θα έπρεπε με τις ακαδημίες. Εγώ θα ξεχάσω, γι' αυτό λέμε καμιά φορά, ρε παιδί μου, μη λες γιατί μένουν. Που είπε ο Καρυπίδης, το ρωτάνε γιατί δεν έχει ο Άρης Έλληνες παίχτες και γιατί δεν ασχολούνται πάρα πολύ με τις ακαδημίες. Σε μια συνέντευξη που έχει ξεκινήσει, σε ένα νέο ξεκίνημα που θα έκανε κι αυτός με τον Άρη, δεν θυμάμαι ποιο προπονητή τώρα. Και είπε ότι, ξέρετε πόσο ακριβές είναι οι ακαδημίες αυτή τη στιγμή, έχουμε επιλέξει να μην πάμε σε αυτό το μοντέλο κτλ. Και ο Άρης έψαχνε να βρει παίχτη να βάλει στο κύπελο για να δηλώσει να έχει κανένα δυο από φέτος που είναι και λίγο απαραίτητο. Και μετά, επειδή είπε δεν και καλά, πήγε στο άλλο άκρο μετά ο Καρυπίδης να κάνει πιο απότομη ελληνοποίηση και πήρε Γιαννιώτα. Ό,τι κυκλοφορούσε και μόνο το Φούντο προσπάθησε να πάρει και που θα έπρεπε και δεν τον πήρε κιόλας. Άμα το πάμε έτσι, εντάξει, κι εγώ ξέρω. Ξέρω κι εγώ. Να πω ότι οι παιδιά δεν είναι πολύ ακριβώς πόροι ακαδημίες. Γι' αυτό θα πάω να δώσω ένα σκασμό λεφτά να φέρνω παίχτες αμφιβόλου αξίας και ποιότητας, επειδή έτσι μου κάπνισε και έτσι μου τη βάρεσε. Δεν θα δώσω καμία βαρύτητα στους Έλληνες παίχτες. Θα σας απαντήσω στους δημοσιογράφους που με ρωτάτε ότι η ακαδημία είναι κάτι πάρα πολύ ακριβώς σπόρκλες και ότι είπαμε να κάνει ακαδημίες από K7 μέχρι K21, ξέρω. Και εντάξει, μετά πέρασε. Μωρέ, έλα, μωρέ, εντάξει. Διούδη, Γαλανόπουλο, Δόνη, Γιαννιώτα. Δεν ξέρω αν ξεχνάω για κανέναν. Αυτούς. Για να ψάξουμε να βρούμε. Να ρίξουμε μια ματιά μετά τι άλλο έχει κουβαλήσει. Από παίχτες. Ξένους εννοώ. Που είναι όλοι οι υπόλοιποι. Γιατί δηλαδή όλοι αυτοί να είναι καλύτεροι από τους πιτσιρικάδες που θα μπορούσε μέσα σε αυτό το διάστημα από τότε που έκανε τη δήλωση να βγάλει. Μετά τι είναι. Ψάχνουμε να βρούμε κανέναν Έλληνα ελεύθερο. 30-35 δεν έχει σημασία. Όσο χρόνο γεννάνε. Δεν και κανένα να το φέρουμε για να πούμε ότι να βάλαμε και λίγο ελληνικό στοιχείο μέσα. Ή κάνει ομάδα έτσι. Κάνει ομάδα, δηλαδή αν ο Γαλανόπουλος δεν ήταν ελεύθερος πέρσι το καλοκαίρι, δεν τον έπαιρνε. Αν ο Δόνης, δεν θυμάμαι εγώ, δεν ήταν ελεύθερος, δεν τον έπαιρνε. Άρα δεν θα είχε πάλι ελληνικό στοιχείο και θα λέγαμε τα ίδια και τα ίδια. Μην μου ανοίγει το στόμα τώρα και δεν χρειάζεται. Έχουμε γεμίσει με Καντεβέρε, Κουαμέδες και διάφορους τέτοιους. Και δεν λέω ότι είναι κακοί παίχτες. Νομίζω ήμουν πάρα πολύ συγκεκριμένος. Δεν χρειάζεται να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Είναι πάρα πολύ ακριβώς πόρη η ακαδημία. Σόπα. Και τι μας το λες δηλαδή, δεν το ξέρουμε. Το θέμα είναι τι κάνεις για να το λύσεις. Φτιάξε, πάρε πιτσιρικάδες από 15 μέχρι 19. Δεν σου πει κανένας να πάρεις από K8 να χτίσεις. Σιγά σιγά γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούγαμε για γήπεδα, ακούγαμε για ένα σωρό πράγματα, για προπονητικά κέντρα και δεν ξέρω εγώ τι. Έρθω, εντάξει. Ευχαριστώ, Νεκτάρη. Τι λέει, δες το τρίτο γκολ του αγώνα ΠΑΟΚ ΧΑΠΟΡ Ιερουσαλήμ, γυναίκες και τα καταλάβεις. Εντάξει, όταν το δω, θα σου πω, φιλαράκο μου, ευχαριστώ. Νίκ, σχετικά με τον γκολ του 40 της Πάξη, με πόση ευκολία το κάνει, είναι για να το κατανοήσουμε καλύτερα. Έχουμε παραδείγματο χάρη, λέει, τον Αργυρό, το πιο hot όνομα στην Ελλάδα, με τραγούδια, εταιρείες κτλ. Διαφημίσεις, και σου βγαίνουν όσοι ξαφνικά. Α, κατάλαβα. Εντάξει. Δήμαρχε, με την Ε65 σε 2 ώρες πας στο χωριό σου. Καλώς ήρθες, γεια σου Χρήστο. Όχι και χωριό πρώτον και δεύτερον, εντάξει, όχι 2 ώρες. Έχει περιοριστεί, θα βοηθήσει λίγο. Για να το χρησιμοποιήσουμε και φέτος, γιατί ακόμα δεν βλέπω χαίρι. Ναι, από ό,τι λένε, υπάρχουν πληροφορίες ότι του Κάγκουα είναι στην τελική ευθεία που λέμε, έτσι. Προχωράει. Βεβαίως, σήμερα έχει φιλικό και Ολυμπιακός. 8 η ώρα, θα ενημερώνει εδώ ο Μπαμπίνος βεβαίως. Το δείχνει και ο Κοσμοτέ για όποιον ενδιαφέρεται. Θυμίζω ότι στο αμέσως προηγούμενο φιλικό του παιχνίδι Ολυμπιακός έχασε ένα 0 από τον Άγιαξ στην Ολλανδία. Σε εκείνο μάλλον ήταν το πιο δυνατό τεστ, δεν ξέρω. Σχετικά καλός, ευκαιριούλες και τέτοια. Ήταν η πρώτη για Πόποβιτς και Ρόκα. Επίσης μπορεί να δουν φιλικό άμα θέλουν. Φίλοι του Ολυμπιακού, έτσι το λέω γιατί μας ακούνε διάφοροι. Εδώ και ο φίλος μου Βαγγέλης Παπαχρήστος που στέλνει. Καλημέρα Πετράκη, ούτε στο Σάλτπουτ βρέχει, ούτε εκεί βρέχει. Δεν κάνουμε χαίρι.
Πότε βγαίνουν τα αστέρια του Παναθηναϊκού για τη ρεβάνση? Στην Τρίπολη βρέχει εδώ και 2 ώρες. Σήμερα είναι Παρασκευή, νομίζω Δευτέρα. Ρωτήστε μετά στη ραδιοεφημερίδα, να σου το απαντήσω, δεν μπορώ να γνωρίζω. Για πάμε λίγο στο επόμενο που έχει διαλέξει, φιλαράκι μου, καθώς είναι και 49-50 πλησιάζει.

Άστο από κάτω να παίζει μια χαρά. Ο Όφη πήγε φέτος από επιλογή με 20 Έλληνες παίχτες από τους 27. Όλα από επιλογή πρέπει να γίνονται, όχι από επιβολή. Σωστά. Κώστα, επίσης να σου πω ότι δεν πήγε φέτος ο Όφη. Δεν το ξεκίνησε. Τους Θεοδωσουλάκηδες ο Όφη δεν τους εμφάνισε φέτος. Ούτε θα λέγαμε αν δεν έπαιρνε το κύπελο Όφη, που Όφη του χρόνου θα παίξει με αυτούς τους παίχτες, τους 20-27 Ευρώπη σίγουρα, League Face, έστω και Conference, αν δεν πάει Europa. Αν δεν το έκανε αυτό το πράγμα, δεν θα λέγαμε, ότι ήταν κακό που δεν το. Υπήρχε ένα σχέδιο συγκεκριμένο. Φάνηκε ότι το έβαλαν κάτω οι άνθρωποι. Ήταν και από αυτούς που τους βγήκε. Μπορεί και να μην έβγαινε. Βγήκε όμως. Δεν χρειάζεται ότι δεν και κανένα το επιβάλλει. Στην τύφλα σου τη μαύρη, άμα χρειάζεται επιβολή για να κάνεις το αυτονόητο. Τι να κάνουμε τώρα. Πετράν, αν αυτό που έκανε χθες ο Κωνσταντέλιας το είχε κάνει ο Μέση, το παγκόσμιο κύπελο θα συζητούσαμε για τρία χρόνια κλπ. Εντάξει, είναι άλλη περίπτωση και από ό,τι βλέπω ο Κωνσταντέλιας όπως κάθε χρόνο ξεκινάει μπούνια, έτσι ξεκινάει διαολεμένα. Πέτρο, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν είναι ακριβή επένδυση στις ακαδημίες, η επένδυση στις ακαδημίες. Απλά δεν τους βολεύει να επενδύσουν γιατί δεν έχουν πλάνο αξιοποίηση νέων παιχτών. Σκέψη πόσα λεφτά έχει βγάλει ο Πάκο από τους παίχτες πούλης και λοιπά. Κώστα Λάρισα, ναι, βεβαίως, αυτά τα είπαμε και νωρίτερα, τα σημείωσα βεβαίως. Παίχτες και κι άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Και άμα δεν σου βγει, δεν τον πουλήσει δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα έχεις έναν εκεί να βρίσκεται στη βασική σου ενδεκάδα. Δεν κατάλαβα, ας πούμε. Ούτε σημαίνει ότι οι παίχτες που θα βγουν από τις ακαδημίες μας αύριο μεθαύριο θα πάνε στην Arsenal και τη Liverpool. Ή θα τους ζητήσει η Stuttgart ή δεν ξέρω εγώ τι. Μια χαρά είναι εκεί. Δηλαδή, Κωνσταντέλης, άμα δεν φύγει, που μπορεί και να μην φύγει, μας κακοπεύτει. Αν ο Τζόλης έμενε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, μέχρι τα 35 του, θα μας κακόπευτε. Εντάξει. Γεια σου, Γιώργο από Κέρκυρα, που χαιρετάς τον Τζίμι και τον Αντρέα. Ωραία. Πώς γίνεται πάντα να κάνετε για δυσφήμιση πάντα τον Άρη σαν παράδειγμα και όλοι οι άλλοι είναι στο απειρόβλητο από εσένα, τουλάχιστον δεν το περίμενα. Δες τους 4 οπαδούς Έλληνες που έχουν όλοι τα φράγκα και μετά βγάλετε χολί σου και εσύ και οι υπόλοιποι για τον Άρη. Γιάννη, το διάβασα μόνο και μόνο για να μην έλεγες ότι δεν το διάβασα. Λοιπόν. Γι' αυτό σου μη με τσιγκλάζεις. Εγώ το είπα. Ο Καρυπίδης βγήκε σε μια συνέντευξη τύπου και είπε. Επιχείρημα θα μου πεις κάτι σε αυτό που είπα, να μου απαντήσεις πάνω σε αυτό κάτι. Δεν βγήκε και είπε οι ακαδημίες, ξέρετε, είναι πάρα πολύ ακριβές. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε, άρα θα συνεχίσουμε να φέρνουμε, ξέρω εγώ, παίχτες απ' έξω. Είδες εσύ καμία προκοπή στον Άρη, όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις από τον Άρη, να σε περνάει ο Λεβαδιακός. Αν είσαι ικανοποιημένος, κάνε μια αντίρρηση. Κανένα πρόβλημα, θα το πάρω και πίσω. Εγώ δεν βλέπω όμως κίνηση. Κοίτα φέτος να στηλίξεις λίγο τον Γρηγορίου, που έχει πει, μη μου γράφεις τώρα, δεν χρειάζεται να μου γράψεις τώρα. Δεν μπαίνουμε στη διαδικασία τέτοια τώρα. Κοίτα φέτος να στηρίξεις λίγο τον Γρηγορίου, μήπως και πάει το πράγμα λίγο καλύτερα από την εμπειρία και από την γνώση που έχει του ελληνικού πρωταθλήματος ο συγκεκριμένος. Και ας το υπόλοιπα. Ο Καρυπίδης το είπε και το άλλαξε, αλλά τη χωρίσε. Τι άλλαξε, πες μου, ποια τι άλλαξε. Αλλά τη χωρίσε να έχετε μάθει. Χαϊδεύτε του τα αυτιά κι άλλο. Χαϊδεύτε του τα αυτιά, μια χαρά. Χαϊδεύτε του, επειδή δεν υπάρχει άλλο, επειδή δεν ξέρω εγώ τι. Γι' αυτό κάνετε στροφή τώρα στο μπάσκετ. Με το που είδατε εκεί πέρα λίγο, πώς το λένε, προκοπή και οργανωμένη δουλειά και σοβαρή. Όχι αεριτζίδικη. Ναι, σιγά μην σε βγάλω και στον αέρα για να τα συζητήσουμε. Άλλη δουλειά θα κάνουμε, ρε Γιάννη. Άστο τώρα, όλα καλά στο κάτω-κάτω. Εσύ έχεις τη γνώμη σου ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια. Εγώ έχω την ακριβώς αντίθετη άποψη. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο στον Άρη τέλεια, μια χαρά. Καμία αντίρρηση. Αδερφέ. Δεν διαφωνώ σε τίποτα. Προχωράμε. Προχωράμε δυνατά. Εγώ άλλο να έχω γνωρίσει όμως, να ξέρεις, μεγαλώνοντας. Άλλο να έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας. Όχι αυτόν. Εντάξει. Στο μπάσκετ έχουν λεφτά. Γιατί ο Καρυπίδης δεν έχουν περάσει λεφτά από τα χέρια του στην μπάλα. Άσε το. Έλα. Άστο. Εγώ άλλο να έχω γνωρίσει μεγαλώνοντας, φίλε. Εντάξει. Εγώ ξέρω και Άρη που είχε ίδια μπάτζετ με σήμερα. Μη σου πω και λιγότερα. Και πήγε κέρδιζε με την Ατλέτικο και έκανε διάφορα πράγματα. Κουβάλισε τον Μπάγκεβιτς προπονητή στον Άρη. Και διάφορα τέτοια. Εντάξει, άστο τώρα. Αν εσύ ξαναλέω, δεν μου απαντάς. Αν εσύ θεωρείς ότι ο Καρυπίδης το πάει το έργο τέλεια, μια χαρά, φιλέ. Κανένα πρόβλημα. Άστο. Λοιπόν, είναι κατάληξη χρόνων δουλειάς και τα λοιπά. Σωστά. Γεια σου, Κώστα μου. Δεν υπάρχει Ε65, παιδιά. Αυτός είναι ο δρόμος. Εγγένεια σε κλειστό δρόμο κάνανε. Εντάξει, τότε θα κάνουμε και δύο. Δεν ξέρω. Μόλις τον περάσω, θα σου πω. Λοιπόν, εντάξει, George. Δεν μπορείς να γράψεις συνέχεια. Γιατί δεν μου απαντάς? Απάντησέ μου σε αυτό. Το πάει καλά ο Καρυπίδης στο καράβι? Ναι ή όχι? Δεν χρειάζεται να γράψεις πολλά πράγματα. Γιατί δεν μου απαντάς? Και να σου πω κάτι. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σου. Λέει, ας πούμε, επιτέλους τελείωσε το χειρότερο μουντιάλ από άποψη ποιότητας, κακών διαιτητών κτλ. Άμα αυτό το πράγμα είναι κακό μουντιάλ που παρακολουθήσαμε φέτος, βλέπω και τα προηγούμενα μηνύματά σου. Δυσφήμιση, γκρίνια κτλ. Κάτσε ρε εσύ. Καρδάση.
Έλα τώρα. Πες μου αν το πάει καλά. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει. Άμα νομίζεις ότι το πάει καλά, καμία αντίρρηση. Είναι ναι ή όχι, δεν θέλω να μου απαντήσεις κάτι άλλο. Δηλαδή, μην μου πεις ότι το πάει καλά εκεί, αλλά δεν το πάει καλά εκεί. Τι έχει κάνει στο διάστημα που είναι, πες μου. Έχει αναδείξει παίχτη. Όχι, γι' αυτό και ψάχνουν άλλον. Αλήθεια. Αλήθεια. Άρα, εγώ τι λέω τόσο χρονικό διάστημα. Τι λέω τα τελευταία 5 λεπτά και έχω απασχολήσει όλους τους ακρατές με τα δικά σου μηνύματα. Ότι το καράβι το πάει χάλια, τραγικότατα, και είναι από τους χειρότερους που έχουν περάσει ποτέ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά. Άστο τώρα. Πάμε παρακάτω. Όμορφα βιβλία και 56 είναι. Μην το χαλάσουμε τώρα στο φινάλε. Γεια σου Κωστάρα μου. Ευχαριστώ φιλαράκι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για να πάω και λίγο ένιστα να δω αν έχει τίποτα. Εκεί τελευταίο, αν και νομίζω τα περισσότερα τα απαντήσαμε. Sorry για δευτερολογία λέει. Αν έχεις μόνο τόπιους παίχτες, όντως δεν διακρίνεσαι, δεν παίρνεις κούπες. Όμως, μήπως δεν θα έπρεπε να μας νοιάζει. Όχι, μας νοιάζει. Γιατί έχει πάει το ποδόσφαιρο έτσι, φίλε Γιώργο, δεν το διαβάζω παρακάτω γιατί τελειώνουμε. Και γιατί πια δεν μπορείς να μην σε νοιάζει η διάκριση, η κούπα και όλα αυτά. Και επίσης, ακόμα και αν πούμε ότι οι μεγάλοι όλοι συμφωνούν ότι παιδιά, στο πάμε έτσι χαλαρά με πιτσιρικάδες και τέτοια, θα βρεθεί πάντα κάποιος. Και θα το χαλάσει το συγκεκριμένο έργο, εντάξει. Αριανός είμαι, λέει, αλλά ο Άρης που... άλλος φίλος τώρα, ο Στέλιος. Αλλά ο Άρης που κέρδισε την Ατλέτικο είχε σαν Έλληνες βασικούς Σιφάκη και Λαζαρίδη μόνο και μετά με Μεντενού, αν θυμάμαι καλά, και Πρίτα. Συμφωνώ όμως μαζί σου. Ναι, εντάξει, εγώ λέω ότι δεν είπα ότι κακός παίρνει ξένους. Λέω ότι φέρνει καραβιές 10, 12, 17, πώς είναι κάθε χρόνο. Και τα ίδια και τα ίδια. Από αυτούς, αν μας βγει και ένας, να τον πουλήσουμε. Από τα χρήματα που θα πάρουμε να τον πουλήσουμε, θα ξοφλήσουμε την ομάδα του, γιατί ακόμα, την προηγούμενη, γιατί ακόμα δεν την έχουμε ξοφλήσει. Εντάξει. Αυτά που συζητάμε εδώ και 10 χρόνια, το θυμηθήκαμε πέρσι πρόπερσι Καρύπη Διπούλα. Πείτε μου ένα χαΐρι που έχει κάνει. Εντάξει. Έδιωξε το Μάτζιο, μας είπε, να, το στέλνει ένας φίλος εδώ ο Χρήστος. Μας είπε γιατί έφυγε ο Μάτζιος. Γιατί δεν μας λέει. Φτάνει η συζήτηση εδώ. Γιατί είναι και 57-58 και έχω κανένα δύο μηνυματάκια ακόμα. Καλημέρα στο φίλο το Φαρφούρι, να είσαι καλά. Εγώ έχω το γιο μου λέει που είναι με τον αθλητισμό από την πρώτη δημοτικού, ξεκίνησε με μπάσκετ και τα λοιπά, ποδόσφαιρο και τα. Ναι. Κάνει τοπική προπόνηση για να είναι πιο έτοιμο στην επόμενη χρονιά γιατί θέλει να ασχοληθεί με το άθλημα γιατί το αγαπάει. Εντάξει, Βασίλη, να ασχοληθεί ο άνθρωπος, μια χαρά, να το πάει το έργο όπως μπορεί. Όλα τα παιδάκια και ανεξάρτητα από το αν θα γίνουν ποτέ επαγγελματίες αθλητές, σημασία έχει ότι είναι εκεί. Για να μην μπλέξουν, πώς να πούμε τώρα, εντάξει. Είναι αλλιώς. Ναι, με τον Ικάλβο, με Χαβίτο, με τον άλλον που πήγε και στη Βέρεια μετά το 2 που φορούσε ρε, πώς το λέγανε, με τα σγουρά τα μαλάκια. Τον Ικάλβο, Χαβίτο, πώς ήταν, πήγε στη Βέρεια μετά, ένας δεξιός μπακ, τέλος πάντων. Διάφοροι τέτοιοι περάσανε, τέλος πάντων. Να, το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Προφανώς, ο φίλος εδώ τα δικά του. Χολή βγάζεις και κάτι. Τι χολή βγάζω, επειδή λέμε τα αυτονόητα, ή θα φοβηθούμε, ας πούμε. Τι θα γίνει δηλαδή. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να το πει κάποιος. Χαϊδεύουμε όλα τα φτάκια του Καρυπίδη γύρω-γύρω, επειδή χωρίς να. Τι έχει προσφέρει στον Άρη, βγει να μας πει τι έχει προσφέρει στον Άρη. Γι' αυτό σήμερα, φέτος μάλλον, ρίξε μια ματιά δεξιά και αριστερά, πόσοι θα αγοράσουν εισιτήριο διαρκείας στο μπάσκετ, πόσοι στην μπάλα, πόσοι και στα δύο. Στο μπάσκετ πηγαίναμε που πηγαίναμε, φαντάσου φέτος τι έχει να γίνει. Το ξέρω εγώ από κολλητούς μου, από αδέρφια μου που είναι Αριανοί. Εντάξει. Το ξέρω ότι το 90% των Αριανών έχει την άποψή σου. Απλώς επέμενε ο φίλος εδώ Γιάννης. Χωρίς να τσακωθούμε, βέβαια, έτσι. Ανταλλάξαμε δύο κουβέντες, ας πούμε, παραπανίσχες. Χωρίς να μου πει τι. Να ξέρουμε τι γίνεται, τι έχει κάνει. Εδώ βγήκε ο Κοντζάμ τέτοιος. Έχουν γίνει πράγματα και θάματα στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια, εντάξει. Εδώ ρωτήσαν τον Αλαφούζο σε συνέντευξη τύπου 5 δημοσιογράφοι τι θα θυμάται από την πορεία του Παναθηναϊκού μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν απάντησε ότι επί ημερών του ξέρω εγώ το γήπεδο, κάτι. Είπε ότι δεν έπεισε ο Παναθηναϊκός στην Δέλτα Εθνική. Και θα πω εγώ μπράβο μετά από αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Έλα. Δεν θέλουμε τώρα καυγάδες, τέτοια πράγματα, καλοκαιριάτικα. Όμορφα και ωραία. Τελειώσαμε. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Κυριακή πάλι εδώ θα είμαστε. Πρώτο Θεός. Οπότε όλα καλά. Ευχαριστώ τον Τάσο και τον Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ εσάς που ήσασταν εδώ παρεούλα. Από εβδομάδα πρώτο Θεός θα είναι και ο φιλαράκος μας εδώ μαζί. Αν μας κάνει την τιμή, λέμε τώρα. Λέμε. Έρχεται ο κύριος Φώτης. Άντε, να είστε καλά.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι εκλογές δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, δεν θα ανοίξω το πουγγί για να υπόσχομαι πράγματα τα οποία δεν θα υλοποιήσω, ανέφερε κατηγορηματικά ο Πρωθυπουργός στην εφόλη συνέντευξή του στο Open και τόνισε: δρομολογούμε και παραδίδουμε πολλά έργα υποδομής, απορρίπτοντας τη σύνδεσή τους με τον εκλογικό χρόνο, ενώ πρόσθεσε ότι για την κυβέρνηση η προεκλογική περίοδος ξεκίνησε την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Αναφερόμενος στις οικονομικές εξαγγελίες της αντιπολίτευσης, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε αστείο το να γίνεται αντιπαράθεση για το κόστος της 13ης σύνταξης. Παράλληλα, άσκησε κριτική στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι υπόσχεται μέτρα τα οποία, όπως ανέφερε, δεν μπορεί να υλοποιήσει. Ενώ αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, είπε ότι η μεσαία τάξη θυμάται πολύ καλά την εμπειρία της φοροεπιδρομής του 2015. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ακρίβειας, την οποία χαρακτήρισε μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει μέχρι και το τελευταίο ευρώ από τους πόρους που μπορεί να αξιοποιήσει για την στήριξη των πολιτών. Απαντώντας στην κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των ελληνοτουρκικών, υπογράμμισε πως στόχος του από το 2019 είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας της χώρας. Θέλω η Ελλάδα να έχει τέτοια αποτρεπτική δύναμη που κανείς να μην μπορεί να διανοηθεί να αμφισβητήσει έμπρακτα την κυριαρχία της, και εκεί ακριβώς βρισκόμαστε σήμερα, τόνισε. Και πρόσθεσε ότι δεν ζητήσαμε άδεια για να κάνουμε τα θαλάσσια πάρκα, τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό ή για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία ερευνών υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης. Σε ό,τι αφορά την υπόθεση, ο ΠΚΕΠΕ αναγνώρισε ευθέως την κυβερνητική καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος. Για τον Αντώνη Σαμαρά ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει σήμερα πεδίο συνεννόησης μαζί του. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και προσήλωσης στις αξίες της δημοκρατίας, ο πολιτικός κόσμος τιμά τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάστασή της στη χώρα. Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, τόνισε ότι η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, αλλά έχει και αξιώσεις. Είπε: ο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις. Στις 8 το βράδυ, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παραθέσει στο Προεδρικό Μέγαρο τη δεξίωση για την επέτειο της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Στην Ολομέλεια της Βουλής, όπου συνεχίζεται για δεύτερη μέρα η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, θα μιλήσει το μεσημέρι ο Πρωθυπουργός. Το αδιαχώρητο επικρατεί στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων, με τα πλοία να αναχωρούν με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες. Στο μεταξύ, ραγδαία επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους. Σε κόκκινο συναγερμό έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά το κύμα αεροπορικών πληγμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών εναντίον Ιρανικών στρατιωτικών στόχων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών δήλωσε ότι εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο μαζικής επίθεσης. Από την πλευρά του, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών προειδοποίησε ότι, όπως είπε, η αλόγιστη επιθετικότητα θα κάνει τον Αμερικανό πρόεδρο να πληρώσει βαρύτερο τίμημα για μια συμφωνία. Η αναζωπήρωση των εχθροπραξιών εντείνει και τις ανησυχίες στις διεθνείς αγορές για πιθανές διαταραχές στις εξαγωγές πετρελαίου, με την τιμή του Brent να φτάνει τα $100 το βαρέλι. Στο μεταξύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την επιβολή νέων δασμών από 10% έως 12,5% από σήμερα στις εισαγωγές από περίπου 60 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ευρωπαϊκή Ένωση, υποστηρίζοντας ότι δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σε πλήρη εξέλιξη η έρευνα για το θάνατο 40χρονης εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ έξω από κατοικία στη Σύρο. Ο 41χρονος, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, φέρεται να υποστήριξε ότι βρισκόταν σε άμυνα. Την ίδια ώρα η σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προέκυψε εμπλοκή της στον θανάσιμο τραυματισμό. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και υπενθύμησε ότι οι φορολογούμενοι που δεν έχουν ακόμη υποβάλει δήλωση έχουν περιθώριο έως τα μεσάνυχτα σήμερα για να το πράξουν εμπρόθεσμα. Παραδίδονται το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό. Η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, αλλά τα αποδίδει ολοκληρωμένα στην κοινωνία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τελετή παράδοσης. Πυρηνός εφιάλτης στη Γαλλία, όπου εκενώνεται η Χερσόνησος Καπ Φερέ, ενώ στην Ισπανία συνεχίζονται οι μάχες με τις φλόγες. Περίπου 30.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από ισχυρούς ανέμους και μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 20 έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού, βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες, τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές, με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου, στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά. Και ακούσαμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τραγούδια της pop μουσικής της δεκαετίας του 2000-2001 κυκλοφόρησε. Ο τίτλος είναι «Βρέχει άνδρες», το απόγευμα όμως θα βρέξει κυριολεκτικά και ήδη έχει ψιλοσυννεφιάσει. Και λέω το απόγευμα θα βρέξει γιατί σήμερα είναι 24 Ιουλίου, σαν σήμερα πριν από 52 χρόνια αποκαταστάθηκε η δημοκρατία και όλοι με τα συν και τα πλην δέχονται ότι η χώρα βιώνει την καλύτερη δημοκρατία που έχει βιώσει ποτέ από ιδρύσεως του ελληνικού κράτους, με τα συν και τα πλην, με τις γκρίνιες, με τις επισημάνσεις, αλλά όλοι το παραδέχονται αυτό. Και αυτή η δημοκρατία, η οποία είναι πια 52 ετών, θα εορταστεί σήμερα στο Προεδρικό Μέγαρο με τη δεξίωση που παραθέτει κάθε χρόνο ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί. Συνήθως η δεξίωση γίνεται στους κήπους του Προεδρικού Μέγαρου και έχουμε και την περίφημη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών στο Κιόσκι. Οι πληροφορίες από την Μετεωρολογική Υπηρεσία λένε ότι εκείνη την ώρα, δηλαδή γύρω στις 7 με 8 το απόγευμα, θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Άρα η δεξίωση θα γίνει μάλλον εντός του Προεδρικού Μέγαρου. Αρκετοί θα πάνε, αρκετοί δεν θα πάνε. Θα μας τα πει όλα αυτά τώρα σε λίγο η Κατερίνα Φρύσα, που καλύπτει την Προεδρία της Δημοκρατίας και θα είναι και εκείνη το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο. Αλλά για αρχή εμείς να πούμε την ταυτότητα της εκπομπής. Ναι Μεν Αλλά, στην ρύθμιση των ήχων Παναγιώτα Χρονοπούλου, στη μουσική επιμέλεια Ήρα Πανανίδου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Δημήτρη Στάκη και σήμερα. Τη Δευτέρα θα είμαστε μαζί εδώ με την Ευαγγελία Μπαλτατζή, που τελείωσε το 15ήμερο, το πρώτο 15ήμερο της αδείας της. Και η ώρα, όπως είπαμε, είναι 12 και 13. Το ημερολόγιο δείχνει 24 Ιουλίου του 2026. Αν πάμε 52 χρόνια πίσω, 24 Ιουλίου του 1974, του 1974, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής έρχονταν με το προσωπικό αεροσκάφος του Ζισκάρ Ντεστέν στην Ελλάδα, όρκιζε την πρώτη κυβέρνηση εθνικής ενότητας, αποκαθιστούσε την δημοκρατία. Και στη συνέχεια επιστρέφουν οι πολιτικοί κρατούμενοι, επιστρέφει ο Ανδρέας Παπανδρέου και δημιουργείται αυτό το πολιτικό δίπολο που κράτησε κοντά στα 40 και πλέον χρόνια μεταξύ Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, τα δύο κόμματα που κυριάρχησαν το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολίτευσης μέχρι και την κρίση του 2010. Λοιπόν, πάμε τώρα στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία καλύπτει την Προεδρία της Δημοκρατίας, να μας δώσει όλες τις πληροφορίες για αυτά που θα συμβούν το απόγευμα στο Προεδρικό Μέγαρο, είτε είναι στους κήπους, είτε είναι εντός. Καλημέρα, Κατερίνα.
1: Καλημέρα. Δεν είναι στους κήπους. Έχει κλείσει αυτό το θέμα από την Πέμπτη το απόγευμα. Είναι εντός του Προεδρικού Μέγαρου.
0: Είναι εντός τελικά,
1: Εντός του Προεδρικού Μέγαρου.
0: Λόγω της βροχής.
1: Ακριβώς, λόγω της πρόβλεψης της Θέμη.
0: Και αν δεν βρέξει.
1: Ό,τι
0: δεν θα βγουν.
1: Όχι, θα ξεκινήσει η εκδήλωση έτσι κι αλλιώς. Θα γίνει εντός του Προεδρικού Μάλιστα. Μεγάλου. Είναι όλα έτοιμα. Είναι οι δύο μεγάλες αίθουσες που έχουν αξιοποιηθεί σε όλες τις διαστάσεις τους. Είναι η αίθουσα που γίνονται οι μεγάλες δεξιώσεις, ναι. Η αίθουση των διαπιστευτηρίων. Και αντί για κιόσκι, θα χρησιμοποιηθεί ο δεύτερος όροφος. Είναι εκεί που γίνονται οι επίσημοι καλεσμένοι. Ένας χώρος, ένα μεγάλο σαλόν, μεγαλύτερο θα σας έλεγα από το κιόσκι που έχουμε ναι. Στον κήπο. Εκεί είναι το πιάνο που είχε η έως βασιλική οικογένεια. Αυτός ο χώρος θα αξιοποιηθεί ως κιόσκι και θα πάνε οι πολιτικοί αρχηγοί για 20 λεπτά με μισή ώρα να μιλήσουν και συνεδριθούν. Και μετά η εκδήλωση θα συνεχιστεί στους χώρους, στις μεγάλες σάλες που έχει το Προεδρικό Μέγαρο.
0: Στο δεύτερο όροφο θα επιτραπεί και η παρουσία δημοσιογράφων από μακριά ή όχι?
1: Όπως ακριβώς γινόταν στο κιόσκι. Ναι. Ακριβώς έτσι.
0: Γιατί στο κιόσκι τους βλέπαμε από μακριά.
1: Έτσι θα τους δούμε και τώρα, θα τους δούμε σε μία απόσταση. Μάλιστα. Από εκείνη που θα μπορεί να μην είμαστε τόσο κοντά ώστε να ακούμε και πράγματα που δεν θα μπορούσαμε να ακούσουμε. 1.700 είναι τα άτομα που έχουν προσκληθεί. Βεβαίως ήδη έχουν ανακοινώσει κάποιοι πολιτικοί αρχηγοί ότι δεν πρόκειται να έρθουν στη δεξίωση το
0: βράδυ. Ποιοι είναι αυτοί?
1: Αυτή είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Βελόπουλος, είναι ο κύριος Νατσιός της Νίκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου της Πλεύσης της Ελευθερίας, ούτε και πέρυσι είχε έρθει, και η Ρένα Δούρου, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, που επίσης δεν ήρθε. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι το πρωτόκολλο συνεχίζεται. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε αν θα έρθει κάποιος από τους πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι είναι ήδη καλεσμένοι. Οι πληροφορίες μας κάνουν λόγο ότι αυτό δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής, δεν έχουν ανακοινώσει αν θα έρθουν. Πάντως συνηθίζεται, αν το κάνουν, να το κάνουν τελευταία στιγμή, δηλαδή να ενημερώσουν την Προεδρία ακόμα και μερικές ώρες πριν τη δεξίωση.
0: Ο κύριος Τσίπρας, νομίζω, αν είναι οι πληροφορίες μου σωστές, ότι έχει ενημερώσει πως δεν θα παραστεί. Και υπάρχει η εκκρεμότητα του κυρίου Σαμαρά ακόμη.
1: Και του κυρίου Καραμαλή.
0: Και του κυρίου Καραμαλή, μάλιστα.
1: Μένει να το δούμε τις επόμενες ώρες. Θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, όπως πάντα, και η φετινή δεξίωση και βεβαίως το στίγμα το πολιτικό που αναμένεται να δώσουν. Να σας πω επίσης, να υπενθυμίσω ότι είναι μέρα μνήμης, αλλά είναι και μνήμη και θλίψης. Και είναι ένα μνημόσυνο για την τουρκική κατοχή, για την εισβολή και την τουρκική κατοχή. Και μάλιστα για το Κυπριακό είναι ένα θέμα το οποίο προσπαθεί να ξαναφέρει στην επικαιρότητα ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο οποίος πρόκειται να πάει στην Κύπρο τα επόμενα 24 ώρα και για το λόγο αυτό την Κυριακή θα βρίσκεται στην Αθήνα για συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, ο Κύπριος Πρόεδρος, ο κ. Χριστοδουλίδης.
0: Υπάρχουν κάποιες παρουσίες, γιατί κάθε φορά σε κάθε επέτειο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας επιλέγει και κάποιες παρουσίες που έχουν ένα συμβολισμό και μια σημειολογία. Υπάρχουν φέτος τέτοιες παρουσίες?
1: Βεβαίως, υπάρχουν οι παρουσίες, είναι οι πρωτεύουσες τις πανελλήνιες εξετάσεις, τις πανελλαδικές, και ο πιλότος του F-15, αν το λέω σωστά, που προσγείωσε με επιτυχία το αεροπλάνο το στρατιωτικό στη Ζάκυνθο.
0: Μάλιστα. Τώρα, βέβαια, από τη στιγμή που λες ότι έχει επιλεγεί ο εσωτερικός χώρος λόγω καιρού, δεν θα έχει αυτή την, πώς να το πω, την πιο grand έτσι εκδοχή που είχε. Εντάξει, τώρα η Κύπη είναι μεγαλύτερη, υπάρχει μπάντα, υπήρχαν τα παγωτά, τα αυτά. Τα... Είναι άλλο
1: παγωτά.
0: Τώρα. Η Κύπη είναι άλλο.
1: Ναι. Σίγουρα, σίγουρα.
0: Είναι πιο μαζεμένο το μέσα. Εγώ τώρα έχω μιλήσει με διάφορους βουλευτές που μου είπαν ότι αν είναι μέσα η εκδήλωση, δεν θα πάμε. Ο Κύπος δίνει μια άλλη έγκλη στην όλη δεξίωση, από τα σκαλιά που κατεβαίνουν, που παρατάσσονται όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί. Μας τα χάλασε ο καιρός φέτος. Νομίζω ότι είναι από τις ελάχιστες φορές που λόγω καιρού η δεξίωση γίνεται μέσα. Γίνονταν μέσα επί Κάρολου Παπούλια για λόγους έτσι, τα χρόνια των μνημονίων, συμβολισμού και μετριοπάθειας ακριβώς. Αλλά όλα τα χρόνια που θυμάμαι εγώ στην την Προεδρία της Δημοκρατίας ήταν πάντα στους Κήπους. Είναι η πρώτη χρονιά που βρέχει.
1: Ακριβώς. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται για λόγους καιρού αυτή το εσωτερικό. Είναι τρεις φορές που έχουν γίνει εσωτερικές δεξιώσεις στη μεταπολίτευση, όπως προανέφερες, επί Καρόλου Παπούλια τα χρόνια του μνημονίου και επί COVID, που βεβαίως για λόγους ασφαλείας ήταν πολύ περιορισμένος ο αριθμός των καλεσμένων.
0: Σωστά.
1: Έχει όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον.
0: Δεν θυμάμαι αν έγινε η δεξίωση την επομένη της τραγωδίας στο Μάτι, γιατί είχε ακυρωθεί.
1: Ναι, με βεβαιότητα όχι.
0: Μάλιστα,
1: όχι.
0: Και μια φορά που είχε ακυρωθεί λόγω της τραγωδίας στο Μάτι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία,
1: ακριβώς,
0: λοιπόν, ακριβώς. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει το απόγευμα και τι θα βγάλουν τα δημοσιογραφικά και δημοσιογραφικοπολιτικά πηγαδάκια στο Προεδρικό Μέγαρο. Σε ευχαριστώ πολύ, Καταρινά.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Επίσης.

Λοιπόν, σήμερα εκτός από τη Δημοκρατία γιορτάζει και η Τζένιφερ Λόπες τα 57 της χρόνια. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις 24 Ιουλίου του 1969 στην Νέα Υόρκη, μια από τις πιο επιδραστικές προσωπικότητες της παγκόσμιας pop κουλτούρας των τελευταίων δεκαετιών, έχοντας καταφέρει να κυριαρχήσει και στη μουσική και στον κινηματογράφο και στη μόδα και στις επιχειρήσεις.

Και να πούμε ότι μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές της Τζένιφερ Λόπες ήταν το 2020, όταν εμφανίστηκε στο Super Bowl στο ημίχρονο μαζί με τη Σακίρα, και θεωρείται μία από τις πιο δυναμικές και προβεβλημένες στιγμές στην ιστορία του θεσμού.

Και αν δείτε την ενεργητικότητα και την εικόνα και τη ζωντάνια της Τσένιφερ Λόπες, γύρω στα 30 παραπάνω δεν την κάνεις. Τώρα, επιστρέφουμε εδώ στα δικά μας. Μιλούσαμε πριν για τη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο και προφανέστατα το βράδυ στα πηγαδάκια του Προεδρικού Μέγαρου θα συζητηθεί ένα κομμάτι της συνέντευξης που έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Open, όπου τον ρώτησαν οι συνάδελφοι για την περίφημη κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο κύριος Μητσοτάκης τη χαρακτήρισε κυβέρνηση ηττημένων, λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συζητάμε κάτι τέτοιο. Είχε συζητηθεί πάλι και το 2023 όταν συζητούσαμε πάλι για την πιθανότητα ή τη δυνατότητα αυτοδυναμίας ΣΥΜΗ. Οι συνάδελφοι επέμεναν βέβαια στον όρο κυβέρνηση ειδικού σκοπού, γιατί υπήρξε μια τέτοια σεναριολογία το προηγούμενο διάστημα που τι έλεγε, ότι μπορεί η Νέα Δημοκρατία να μην έχει αυτοδυναμία και να μαζευτούν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης μαζί να κάνουν μια κυβέρνηση που να έχει στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και όταν λέμε στόχο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τι δηλαδή, να τον οδηγήσει, ας πούμε, για διάφορα θέματα που τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι έχει ευθύνες, σε μια προανακριτική, σε ένα ειδικό δικαστήριο. Δεν το είπαν οι συνάδελφοι, αλλά αυτό εννοούσαν με την κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ο κ. Μητσοτάκης λοιπόν έπιασε αυτή την ευκαιρία και λέει: ας κάνουμε μια εικόνα. Νίκος Ανδρουλάκης, Ζωή Κωνσταντοπούλου, Κυριάκος Βελόπουλος, Αλέξης Τσίπρας, όλοι αυτοί μαζί σε μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού με στόχο εμένα. Καλή τύχη. Και νομίζω αυτό το καλή τύχη και αυτή την εικόνα που προέβαλε ο Πρωθυπουργός θα είναι και ένα από τα διλήμματα των επόμενων εκλογών για το τι σημαίνει μια διακυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία ή μια διακυβέρνηση με όλους τους άλλους μαζί. Και λέμε με όλους τους άλλους μαζί, πρώτον γιατί δεν φτάνουν τα κουκιά για να κάνει κανείς από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κυβέρνηση μόνος του. Βέβαια νομίζω ότι με αφορμή αυτή την εικόνα και το καλή τύχη θα αρχίσει ένας-ένας να βγάζει τον εαυτό του από το κάδρο. Ήδη ο κύριος Τσίπρας το έχει κάνει εδώ και πολύ καιρό, λέγοντας ότι η Ελλάς δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανέναν. Και αν στις πρώτες εκλογές απέχουμε από την αυτοδυναμία, γιατί είναι το μόνο κόμμα πριν της Νέας Δημοκρατίας που μιλά για αυτοδυναμία, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε καθαρή λύση. Άρα σίγουρα ο κύριος Τσίπρας, και αναμένεται να το δούμε αυτό τις επόμενες μέρες, θα βγάλει τον εαυτό του από αυτό το κάδρο της κυβέρνησης των ηττημένων ή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού, και θα δούμε τι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό της κυβέρνησης των ηττημένων ή της κυβέρνησης ειδικού σκοπού, και θα δούμε τι θα κάνει και το ΠΑΣΟΚ, γιατί έχει ενδιαφέρον

και σε πλήρη κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που εγκαινιάστηκε χθες και που ενώνει στην κυριολεξία την Νότια με την Βόρεια Ελλάδα. Κάνει πολλές διαδρομές πολύ πιο σύντομες και θα δούμε λοιπόν σε τι θα μας ωφελήσει αυτός ο δρόμος, ποιες είναι αυτές οι διαδρομές που κάνει πολύ πιο σύντομες και ποιο είναι το συνολικό όφελος για τις περιοχές από τις οποίες περνά ο Ε65 και από σήμερα πια τίθεται σε χρήση και σε πλήρη κυκλοφορία. Αυτά σε λίγα λεπτά και αφού στις 12.30 ακούσετε τη δήλωση ειδήσεων.

Τώρα, αν κάτι άλλο έχει ενδιαφέρον να κρατήσουμε από αυτή την συνέντευξη του Πρωθυπουργού σήμερα, είναι το ότι απέκλεισε κάθε πεδίο συνεννόησης με τον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας ότι ο ίδιος αμφισβητεί την εξωτερική πολιτική του και μια σειρά άλλων πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας, και βέβαια αυτό ήταν απάντηση στα σενάρια που υπήρξαν το προηγούμενο διάστημα. Ένα από αυτά το είχε διατυπώσει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι δηλαδή θα μπορούσε μετεκλογικά και εφόσον ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και εφόσον αποδεχθεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως πρωθυπουργό, να γίνει μια συγκυβέρνηση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και του κόμματος του κύριου Σαμαρά. Ο κύριος Μητσοτάκης το απέκλεισε αυτό, λέγοντας πως δεν υπάρχει πεδίο συνεννόησης με τον κύριο Σαμαρά, άρα δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Όσον αφορά δε τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, που σιγά σιγά θα αρχίσουν να γίνονται πιο κατανοητές και καθαρές, ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι θα μοιράσουμε μέχρι και το τελευταίο ευρώ από αυτά που μπορούμε να διαθέσουμε και όχι από αυτά που δεν μας επιτρέπεται, και κυρίως θα αφορά αυτή η διάθεση και του τελευταίου ευρώ τη μεσαία τάξη και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Η ώρα είναι 12.30, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε για να δούμε αυτά τα δύο θέματα που σας είπα και πριν, την ασπίδα του Αχιλλέα και τον αυτοκινητόδρομο Ε65.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξη εφόλης της ύλης στο Open. Χαρακτήρισε την ακρίβεια μεγάλη δοκιμασία για τα ελληνικά νοικοκυριά, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση δημιουργεί πλεονάσματα ώστε να μπορεί να στηρίζει τις πιο ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Με μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφοράς στις αξίες της δημοκρατίας, τίμησε ο πολιτικός κόσμος τη συμπλήρωση 52 ετών από την αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα. Η δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Εκπρόσωποι κομμάτων τόνισαν τη σημασία της διαφύλαξης των δημοκρατικών θεσμών. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση. Αυτή την ώρα στο βήμα της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το μεσημέρι στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του Ε65 από την Καλαμπάκα έως την Εγνατίωδο. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Ισχυρή έκρηξη στο Μπαχρέιν σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, καθώς το Ιράν προχωρά σαν αντίπεινα. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Καναντέρ. Σε καλή κατάσταση νοσηλεύεται στο παιδιατρικό του Ιπποκράτειου το 2,5 ετών κοριτσάκι που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα στη Χαλκιδική. Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένες της Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρίνια. Έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Λοιπόν, όπως ακούσατε και από τους τίτλους ειδήσεων, αυτή την ώρα γίνεται στη Βουλή η διαδικασία της συζήτησης για την συνταγματική αναθεώρηση. Θα έχουμε και την πρώτη ψηφοφορία και η δεύτερη ψηφοφορία θα είναι εκεί προς τα τέλη Αυγούστου, με βάση και την ενημέρωση που έχει κάνει ο πρόεδρος της Βουλής. Θα έχουμε κατά αυτή την έννοια σήμερα και μια σύγκρουση πολιτικών αρχηγών. Ο κύριος Μητσοτάκης θα μιλήσει γύρω στις 12 με 1. Αυτός είναι ο προγραμματισμός, άρα μάλλον προς τη 1. Και θα μιλήσει και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και φυσικά οι υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί. Αυτή την ώρα στο βήμα είναι ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας, και μπορούμε να πάρουμε μια γεύση από αυτά που λέει.
1: Με άλλα λόγια, της ίδιας της αντιλαϊκής αστικής νομιμότητας που εκτιμάμε και εκτιμάτε κι εσείς ότι έχει πληγεί μέσα στον ελληνικό λαό. Με μοιρασμένους ρόλους προσπαθείτε να συσκοτήσετε αυτό που περισσότεροι αρχίζουν να αντιλαμβάνονται πλέον από την ίδια τους την πείρα, ότι το νομοθετικό πλαίσιο, η αστική δικαιοσύνη, συνολικά οι θεσμοί του κράτους, όχι μόνο δεν αποτελούν ασπίδα προστασίας και καταφύγιο για το λαό, αλλά αντίθετα είναι εκεί για να στηρίξουν και να αθωώσουν τον μεγάλο ένοχο για όλα τα δεινά που υπάρχουν, το σύστημα δηλαδή της εκμετάλλευσης και του κέρδους. Γι' αυτό και παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις για το άρθρο 86, συνεχίζετε να προστατεύετε τα δικά σας παιδιά, τα κυβερνητικά στελέχη, τους υπουργούς σας. Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι άλλοι αφήνετε ανέγγιχτη την ουσία με τις προτάσεις σας, γιατί και πάλι η εκάστοτε κυβερνητική πλειοψηφία θα αποφασίζει για το αν θα ασκηθεί ή όχι δίωξη σε έναν υπουργό. Αντίστοιχα, αυτή θα έχει τον τελικό λόγο και για τον διορισμό της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Άνθρακες λοιπόν ο θησαυρός και εδώ. Τσακώνεστε μέρα νύχτα για το ποιος από εσάς είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας του κράτους δικαίου. Και έρχεται τώρα ο κύριος Μητσοτάκης και πανηγυρίζει για μια έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία του δίνει, λέει, εύσημα, αφού πρώτα έχει διαγράψει το έγκλημα των Τεμπών, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα των υποκλοπών. Όλα αυτά δηλαδή για τα οποία όλοι σας έχετε αναγορεύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θύμα και κριτή, ενώ είναι συνένοχοι. Και πού αλήθεια εντοπίζει ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης αυτή η έκθεση? Στο ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί καλύτερα η δράση των αμαρτωλών λόμπι, τα οποία άλλωστε η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, πάλι με τις ψήφους όλων σας, έχει αναγορεύσει σε συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου της. Να το χαίρεστε λοιπόν αυτό το διαφθορείο σας.
0: Λοιπόν, αυτά λέει αυτή την ώρα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ. Είναι γνωστή η κριτική που κάνει το ΚΚΕ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η αναφορά του πριν αφορούσε το άρθρο 86, η αναθεώρηση του οποίου προτείνεται. Βέβαια, το ενδιαφέρον έχει να κάνει με την επόμενη Βουλή, την Αναθεωρητική Βουλή, και τις συμμαχίες που θα δημιουργηθούν, καθώς κανένα άρθρο δεν θα περάσει σε αυτή τη Βουλή, στην προτείνουσα δηλαδή, με 180 ψήφους, που σημαίνει ότι στην επόμενη Βουλή θα χρειαστούν 180 ψήφοι για όλα τα άρθρα. Υπάρχουν άρθρα στα οποία συμφωνεί μόνο η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Αν το άθροισμα των βουλευτών των δύο αυτών κομμάτων δεν φτάσει τις 180 ψήφους και αν τα υπόλοιπα κόμματα διαφωνούν στο να αναθεωρηθούν με τον τρόπο που πιστεύει, εκτιμά η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, υπάρχει ο κίνδυνος να μην αναθεωρηθεί τίποτα από τα άρθρα στην επόμενη Βουλή, την λεγόμενη αναθεωρητική, ή θα πρέπει να εξευρεθούν ευρύτερες συνενέσεις και θα δούμε σε αυτές τις ευρύτερες συνενέσεις ποιο κόμμα θα μπορεί να έρθει πιο κοντά σε μια τέτοια λογική. Ενδεχομένως να είναι το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που μπορεί να διαθέτει και έναν ικανό αριθμό βουλευτών προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός 180. Θα έχουν ενδιαφέρον πάντως σε κάθε περίπτωση οι μετεκλογικές αναγκαίες συνενέσεις των κομμάτων προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο αριθμός, καθώς σε αυτή τη Βουλή το ΠΑΣΟΚ που θα μπορούσε να ψηφίσει κάποια άρθρα προκειμένου να συμπληρωθεί ο αριθμός 180 το απέρριψε αυτό ως ενδεχόμενο. Άρα θα έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η επόμενη Βουλή και ποιοι τελικά θα δώσουν αυτή την πλειοψηφία. Τώρα πάμε στον κύριο Γιάννη Κρασά, αντιστράτηγο εναποστρατεία, που θα μας πει για αυτό το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα που ενέκρινε χθες το ΚΙΣΕΑ, που είναι πάνω από 4 δις. Ο κύριος Δένδιας έδωσε κάποιες περιγραφές αυτού του προγράμματος χθες, και στο επίκεντρο βρίσκεται η ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος που λέγαμε παλιά, ένας αεροπορικός και αντιβαλιστικός αντιντρόν θόρος με ολιστικό σύστημα διοίκησης και ελέγχου, στον οποίο η εγχώρια αμυντική βιομηχανία θα συμμετάσχει με 700 εκατομμύρια ευρώ, γιατί συζητούσαμε όταν κάνουμε εξοπλιστικές δαπάνες αν και εμείς εδώ θα κατασκευάσουμε κάτι. Φαίνεται πως αυτή τη φορά η εγχώρια βιομηχανία θα έχει ένα κομμάτι αυτής της κατασκευής, κοντά στα 700 εκατομμύρια ευρώ. Καλημέρα κύριε Κρασά.
2: Καλημέρα κύριε Τάκη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, για πείτε μας τώρα, επειδή εσείς τα ξέρετε πολύ καλά σε απλά ελληνικά, τι ακριβώς θα πάρουμε τα επόμενα χρόνια.
2: Κοιτάξτε, αυτό το 4,2 δις το πρόγραμμα προμηθειών για θέματα μήνυση, το μεγαλύτερο μέρος, όπως αναφέρατε προηγουμένως, αφορά την ασπίδα του Αχιλλέα, το οποίο είναι ένα πλήρες σύστημα, υπερσύγχρονο σύστημα αντιεροπορικής άμυνας, και έχει υπάλληλους θόλους, δεν αφορά ένα μόνο θόλο. Έχει το θόλο το οποίο για την κατάρριψη εισερχομένων αεροσκαφών, άλλο θόλο, όταν λέμε θόλο εννοούμε το αμυντικό σύστημα που θα καταρρύπτει, βαλιστικούς πυράβλους και πυράβλους κρούζ. Η διαφορά είναι ότι ο βαλιστικός πυράβλος έρχεται από το διάστημα και πέφτει με τεράστια ταχύτητα επί της γης, και εκεί χρειάζονται ειδικά όπλα. Είναι σαν να προσπαθείς να σταματήσεις σφαίρα με σφαίρα. Γι' αυτό υπάρχουν υπερσύγχρονα αμυντικά πυραυλικά συστήματα, πανάκριβα φυσικά, τα οποία σταματάνε τους βαλιστικούς πυράβλους. Αλλά συγχρόνως είναι και για πυράβλους κρούζ, που οι κρούζ έχουν μικρή ταχύτητα, δηλαδή σε σχέση με το βαλιστικό πυράβλο που πάει με 15.000 χιλιόμετρα την ώρα, ο πυράβλος κρούζ πάει με 1.000 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά πετάει χαμηλά.
0: Μάλιστα.
2: Πετάει χαμηλά, αναγνωρίζει το έδαφος, και μπορεί να του βάλει διαδρομή, δηλαδή να θέλω να του προσβάλλω τη Λάρισα και να του πω το πυράβλο θα πας από Αγρίνιο, Καρδίτσα και μετά θα πας Λάρισα. Τόσο πολύ. Και είναι και για τους δύο αυτά είδη πυράβλου, που είναι υπερσύγχρονοι πυράβλοι, ακριβά όπλα, και θέλουν και ακριβά όπλα να χέσει.
0: Τώρα, όταν είχαμε ακούσει πρώτη φορά τον κύριο Δένδια να μιλά για την ασπίδα του Αχιλλέα, οι περισσότεροι θεωρήσαμε ότι είναι μία εξαγγελία που εντάξει θα γίνει σε βάθος χρόνου και θα το δούμε κλπ. Αλλά βλέπουμε τώρα ότι αυτό υλοποιείται και θα υλοποιηθεί και θα την έχουμε αυτή την ασπίδα του Αχιλλέα μέχρι το 2029. Είναι σωστό?
2: Είναι σωστό. Το πρόγραμμα λέει 35 μήνες.
0: Μάλιστα.
2: Για την ακρίβεια λέει 35, δηλαδή 3 χρόνια, και θα καλύπτει όλη την επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν έργα υποδομής όπου θα τοποθετηθούν οι εκτοξευτές όλων αυτών των οπλικών συστημάτων, δηλαδή αντιπυραυλικά συστήματα, ειδικά ραντάρ, κέντρα διοικήσεως, κέντρα ελέγχου. Θα είναι μια σειρά από ώστε το όλο το σύστημα να συνδέεται μεταξύ του, διότι όλες οι ερχόμενες απειλές θα κατευθύνονται από ένα και μόνο συστήματα, δηλαδή αναπεριοχή.
0: Ποιες άλλες χώρες έχουν, πλην του Ισραήλ, το οποίο θα βοηθήσει στην κατασκευή, έχουν τέτοια συστήματα, κύριε Κρασά?
2: Σαφώς έχουν. Κοιτάξτε, τώρα όπως έχουμε αυτή τη στιγμή την κατάσταση, όλα τα κράτη προσπαθούν να φτιάξουν ένα σύστημα προστασίας. Το πιο σύγχρονο προστασία είναι αυτό που λένε το Ισραηλινό σύστημα προστασίας, το Iron Dome. Γι' αυτό παίρνουμε κι εμείς πυράβλους διαφόρων βεληνικών.
0: Μάλιστα.
2: Για την αντιμετώπιση των στόχων.
0: Η Τουρκία έχει τέτοιο σύστημα?
2: Η Τουρκία έχει τέτοιο σύστημα, αλλά στερείται. Έχει πάρει το σοβιετικό σύστημα, το οποίο οι παράμετροι καθορίζονται από τους Ρώσους, και θα πρέπει να γίνει συμβατό με τα δικά μας αεροπλάνα, με τα δικά της αεροπλάνα.
0: Μάλιστα.
2: Ώστε όταν πετάει ένα τουρκικό αεροπλάνο, ο πύραυλος να το θεωρεί friendly, φιλικό, και να μην το καταρρύπτει. Γιατί τότε θα επέλθει όσο πιο από πολλές χώρες είναι το σύστημα. σύστημα, τόσο πιο δύσκολο είναι να συντονιστούν και τα οπλικά συστήματα να αποφεύγουν την κατάρρευση δικών μας αεροσκαφών και να κατευθύνονται στα ξένα αεροσκάφη. Εθνικά αεροσκάφη για κάθε χώρα. Γι' αυτό και η Τουρκία τώρα πήρε από την Ισπανία, έχει πάρει από την Ιταλία και δυστυχώς για την Τουρκία και ευτυχώς για μας η αγορά του συστήματος S400 την έχει καθίσει πολύ πίσω και από το αεροπορικό της πρόγραμμα που αφορά την προμήθεια των F-35 αλλά και από το αντιαεροπορικό της. Γιατί το S400 έπρεπε να είναι συμβατό και με τα άλλα συστήματα. Γι' αυτό θέλει να απαλλαγεί από αυτό το σύστημα.
0: Άρα αυτό που κάνουμε είναι κάτι αναγκαίο, όχι κάτι, πώς να το πω, επιπλέον και πολυτελές, με δεδομένο ότι το έχουν και άλλες χώρες και μάλιστα και η Τουρκία.
2: Είναι η ασπίδα. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι οι πολεμιστές για να πολεμήσουν ήθελαν την ασπίδα για να προστατεύονται και το δόρυ για να σκοτώνουν τον εχθρό. Δηλαδή, ο πόλεμος έχει αυτές τις δύο έννοιες. Έχω την ασπίδα για να προστατευτώ από τα εχθρικά πυρά και το δόρυ για να εξοντώσω τον εχθρό. Δηλαδή, αυτό είναι η ασπίδα. Μα γι' αυτό λέγεται και ασπίδα.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά μόνο να σταματάς τα εισαγωγικά.
0: Το είδαμε αυτό στον πόλεμο με το Ιράν και πώς, ας πούμε, ο αντίστοιχος στόλος του Ισραήλ σε πολύ μεγάλο βαθμό απέτρεπε τους πυράβλους που εκτόξευε το Ιράν.
2: Και πρέπει όμως να έχεις και το δόρυ για να καταστρέψεις και τον αντίστοιχο. Δεν αρκεί μόνο η ασπίδα, θέλεις και δόρυ. Και αντίστοιχα λοιπόν παίρνουμε και άλλα συστήματα προκειμένου να καταστρέφουμε και τις υποδομές του εχθρού και να έχουμε στόχους ώστε να καταστρέψουμε τη στρατιωτική ισχύ του εχθρού.
0: Ναι, βλέπω εδώ πυράβλους, βλέπω αναβάθμιση φρεγατών, απόκτηση μεταγωγικών αεροσκαφών και αρκετά άλλα.
2: Πυράβλους Hellfire, δηλαδή θα αγοράσουμε για να εξυγχρονίσουμε τα πάτσι, έχει πάρα πολλά συστήματα.
0: Τώρα, θυμάμαι κύριε Κρασά τη δεκαετία του 90 πριν έρθει η κρίση των μνημονίων και πριν η Ευρώπη μπει σε μια τελείως διαφορετική πραγματικότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες να χαράσουν μια δική τους γραμμή πια, να απαντάμε σε εκείνο το περίφημο δίλημα κανόνια ή βούτυρο, επιλέγουμε το βούτυρο. Νομίζω είμαστε σε μια εποχή που δεν υπάρχει καν αυτό το δίλημα και επενδύουμε πάρα πολλά λεφτά στην άμυνα πια, όχι μόνο εμείς και οι άλλες χώρες.
2: Είναι θέμα της πολιτικής μας επιβιώσεως και της πολιτικής μας υπάρξεως.
0: Ναι, και όχι μόνο για μας. Ας πούμε, ο Τραμπ απαιτεί όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ να ανεβάσουν τον προϋπολογισμό τους στο 5% για τις εξοπλιστικές δαπάνες. Έχει κάπου όριο αυτό το κομμάτι των εξοπλισμών?
2: Έχει το όριο. Το όριο των εξοπλισμών εξαρτάται από την απειλή. Για μας, μέχρι να πάμε τώρα, γιατί το εξοπλιστικό πρόγραμμα που αναφέρεται προηγουμένως και τον Τραμπ προήλθε από το γεγονός ότι είπαν ότι υπάρχει ρωσική απειλή.
0: Ναι.
2: Τα ευρωπαϊκά κράτη είχαν πάει στο δίλημα μεταξύ βουτύρου και όπλων στο βούτυρο, διότι το 90 κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και ο κύριος απειλή κατά των δυτικοευρωπαϊκών χωρών ήταν η Σοβιετική απειλή. Ναι. Το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. Στη στιγμή που δεν υπήρξε απειλή, τότε και όλα τα κράτη δαπανούσαν λιγότερα για την άμυνά τους.
0: Μάλιστα.
2: Για μας όμως, παρά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, υπάρχει η τουρκική απειλή. Και η απειλή την καθορίζει ο εκάστοτε πρωθυπουργός. Όλοι οι πρωθυπουργοί της Ελλάδος από το 1974 μέχρι σήμερα καθόρισαν ότι η στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδος προέρχεται από την Τουρκία. Τη στιγμή που το λέει αυτό, το επόμενο βήμα είναι απευθυνόμενος στους στρατιωτικούς, δηλαδή στον αρχηγό ηγεθά του, και του λέει: εγώ θέλω να μου πεις τι χρειάζεσαι προκειμένου, αν μας επιτεθεί η Τουρκία, να μην καταλάβει εθνικό έδαφος. Και τότε αρχίζει λοιπόν και του λέει: επειδή ξέρουμε τι έχει η Τουρκία, για να προφυλάξουμε την Ελλάδα και να αντιμετωπίσουμε την απειλή.
0: Άρα, αυτό που μας λέτε είναι ότι όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες και τους εξοπλισμούς, εμείς μάλλον δεν θα σταματήσουμε ποτέ.
2: Θα σταματήσω. Αυτό είναι πολύ ευδαίτερο ερώτημα, το οποίο επειδή έχουμε ξαναμιλήσει μαζί.
0: Ναι.
2: Τη στιγμή που η επιλογή, η επίλυση των διαφόρων είναι τρεις τρόποι. Ή διαπραγματεύεσαι, ή πολεμάς, ή το αφήσεις και σέρνεται. Εμείς το έχουμε αφήσει και σέρνεται, διότι η διαπραγμάτευση, τη στιγμή που θα μιλήσεις, και όπως είπε και ο Ερντογκάν τώρα στην τελευταία συζήτηση, είμαστε μεταξύ ηγετών. Έλα να μιλήσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι μας ανήκει στο χάρτη, ναι, θα δεχθεί ο άλλος, ναι, να το πάρει.
0: Στη διαπραγμάτευση θα πρέπει κάτι να πάρεις και κάτι να δώσεις, είναι προφανές.
2: Δεν υπάρχει διαπραγμάτευση στην οποία, εκτός αν είσαι ο νικητής.
0: Ναι,
2: όταν,
0: ναι,
2: είσαι ο νικητής, τουλάχιστον αυτά.
0: Για πόλεμο νομίζω ότι δεν θέλει κανείς ένα τέτοιο σενάριο, γιατί όπως έλεγε παλιά και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, θα μας γυρίσει σε δεκαετίες πίσω ένας πόλεμος.
2: Το έλεγε αυτό, το είχε πει
0: άρα...
2: ο Πιτράρχης. Άρα λοιπόν, ναι, αλλά θέλει όμως και την ομοψυχία και τη βούληση να πούμε ναι, εμείς βάζουμε αυτά. Αλλά όταν πάμε και συζητήσουμε κάπου, μέχρι πού θα πάμε.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν γίνει δύο φορές προσπάθειες. Και
0: σωστά.
2: Επί και επί Κώστα Σιμίτη.
0: Χωρίς αποτέλεσμα.
2: Χωρίς αποτέλεσμα, γιατί κατάλαβαν ότι δεν πρόκειται να γίνει δεχτό, ναι, αυτό που θα συμβοληθεί και θα αποτελούσε
0: οπότε
2: αντικείμενο εκμεταλλεύσεων.
0: Δυστυχώς χρήματα που θα μπορούσαμε να τα ξοδέψουμε και να τα επενδύσουμε αλλού, αναγκαστικά τα επενδύουμε σε εξοπλισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρασά.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Και

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Ναι Μεν Αλλά. Το τραγούδι που ακούτε και το τραγουδάει η Ναλίσσα Γκριν, όταν κυκλοφόρησε, και κυκλοφόρησε το 2018, βλέπω ότι είχε αρκετή αντίδραση, γιατί οι στίχοι του θεωρήθηκαν πολύ τολμηροί, προκάλεσαν και έντονες αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μάλιστα η ίδια η Ναλίσσα Γκριν είχε αναφέρει ότι δέχθηκε και διαδικτυακό bullying και χρειάστηκε προσωρινά να απενεργοποιήσει τα σχόλια κάτω από το βίντεο του τραγουδιού. Παρά τις αντιδράσεις, το τραγούδι εξελίχθηκε σε μεγάλη επιτυχία και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο προβολές στο YouTube, ανοίγοντας το δρόμο για ένα ευρύτερο κοινό που αγκάλιασε το τραγούδι, και το τραγούδι μιλά για τον έρωτα και το πώς δύο εραστές μπορεί να διαλυθούν ο ένας μέσα στον άλλον. Η Ήρα Παναγίδου γελάει που μ' ακούει να το περιγράφω. Λοιπόν, αφήνουμε τώρα τη μουσική επιλογή της Ήρας Παναγίδου και πάμε στον κύριο Ευάγγελο Ματσούκη. Είναι ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, συγκοινωνιολόγος, και του ζήτησε να μιλήσουμε για τον αυτοκινητόδρομο Ε65, που από σήμερα οι πρώτοι τυχεροί θα τον διατρέξουν με το αυτοκίνητό τους. Είναι μια υπέροχη διαδρομή μέσα στο πράσινο και στα δάση, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως η χρησιμότητα και η λειτουργικότητά του και αυτό που λέγεται από χθες ότι θα ενώσει τη Βόρεια με την Νότια Ελλάδα. Καλημέρα, κύριε Ματσούκη. Μ' ακούτε? Έχουμε ένα πρόβλημα με την επικοινωνία. Προφανώς είναι κάπου που δεν πιάνει το κινητό του. Θα δούμε τώρα. Θα το ξαναπροσπαθήσει η Μαρία Κόντου τώρα να τον καλέσει ξανά. Να πούμε ότι ο Ε65, η πρώτη φορά που αποφασίστηκε να γίνει ήταν το 2007, επί κυβέρνηση Κώστα Καραμαλή και Υπουργείας Γιώργου Σουφλιά, και η παράδοσή του ήταν να γίνει το 2011. Στην πορεία προέκυψαν τα μνημόνια, προέκυψε η κρίση, και αντί του 2011 τον έχουμε παραδοτέω το 2026. Έχουμε τώρα και τον κύριο Ματσούκη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Μας ακούτε, κύριε καθηγητά?
1: Βεβαίως σας ακούω, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
1: Νομίζω ότι είναι μια σημαντική ημέρα αυτή, δηλαδή η έναρξη της λειτουργίας του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Για τους ακροατές μας που πιθανώς δεν ξέρουν ακριβώς περί τίνος πρόκειται, είναι ένας δρόμος ο οποίος ξεκινάει από το ύψος των Θερμοπυλών, από τον ανισόπεδο κόμβο της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης, τις Θερμοπύλες,
0: ναι.
1: Προχωρεί προς Λαμία, Δομοκό, διασχίζει όλο το κάμπο, περνά από την Καλαμπάκα και καταλήγει στην Αγνατία εδώ, στο ύψος των Γρεβενών.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κομμάτι λοιπόν του δρόμου είναι ο Ε65, συνολικό μήκος 182 χιλιόμετρα. Χθες παραδόθηκαν τα τελευταία 46 χιλιόμετρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενώθηκαν η Στερεά Ελλάδα με τη Θεσσαλία και την Ήπειρο, με συνέπεια οι χρόνοι διαδρομής να γίνουν πολύ μικρότεροι. Δηλαδή σε 3,5 ώρες φτάνει κανείς μέχρι την Καλαμπάκα. Σε 4 ώρες φτάνει στα Γρεβενά. Mm-hmm. Φτάνοντας λοιπόν στην Αγνατία οδό, ή στη αριστερά και πηγαίνει προς
0: την
1: Άνενα.
0: Πριν, ναι. Η απόσταση Αθήνα-Γρεβενά πόσες ώρες ήταν με τον κλασικό
1: δρόμο? Η Αθήνα-Γρεβενά ήταν γύρω στις 5-5,5 ώρες.
0: Και τώρα θα γίνει, πόσο?
1: Γύρω στις 4 ώρες.
0: Άρα περίπου 1,5 ώρα λιγότερο.
1: Ακριβώς. Φτάνοντας λοιπόν από το δρόμο αυτό στην Εγνατία οδό, ή στρίβει κανείς αριστερά και πηγαίνει στα Γιάννενα,
0: ναι.
1: Συνολικά είναι 126 χιλιόμετρα, ή αν θέλει στρίβει δεξιά και πηγαίνει προς Θεσσαλονίκη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι μια εναλλακτική διαδρομή και της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκη.
0: Που μειώνει την ώρα άφηξης και για αυτές τις δύο πόλεις που μας είπατε, δηλαδή τα Γιάννενα και
1: Γιάννενα
0: τη Θεσσαλονίκη.
1: Μειώνει. Για τη Θεσσαλονίκη πιθανώς είναι η ίδια διαδρομή.
0: Είναι ίδια.
1: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε και για εμπορευματικές ροές, όχι μόνο για αντιπατικές.
0: Σωστά.
1: Και για εμπορευματικές ροές που είναι σημαντικές.
0: Άρα και για τα Γιάννενα μειώνεται η διαδρομή.
1: Για τα Γιάννενα μειώνεται. Και κανείς αισθάνει τον πειρασμό να λέει, αντί να πάω από τη διαδρομή από το Ρίο Αντίριο να πληρώσω τα ακριβά διόδια και να συνεχίσω Ιόνια οδό, γιατί να μην πάω από τον έξω 65,
0: μάλιστα,
1: να βγω στην Εγνατία οδό, να στρίψω αριστερά μέσα από Γιάννενα.
0: Μάλιστα. Περίπου δηλαδή Αθήνα Γιάννενα πόσο είναι τώρα με αυτό το δρόμο?
1: Με αυτό το δρόμο 4 ώρες είναι μέχρι την, αυτό περίπου γύρω στις 5 ώρες.
0: 5 ώρες. Και 4 ώρες μέχρι τα Γρεβενά. Οπότε τα Γρεβενά, το λέω αυτό γιατί, γιατί τα Γρεβενά είναι και ένας χειμερινός προορισμός.
1: Ακριβώς.
0: Που δύσκολα τον επέλεγες παλαιότερα και
1: Ακριβώς.
0: λόγω της δυσκολίας του δρόμου, αλλά και, και της χρονικής έκτασης που χρειαζόσουν για να φτάσεις. Τώρα ενδεχομένως έχει πολλαπλά ωφέλη η σύνδεση
1: Ακριβώς.
0: και η μείωση της χρονικής διάρκειας.
1: Να το πω πολύ απλά. Παλιότερα άκουγες Γρεβενά και έλεγες πού είναι αυτό, πολύ μακριά,
0: Μάλιστα.
1: σύνορα, πώς θα φτάσω. Τώρα είναι 4 ώρες, είναι πολύ κοντά.
0: Ναι, έτσι, όσο ας πούμε είναι, ήταν ο Αθήνα Πύλιο, ας πούμε, Αθήνα Βόλος,
1: ναι,
0: κάπου
1: τέτοιο,
0: εκεί.
1: Ναι. Γι' αυτό μιλάω για ένα σημαντικό δρόμο, θα βοηθήσει και τις εμπορευματικές
0: και μειώνεται
1: προς τα Βαλκάνια, ναι. εννοείται αυτό, έτσι. Ναι.
0: Επειδή είπατε ότι Αθήνα Καλαμπάκα είναι 3,5 ώρες, σωστά.
1: Ναι.
0: Άρα
1: ναι.
0: μειώνεται και ο δρόμος Αθήνας Τρικάλων, που επίσης είχε δύσκολο δρόμο από το Δομοκό και λοιπά και στροφές. Ήταν να παραδοθεί το 2011, παραδόθηκε το 2026. Γενικά έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα όλα να καθυστερούν.
1: Ναι,
0: αλλά μιλάμε τώρα 16 ναι, χρόνια
1: είναι
0: επιπλέον.
1: Είναι πραγματικά πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα. Με την ευκαιρία πρέπει να αποτίσουμε χώρο τιμής στον μεγάλο για μένα πολιτικό, τον Γιώργο Σουφλιά, ο οποίος αυτός σχεδίασε και σκέφτηκε να φτιαχτούν όλοι οι αυτοκινητόδρομοι της Ελλάδος. Σήμερα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό δίκτυο
0: ναι.
1: αυτοκινητοδρόμων στην Υπηρετική Ελλάδα που ξεκίνησε το 2005 με την τότε πρωτοβουλία του Γιώργου Σουφλιά.
0: Και πρέπει να πούμε ότι ο Ε65 είναι ο τελευταίος από τους δρόμους που είχε
1: Ακριβώς.
0: σχεδιάσει ο Γιώργος Σουφλιάς, που υλοποιείται. Όλοι οι άλλοι έγιναν σιγά σιγά.
1: Ολοκληρώνεται με λίγα λόγια το δίκτυο αυτοκινητοδρόμων της Ημερωτικής Ελλάδος. Και αυτό εγώ τουλάχιστον σαν συγκοινωνιολόγος το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και βοηθάει Άρα. Πάρα πολύ την Ημερωτική Ελλάδα. Σειρά φυσικά έχουν τα νησιά τώρα. Πρέπει να γίνουν έργα και, και στην Κρήτη, στην Συνοβόα και.
0: Τα
1: και
0: μεγαλύτερα ωφέλη, κύριε καθηγητά, ποιοι θεωρείτε ότι θα τα έχουν από τη λειτουργία αυτού του δρόμου?
1: Καταρχήν, οπωσδήποτε θα έχουν ωφέλη η Δυτική Μακεδονία, η τα Γιάννηνα, η περιοχή των Ιωαννίνων και η Θεσσαλονίκη αμέσως, γιατί θα υπάρξουν και διαδρομές μέσω Αγνατίας προς Θεσσαλονίκη, αφού ξεκινήσει κανείς από τον Ε65.
0: Αυτός ο δρόμος είναι μια ευθεία, έτσι. Είναι ένας εύκολος δρόμος, ένας καλός αυτοκινητόδρομος.
1: Πολύ καλός αυτοκινητόδρομος. Χαίρεται κανείς να τον διασχίζει. Είναι ένας πολύ ωραίος δρόμος, δηλαδή. Στον κάμπο.
0: Και περνά, και μέσα, περνά και μέσα από δάσος, δηλαδή έχει.
1: Περνάει και από περιοχή δασόδη, αλλά ναι. κυρίως περνάει μέσα από τον κάμπο.
0: Από τον κάμπο, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Να σας ρωτήσω, γιατί και αυτό είναι σημαντικό στην εποχή που ζούμε. Πόσα διόδια έχει αυτός ο δρόμος, δηλαδή αν αποφασίσουμε αύριο εμείς να πάμε από την Αθήνα στα Γρεβενά.
1: Ναι,
0: πόσες φορές, φορές θα σταματήσουμε?
1: Έχει διόδια, 6 σταθμούς διόδιων, δεν μπορώ να σας πω ακριβώς το ποσόν. 6 σταθμούς διόδιων. Αλλά αυτό δεν νομίζω αποτελεί εμπόδιο για κανέναν να πληρώσει ένα ποσό διόδιων, προκειμένου να ακολουθήσει αυτή τη διαδρομή. Ενώ προηγουμένως ήθελε πάρα πολλές ώρες και χάσιμο χρόνο και χρήματος με την κατανάλωση καυσίμων που έκανε.
0: Σωστά, ναι. Από τη στιγμή που λέτε ότι είναι μειωμένο κατά μία μισή ώρα η διάρκεια,
1: ναι.
0: προφανώς μία μισή ώρα σε καύσιμο είναι τεράστια εξοικονόμηση.
1: Ακριβώς.
0: Άρα τώρα σε επίπεδο Υπηρετικής Ελλάδας, ό,τι ήταν να κάνουμε για αυτοκινητόδρομους και για ένωση περιοχών της χώρας έχει γίνει. Μόνο λέτε ότι τα νησιά μένουν.
1: Τα νησιά και κυρίως μένει και η Αττική. Στην Αττική πρέπει να γίνουν μεγάλα έργα, το έχω επισημάνει πολλές φορές. Χρειάζεται και η Αττική δρόμους, όπως είναι η βελτίωση της λεωφόρου Κηφισού, η οποία πρέπει να αποκτήσει χαρακτήρα Αττικής οδού. Στην Αττική πρέπει να γίνουν έργα. Ξέρω ότι είναι δύσκολο αυτό, αλλά πρέπει να μπει και αυτό στο πρόγραμμα σιγά-σιγά, διότι μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως ξέρετε, ζει στο λεκανοπέδιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Μας δώσατε ενδιαφέρουσες πληροφορίες, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ματσούκης, ομότιμος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Πατρών και συγκοινωνιολόγος, και μας έδωσε κάποιες χρηστικές πληροφορίες και για το πώς λειτουργεί ο Ε65 από σήμερα και ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι αποστάσεις και εξοικονομείται και βενζίνη. Άρα, χρήματα για αυτούς που το επόμενο διάστημα θα θελήσουν να επισκεφθούν αυτές τις περιοχές, που όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρούνταν ιδίως για τους κατοίκους της Αττικής από, πώς να το πω, πολύ απόμακρες και άρα δεν επιλέγονταν ως προορισμοί.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου Απόστολος Κοσμόχλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Παρασκευή σήμερα 24 Ιουλίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Κρούσματα σαλμονέλας σε Λαμία και Καστοριά. Εργαστηριακή έλεγχη του ΕΟΔΗ σε προμηθευτές καταστημάτων εστίασης. Σε σταθερή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένα κοριτσάκι 2,5 ετών το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θαλάσσια περιοχή στο Πολύχρονο Χαλκιδικής. Θετικά τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από τη Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί σε τροχαίο και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Red Coat για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο. Εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας εν αναμονή επικίνδυνων καιρικών φαινομένων. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Νέα κρούσματα σαλμονέλας σε παρτίδες κοτόπουλου εντόπισαν οι εργαστηριακοί έλεγχοι του ΕΟΔΗ στη Λαμία, όπου τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι περισσότερα από 30. Εργαστηριακές αναλύσεις του ΕΟΔΗ επιβεβαίωσαν την παρουσία του βακτηρίου της σαλμονέλας σε 2 ακόμη παρτίδες προϊόντων κοτόπουλου, οι οποίες προέρχονταν από καταστήματα εστίασης στη Λαμία και εξετάστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο πλαίσιο των ελέγχων που διενεργούν οι επιθεωρητές δημόσιας υγείας και ο ΕΦΕΤ. Τα νέα ευρήματα μάλιστα αφορούν προϊόντα που διακινήθηκαν από 2 επιπλέον προμηθευτές πέραν εκείνου που είχε ήδη ταυτοποιηθεί, δηλαδή σε σύνολο 3 προμηθευτών, και μάλιστα ελέγχεται από τις κτηνιατρικές αρχές στις εγκαταστάσεις παραγωγής του τόσο ένας προμηθευτής, όπως επίσης θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και στους υπόλοιπους. Τώρα στην Καστοριά, πάνω από 10 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο, ανάμεσα τους μάλιστα και παιδιά που παρουσίασαν πολύ υψηλό πυρετό, εμετούς, διάρρεια και έντονη κόπωση. Τα συμπτώματα αρχικά παρέπεμπαν σε ιογενή γαστρεντερίτιδα, ωστόσο όμως οι εργαστηριακές εξετάσεις αρκετούς ασθενείς έδειξαν τελικά σαλμονέλα. Να πάμε στο Μαρίο Κωνσταντινίδη από την ΕΡΤ Καστοριάς για να μας πει περισσότερα. Μάρια, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Από την Καστοριά, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου ξεκίνησαν δυστυχώς να καταγράφονται ταυτόχρονη προέλευση περισσότερων από 10 ατόμων, όπως είπες και εσύ, Βίκυ, στη πλειονότητα τους άτομα νεαρής ηλικίας, αλλά και μικρά παιδιά, τα οποία παρουσίασαν έντονα συμπτώματα όπως εμετούς, διάρειες, καταβολή και εξαιρετικά υψηλό πυρετό. Που σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, Βίκυ, ξεπέρασε ακόμα και τους 40 βαθμούς. Αν και αρχικά η εικόνα παρέπεμπε σε απλή ογενή γαστρεντερίτιδα, οι εργαστηριακές εξετάσεις επιβεβαίωσαν τελικά ότι πρόκειται για βακτηριακή λίμωξη από σαλμονέλα. Τα περισσότερα παιδιά χρειάστηκαν να νοσηλευτούν για λίγες ώρες, ευτυχώς. Η κατάσταση της υγείας τους είναι πλέον καλή. Αυτή τη στιγμή ένας 23χρονος βρίσκεται στο Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς με υψηλό πυρετό. Αναμένεται να δούμε πώς εξελιχθεί η πορεία του για να πάρει και αυτός εξιτήριο. Παρότι υπάρχουν αναφορές που συνδέουν τα περιστατικά με κοινή παρουσία των ασθενών σε συγκεκριμένο χώρο ή την κατανάλωση κάποιου προϊόντος, ο ΕΟΔΗ έχει ήδη συλλέξει δείγματα και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα τις επόμενες μέρες των ελέγχων για να προσδιοριστεί η ακριβή πηγή της μόλυνσης. Βίκυ.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάριε.

0: Τελικά θετικά είναι τα νέα και για το 7χρονο κοριτσάκι από την Μολδαβία, το οποίο είχε τραυματιστεί, να θυμίσουμε, σε τροχαίο στην Χαλκιδική και ξεκληρίστηκε η οικογένειά της. Η μικρή πλέον, με τις απαραίτητες ενέργειες των γιατρών, φαίνεται ότι ξυπνάει σταδιακά και τα νεότερα θα μας δώσει ευθύς αμέσως ο Τίμος Φακαλής, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είναι συγκρατημένα αισιόδοξοι οι γιατροί που βρίσκαμε πριν από λίγα λεπτά μαζί τους στο Ιπποκράτειο. Έχει ξεκινήσει σταδιακή αποσωλήνωση της 7χρονης Πατρίτσια. Ο οργανισμός της ανταποκρίνεται και μάλιστα έχει επαφή με το περιβάλλον. Αν συνεχιστεί να βελτιώνεται η κλινική της εικόνα το επόμενο διάστημα, θα προχωρήσουν οι γιατροί και στην πλήρη αποσωλήνωση της μικρής. Πάντως, χθες γράφτηκε ο επίλογος της ασύλη της οικογενειακής τραγωδίας που εξελίχθηκε στη μεταμόρφωση της Χαλκιδικής, καθώς πραγματοποιήθηκαν οι κηδείες τόσο του πατέρα της Πατρίτσια, της μητέρας, αλλά και της μικρής της αδερφής στο Στράσενη της Μολδαβίας, όπου κυριολεκτικά σπάσαν καρδιές.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Τίμο.

0: Συνεχίζεται η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθήκων υπό τις οποίες έχασε χθες τη ζωή της η 41 ετών διασώστρια του ΕΚΑΒ στην Άνω Σύρο. Βάσει των πρώτων πληροφοριών, η γυναίκα έχασε τη ζωή της από το θανάσιμο τραυματισμό της από αιχμηρό αντικείμενο έπειτα από διαπληκτισμό σε σπίτι όπου διέμενε ένα ζευγάρι. Ο άνδρας έχει συλληφθεί με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας, ενώ η 31 ετών σύζυγός του αφέθηκε ελεύθερη. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες που έχει και το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι μια πραγματικά πολύ περίεργη υπόθεση. Έχουν ακουστεί πάρα πολλές διαφορετικές εκδοχές για το λόγο που συνέβη το συγκεκριμένο έγκλημα. Να πούμε ότι το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα εχθές στην Άνω Σύρο, όπου το θύμα, η γυναίκα 41 ετών, έφτασε στο σπίτι του ζευγαριού, μπήκε μέσα, διαπληκτίστηκαν με το ζευγάρι και ο άνδρας την μαχαίρωσε στην πλάτη. Προσπάθησε να διαφύγει. Εξεδονίστηκαν κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα, κάποια βαριά αντικείμενα, μια γλάστρα και μια καρέκλα, από όσο γνωρίζουμε. Και η γυναίκα λίγο μετά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Κλήθηκε το ΕΚΑΒ, την παρέλευε, αλλά ωστόσο, μέχρι να φτάσει στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, είχε ήδη καταλήξει. Ο άνδρας έχει συλληφθεί από χθες και σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα της Σύρου. Η γυναίκα, η σύζυγός του, αφέθηκε ελεύθερη. Να πούμε ότι σύμφωνα με την αστυνομία, με αστυνομικές πηγές, προκύπτει τελικά ότι η γυναίκα, το θύμα, καθώς πήγαινε στο σπίτι, είχε όντως καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και κράταγε ένα μαχαίρι. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό που, από το οποίο προκύπτουν τα στοιχεία, ενώ έχουν βρεθεί και άλλα πιστήρια τα οποία ενδεχομένως θα οδηγήσουν και στη διαλεύκανση του εγκλήματος. Έχει ακουστεί και μια εκδοχή η οποία ανέφερε ότι χρώσταγε κάποια ενίκεια το ζευγάρι στη γυναίκα, ότι εκείνη πήγε να τα εισπράξει και ακολούθησε στην πλοκή. Ωστόσο, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το σπίτι στο οποίο έγινε το έγκλημα ήταν ιδιόκτητο, ανήκε στο δράστη, οπότε δεν έχει επιβεβαιωθεί αυτή η πληροφορία. Να πούμε ότι η γυναίκα ήταν μητέρα δύο ανηλίκων παιδιών. Ο σύζυγός της ήταν σήμερα από την Αθήνα. Ήταν πρώην διασώστρια μάλλον του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και είχε έρθει με άδεια αυτές τις ημέρες στη Σύρο, που είναι και ο τόπος καταγωγής της. Περιμένουμε νεότερες πληροφορίες και από την αστυνομία, από τα στοιχεία και τις μαρτυρίες που συγκεντρώνονται.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λίνα.

0: άνοιξαν από τον ΕΛΓΑ οι πρώτες αναγγελίες ζημιάς για τους παραγωγούς που επλήγησαν στις 22 Ιουλίου από το χαλάζι που χτύπησε την ευρύτερη περιοχή Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Όπως αναφέρεται από τον οργανισμό, επισπεύδονται όλες οι διαδικασίες έτσι ώστε να επιταχυνθεί και η καταβολή των αποζημιώσεων. Να πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Ερτορεστιάδα. Χρυσούλα.
1: Ναι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Ως συνέχεια αυτό που λέγαμε χθες ουσιαστικά. Όντως έχουν ανοίξει πρώτες αναγγελίες από τον ΕΓΑ για αυτή τη χαλαζόπτωση που έπληξε στις 22 του μήνα, προχθές, την ευρύτερη περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Ήδη από χθες, όπως σας έλεγα, στελέχη του οργανισμού είχαν ξεκινήσει αυτοψίες σε καλλιεργημένες εκτάσεις που καταστράφηκαν και οριοθέτησαν μάλιστα και τις πρώτες περιοχές όπου έχουμε τις ζημιές. Είναι το οίκης Μήτρη Φίλη, Τέα, Πέπλος, Φέρες, Βρυσούλα, Πηλαία. Και η διαδικασία συνεχίζεται σήμερα και σε άλλα σημεία. Μέχρι το απόγευμα, αργά το μεσημέρι, αργότερα θα έχουμε μια ξεκάθαρη εικόνα πλέον για το σύνολο των καλλιεργημένων στρεμμάτων που χτυπήθηκαν. Τώρα, ο ΕΛΓΑ ξεκίνησε ήδη από σήμερα το μεταξύ με γεωπόνο του και τις πρώτες εκτιμήσεις στα χωράφια που επλήγησαν, βάσει των πρώτων δηλώσεων που πρόλαβαν και έκαναν οι παραγωγοί μυδικοί και νεροκαλλιεργητές. Ο στόχος του οργανισμού, Βίκη, είναι οι εκτιμήσεις να γίνονται είτε την ίδια μέρα ή την επόμενη της δήλωσης ζημιάς, κατ' εξαίρεση της πάγιας πρακτικής του ΕΛΓΑ, ο οποίος ξεκινά τις εκτιμήσεις συνήθως μετά το πέρας της 15ημερης περίοδου υποβολής των δηλώσεων ζημιάς από τους πληγέντες. Από την ερχόμενη μάλιστα εβδομάδα, στη διαδικασία των εκτιμήσεων μπαίνει και δεύτερος γεωπόνος για να επισπευθεί όλη αυτή η διαδικασία, να τρέξει γρηγορότερα, για να πάρουν γρηγορότερα και τις αποζημιώσεις τους οι καλλιεργητές, όπως μας επεσήμαναν τα στελέχη του ΕΛΓΑ, μιλώντας μαζί μας σήμερα.
0: Μάλιστα, τώρα έχουμε και red code για Σαμοθράκη, Λίμνο και Θάσο, την οποία οδηγία εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πάντοτε, εν αναμονή φυσικά των επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που τα περιμένουμε σε πολλά σημεία της χώρας.
1: Ναι, δόθηκε το red code, σήμανε και για άλλες περιοχές. Mm-hmm. Ανάμεσά τους είναι και αυτά τα τρία νησιά εδώ πέρα, η Σαμοθράκη, Λίμνος και η Θάσος. Από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχουμε αυτή την επισήμανση. Γιατί περιμένουμε αυτά τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα που θα επηρεάσουν και τα τρία αυτά νησιά από σήμερα, από ό,τι καταλαβαίνω, αργά το απόγευμα, βραδάκι μέχρι και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αυτό που περιμένουμε είναι ισχυρές βροχές, καταιγίδες, μπουρίνια, έντονη κεραυνική δραστηριότητα και πιθανές χαλαζοπτώσεις κατά τόπους. Και ο Δήμος Σαμοθράκης μετά από αυτό έβγαλε και μια έκτακτη ανακοίνωση, να σας πω. Μιλάει για κατάσταση αυξημένης προσοχής. Καλεί κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν όλα τα μέτρα ασφάλειας και να συμμορφώνονται κυρίως με τις απαγορεύσεις που ισχύουν, ειδικά στην περίπτωση της Σαμοθράκης, Βίκη, και κλείνω με αυτό, επειδή mm-hmm. έχουμε πολλές περιπτώσεις ελεύθερης κατασκήνωσης. Ο Δήμος λέει ότι πέρα από το ότι αυτό απαγορεύεται, αλλά σε όσους συνεχίζουν και το κάνουν, να προσέχουν πολύ, ειδικά αυτοί που είναι κοντά σε ρέματα και χύμαρους.
0: Ναι.
1: Και ξεχωριστή αναφορά γίνεται στον ακραίο κίνδυνο και στις Ιρλανδικές διαβάσεις, αλλά και σε μια συγκεκριμένη διάβαση του νησιού, την Πλατιά, έτσι λέγεται, γιατί εκεί τις περισσότερες φορές που έχουμε έντονες βροχοπτώσεις έχουμε και σοβαρά προβλήματα. Επομένως, όλοι πρέπει να έχουν το νου τους και να λάβουν και τα μέτρα τους, Βίκη.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Χρυσούλα. Νέα χρηματοδότηση ύψους 500.000 ευρώ θα δοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αντιμετώπιση του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο, την ώρα πάντως που οι σχετικές δαπάνες ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η Δήμητρα Λαχουρή από την Έρτουνα Βορείου Αιγαίου στην Λέσβο θα μας ενημερώσει. Δήμητρα.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου έχει ενημερώσει δελτίο τύπου πριν από 10 ημέρες ότι οι δαπάνες για τον αφθόδη πυρετό έχουν ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, στο θέμα των χρηματοδοτήσεων, θα πρέπει να σας πω ότι μόνο δύο υπουργεία ανταποκρίθηκαν και απέστειλαν χρήματα για αυτό το σκοπό στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικά 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν πρέπει να αναζητηθούν τα υπόλοιπα χρήματα. Τώρα, με αυτά τα χρήματα η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου καλυπτεί τις απολυμάνσεις. Καλυπτεί τα πάγια έξοδα των κτηνοτρόφων, αλλά και τα αναλώσιμα που χρειάζονται για τις εργαστηριακές εξετάσεις. Αρκεί να καταλάβει κανείς ότι η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με την κτηνιατρική υπηρεσία έχουν αγοράσει 500.000 φιαλίδια για τις εξετάσεις αίματος ή για οποιαδήποτε άλλη εξέταση απαιτείται για να διαπιστωθεί αν όχι οι εκτροφές πάσχουν από αυθόδη πυρετό. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του αυθόδους πυρετού, τα πράγματα είναι ως εξής. Κάποιες μέρες εμφανίζονται αρνητικά τα κρούσματα στις εκτροφές, αλλά κάποιες άλλες μέρες εμφανίζονται 1-2 κρούσματα σε περιοχές που είχαν εκδηλώσει ήδη αυθόδη πυρετό και αυτό προκαλεί συνεχιζόμενη ανησυχία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα.

0: Προθεσμία τώρα για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα έλαβαν ο ιατροδικαστής Χανίων και ο διευθυντής του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στους οποίους χθες απαγγέλθηκε η κατηγορία της παθητικής δωροδοκίας κατ' εξακολούθηση. Πρόκειται για μια πολύ σοβαρή υπόθεση που εκτιμάται ότι αφορά σε περισσότερες από 10 περιπτώσεις αλλίωσης αποτελεσμάτων και έκδοση ψευδών βεβαιώσεων. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει το ρεπορτάζ. Περικλή, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά και βέβαια από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες ώρες έχουμε και μια παρέλαση εισαγωγικά δικηγόρων και από το αστυνομικό μέρος Χανίων, καθώς φαίνεται ότι καλούνται να καταθέσουν για υποθέσεις παλιές που είχαν και με κάποιο τρόπο υπήρξε αυτή η εμπλοκή εμπασχετώσει των δύο στελεχών της ιατροδικαστικής υπηρεσίας, είτε δηλαδή ζητήθηκε η ιατροδικαστική εξέταση είτε τοξικολογικές εξετάσεις για τους πελάτες ή για την υπόθεση την οποία αφορούσαν. Φαίνεται πως υπάρχει ένα γαϊτανάκι το οποίο θα συνεχιστεί και, και τα επόμενα 24 ώρα. Ναι, απαγγέλθηκαν κατηγορίες και στους δύο, όπως είπες, για την παθητική δωροδοκία και στις δύο περιπτώσεις και στους δύο κατ' εξακολούθηση και αρκετές δηλαδή περιπτώσεις. Μόνο να σου πω ότι για την πρώτη, για την πρώτη φάση αυτή της υπόθεσης σε 8 υποθέσεις και οι δύο και σε κάποιες μάλιστα και από κοινού και οι δύο φερόμενοι ως δράστες εμπλέκονται στο ότι εξέδωσαν ψευδείς ιατρικές πράξεις και μάλιστα φέρεται να αλλίωναν και κάποια αποτελέσματα τόσο για κάποιες ονοματεύσεις που ζητήθηκαν για εργατικά δυστυχήματα, ακόμα και για τροχαία, θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, όπως και για περιπτώσεις θανάτων είτε από ευνηδίων θανάτων είτε με εμπλοκή άλλων. Υπήρξε ένα ζήτημα συνολικά χθες για το πώς είναι συνολικά οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή σίγουρα ως κατηγορούμενοι φέρονται αυτοί οι δύο με τις πρώτες κατηγορίες να έχουν απαγγελθεί. Ωστόσο υπήρχαν και άλλοι που φέρονται να εμπλέκονταν. Ακόμα δεν έχει κλείσει συνολικά η προκαταρκτική εξέταση που έχει διατάξει η εισαγγελία. Συνεχίζεται δηλαδή η έρευνα και για άλλες υποθέσεις και αναμένεται να δούμε το πώς θα εξελιχθεί τα επόμενα 24 ώρα. Πάντως, τη Δευτέρα και οι δύο θα κληθούν να απολογηθούν για τα όσα τους καταλογίζονται, τουλάχιστον στην πρώτη φάση της υπόθεσης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.

0: Ισχυρή ανθεκτικότητα εμφανίζει ο ιός της ευλογιάς των εγωπροβάτων στη Ροδόπη, η οποία είναι η μοναδική περιφερειακή ενότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που συνεχίζει να ταλανίζεται από τη ζωονόσο. 8 εστίες έχουν καταγραφεί τον τελευταίο 1,5 μήνα. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος από την ΕΡΤ Κομοτηνή, συγγνώμη, είναι μαζί μας. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι. Μόνο η Ροδόπη έμεινε να ταλαιπωρείται, οι κτηνοτρόφοι της και οι υπηρεσίες από την ευλογιά των εγωπροβάτων, καθώς οι περιφερειακές ενότητες Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας παραμένουν καθαρές τους 4 τελευταίους μήνες, ενώ η περιφερειακή ενότητα Εύρου παραμένει χωρίς κρούσμα από το Δεκέμβριο του 2025. Η τελευταία εστία στη Ροδόπη, που σημειώθηκε τα τελευταία μόλις 24 ώρα, είναι η 8η κατά το τελευταίο 1,5 μήνα, Βίκυ. Διάστημα κατά το οποίο οδηγήθηκαν στη θανάτωση ακόμη συνολικά 1.500 ζώα. Όπως υποστηρίζει ο προϊστάμενος των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Νίκος Φωτεινιάς, που μίλησε στην ΕΡΤ Κομοτηνής, είναι προφανές πως κάποιοι κτηνοτρόφοι δεν τηρούν τα μέτρα βιοασφάλειας, με συνέπεια τη μετάδοση της νόσου. Γι' αυτό και προανήγγειλε αυστηροποίηση των ελέγχων, με στόχο τον εντοπισμό των ανυπάκουων εντός εισαγωγικών ιδιοκτητών κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Έτσι, πλέον από τις 18 Αυγούστου του 2024, όταν είχε εκδηλωθεί η πρώτη εστία ευλογιάς εγωπροβάτων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και συγκεκριμένα στον Εύρο, η Ροδόπη σήμερα μετρά 194 εστίες και σχεδόν 50.000 θανατώσεις ζώων, ενώ σε επίπεδο περιφέρειας τα συνολικά κρούσματα ανέρχονται σε 887 και τα θανατωθέντα ζώα σε 164.300. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Δυσανασχετούν τώρα οι ασθενείς του νοσοκομείου Βόλου, διότι δεν λειτουργεί σωστά ο κλιματισμός του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα ασθενείς να προμηθεύονται το δικό τους ανεμιστήρα. Να πάμε στην Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου, καθώς ο διοικητής του νοσοκομείου απάντησε σε αυτά τα ζητήματα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι χθες μας έστειλαν αρκετά βίντεο από το νοσοκομείο που φαίνεται να λειτουργούν ανεμιστήρες σε κάποιες από τις κλινικές που είναι στους πιο ψηλούς ορόφους. Και σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε τόσο με την πρόεδρο του Συλλόγου των Εργαζομένων, την κυρία Ειρήνη Καρακασίλη, όσο βέβαια και με τον ίδιο το διοικητή. Η κυρία Καρακασίλη λοιπόν μας είπε ότι το πρόβλημα του κλιματισμού επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, κυρίως στους 4ο, 5ο και 6ο ρόφους του νοσοκομείου, χωρίς να έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση. Στο ίδιο έργο, θεατές είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι γίνονται μόνο πρόχειρες επισκευές, οι οποίες δεν αντιμετωπίζουν τη ρίζα του προβλήματος. Η ίδια υπογράμμισε πως απαιτείται άμεσα ολοκληρωμένη τεχνική μελέτη, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες θέτουν σε κίνδυνο ασθενείς, ιδιαίτερα όσοι νοσηλεύονται με υψηλό πυρετό ή σοβαρά προβλήματα υγείας. Αποκάλυψε μάλιστα ότι δεν είναι λίγες οι φορές που οι συγγενείς ασθενών μεταφέρουν ανεμιστήρες από τα σπίτια τους για να αντιμετωπιστεί η ζέση στους θαλάμους, ενώ όπως είπε, έχει αναγκαστεί και η ίδια να προτρέψει συγγενείς να φέρουν ανεμιστήρες ως νοσηλεύτρια, επειδή δεν υπήρχε άλλη λύση. Άσκησε επίσης κριτική στις διαχρονικές διοικήσεις του νοσοκομείου, σημειώντας ότι δεν υπήρξε ποτέ οργανωμένη πολιτική συντήρηση των εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι διατίθενται πόροι για άλλες δαπάνες. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην υποστελέχωση, χαρακτηρίζοντάς την τεράστιο πρόβλημα, με την νοσηλευτική ειδικά υπηρεσία να βρίσκεται, όπως είπε, στα όρια της εξάντλησης. Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, εργαζόμενοι δυσκολεύονται ακόμη και να λάβουν τις προβλεπόμενες άδειες, ενώ η έλλειψη προσωπικού οδηγεί σε συνεχείς μετακινήσεις νοσηλευτών από τμήμα σε τμήμα, συχνά χωρίς τις απαραίτητες διοικητικές πράξεις. Και προειδοποίησε ότι αυτή η πρακτική εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών. Να πω ακόμη ότι ο διοικητής με τον οποίο επικοινωνήσαμε μας είπε ότι πράγματι τα προβλήματα συντήρησης του συστήματος κλιματισμού έρχονται από το παρελθόν, με τη λογική ότι στο σύστημα αυτό ψήξης δεν έχει γίνει κανονικά συντήρηση πλήρως και να αντικατασταθούν όποια προβληματικά υλικά ακόμη από την κατασκευή του κτηρίου. Όπως ανέφερε, οι παρεμβάσεις γίνονται μέχρι σήμερα πυροσβεστικά, όπως είπε χαρακτηριστικά, κάθε φορά που παρουσιάζεται ανάγκη. Παράλληλα, είπε ότι δρομολογούνται ενέργειες μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ για μια συνολική και μακροπρόθεσμη λύση, ενώ έχουν γίνει επαφές με τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Οικονομικών για την επέκταση της ενεργειακής αναβάθμισης του νοσοκομείου. Μας έλεγε για κάποια ποσά ύψους 1,5-2 εκατομμύρια ευρώ. Πάντως για τους θαλάμους έχει ήδη, μας είπε σήμερα, γίνει παραγγελία 20 φορητών κλιματιστικών.
0: Μάλιστα.
2: Μετά τον τόρο μάλλον που έγινε, αποφάσισε να προβεί σε αυτό.
0: Έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε, Ελένη. Ολοκληρώθηκε και δόθηκε σε λειτουργία το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου, ενώ έλαβε και επιπλέον χρηματοδότηση 250.000 ευρώ με απόφαση του Υπουργού Υγείας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την Έρτα Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
3: Παραδόθηκε ακριβώς έτσι. Τα πράγματα παραδόθηκε σε λειτουργία λοιπόν από τη Δευτέρα το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές σχετικά με το χώρο, με την κατανομή του χώρου που ήταν αναγκαίες αλλαγές. Είχαν να γίνουν ουσιαστικά εδώ και 25 χρόνια. Επίσης, μετά από αίτημα του διοικητή του Νίκου του Κοκκίνη, ανταποκρίθηκε του Υπουργείου και έτσι υπάρχουν άλλοι 250.000 ευρώ για ανάγκες του νοσοκομείου. Το κτίριο είναι παλιό, που ουσιαστικά έχει κατασκευαστεί σε τρεις φάσεις, οπότε είναι αναγκαία τα χρήματα προκειμένου να γίνουν αυτές οι αλλαγές που χρειάζονται για να μπορεί να λειτουργήσει το νοσοκομείο εύρυθμα. Είναι πολλά που πρέπει να γίνουν ακόμα. Είναι σημαντικό ότι συμβαίνουν αυτές οι αλλαγές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο απ' όλα είναι να έχουν γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό, που εκεί οι ανάγκες είναι πάρα πολύ μεγάλες και πρέπει να προχωρήσουν οι προκηρύξεις προκειμένου να έχουμε προσωπικό που έχει ανάγκη το νοσοκομείο για να λειτουργήσει.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Άσον. Δεκατέσσερα και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας προκειμένου να... 14 και πλέον εκατομμύρια δόθηκαν στους 7 δήμους της Ηλίας.

0: η έγκριση που έλαβαν μόλις προχθές και αναμένεται τώρα να αποδεσμευτούν αυτές οι πιστώσεις προκειμένου να ξεκινήσουν αυτά τα έργα που αποσκοπούν κυρίως στο να βελτιωθεί η πρόσβαση για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και για τις κτηνοτροφικές μονάδες στις αγροτοκτηνοτροφικές μας περιοχές. Είναι, θα λέγαμε, μια παρέμβαση που θα περιλαμβάνει την αναβάθμιση του αγροτικού οδικού δικτύου και μεταξύ άλλων θα γίνουν ασφαλτοστρώσεις, τσιμεντοστρώσεις υφιστάμενων δρόμων, θα γίνουν βελτιώσεις σημαντικές και αποκαταστάσεις των ζημιών που έχουν σημειωθεί, διαπλατύνσεις, άρση της επικινδυνότητας σε πολλά σημεία που σήμερα δεν επιτρέπουν την ομαλή πρόσβαση είτε στις καλλιέργειες είτε στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και θα γίνει και διαχείριση ομβρίων υδάτων στις αντίστοιχες περιοχές που προτείνονται για να γίνουν αυτές τις παρεμβάσεις των έργων αυτών. Έργα που είναι, θα λέγαμε, τα περίμεναν πώς και πώς οι κάτοικοι των κυρίως των ημιορεινών και ορεινών περιοχών προκειμένου να διευκολυνθούν στις δουλειές τους, στην πρόσβαση από τα χωριά τους στις καλλιέργειές τους και να μπορέσουν έτσι να επανέλθουν σε μια μορφή κανονικότητας στην περιοχή τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε τώρα σε μια εξιχνίαση ληστείας από την ελληνική αστυνομία που είχαμε. Μια ληστείας που έγινε σε βάρος ατόμου με ειδικές ανάγκες. Ο Νίκος Γιαπρακάς από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για ένα άτομο το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με την ομιλία του, δεν μπορεί να μιλήσει και έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι πριν από μερικές ημέρες στην περιοχή τη Βραχνέικα Πατρών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με δύο άνδρες οι οποίοι τον ακινητοποίησαν με την βία και του άρπαξαν ένα μικρό χρηματοκιβώτιο, στο οποίο σύμφωνα με τη δήλωση του θύματος περιείχε χρήματα και κοσμήματα αξίας συνολικά περίπου 50.000 ευρώ. Η αστυνομική της ασφάλειας Πατρών με μεθοδικό και με εμπεσταρτημένη έρευνα κατάφεραν με την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού να ταυτοποιήσουν τους δράστες. Πρόκειται για δύο άνδρες και δύο γυναίκες, Ρωμά. Οι δύο γυναίκες είχαν το ρόλο του τσιλιαδόρου έξω από την οικία του θύματος και οι δύο άνδρες είχαν μπει μέσα προκειμένου να κάνουν τη ληστεία. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να συλλάβουν τον έναν άντρα και τη μία γυναίκα σε καταβλισμό της περιοχής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί και τα στοιχεία των δύο άλλων δραστών, οι οποίοι συνεχίζουν να αναζητούνται. Βρέθηκε μάλιστα και μέρος των κλοπημαίων, τα οποία επιστράφηκαν στο θύμα, στον άνθρωπο, ο οποίος έπεσε θύμα ληστείας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκο.

0: Ευνηδιασμένος, δηλώνει ο Δήμος Ζήτσας από την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να συγχωνεύσει τη ΣΑΕΚ Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί, όπως καταγγέλει, ενημέρωση και διάλογος με την τοπική κοινωνία. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων έχει περισσότερα. Αλεξάνδρα.
1: Καλησπέρα. Την έντονη αντίθεση του στη συγχώνευση της σχολής της ανώτερης επαγγελματής κατάρτισης Ζήτσας με τη ΣΑΕΚ Ιωαννίνων εκφράζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ζήτσας. Η συγχώνευση προβλέπεται με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου του 2026. Έτσι, με ομόφωνη απόφασή του, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητά την άμεση ανάκληση της υπουργικής απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ελήφθη χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστική διαβούλευση με την τοπική αυτοδιοίκηση και τους φορείς της περιοχής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, η εξέλιξη επηρεάζει τη λειτουργία της σχολής, τη μεταφορά των ειδικοτήτων, τις οργανικές θέσεις του προσωπικού, καθώς βέβαια και τον εξοπλισμό και το αρχείο της εκπαιδευτικής δομής. Ο Δήμος ζητά να γνωστοποιηθούν τα κριτήρια στα οποία βασίστηκε η απόφαση και έχει εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Ζήτσας Μιχάλη Πλιάκο να προχωρήσει σε διοικητικές, πολιτικές και νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της αυτόνομης λειτουργίας της σχολής. Η νομική υπηρεσία εξετάζει την κατάθεση της αίτησης ακύρωσης και της αναστολής με στόχο να μην εφαρμοστεί η συγχώνευση.

0: Θέση για το ζήτημα πήρε και ο βουλευτής Ιωαννίνων Γιώργος Σαμυράς, ο οποίος δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την απόφαση με προβληματισμό και έκπληξη. Ο κύριος Σαμυράς υποστήριξε ότι η επαγγελματική εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό παράγοντα ανάπτυξης για την περιφέρεια και ότι ένας δήμος όπως είναι η Ζήτσα έχει ανάγκη από δομές που προσφέρουν και δεξιότητες και επαγγελματικές προοπτικές στους νέους, ενισχύοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα.

0: Και να πάμε τώρα σε μια απίστευτη υπόθεση εξαπάτησης με θύμα έναν 83χρονο από την Καστοριά, ο οποίος έπεσε θύμα απάτης, κλήθηκε και τους παρέδωσε 37.000 ευρώ, ενώ την επόμενη μέρα ταξίδεψε μέχρι και την Αθήνα προκειμένου να δώσει χρυσές λίρες και τη Μαλφή. Τώρα, πόσο ακριβώς συνέβη, τι ακριβώς συνέβη, θα μας πει περισσότερο ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την Έρτα στην Καστοριά. Μάριε.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Λίγο αντίθετα συνέβησαν.
0: Αντίθετα.
1: Για να πω την αλήθεια, προκάλεσε βαθιά αναστάτωση αυτή η είδηση στην τοπική κοινωνία του Δημού Αρουσιαστικού, όταν ένα ηλικιωμένο ζευγάρι έπεσε θύμα μια πρωτοφανού και ιδιαίτερα σκληρή τηλεφωνική απάτη. Επιτίδη, προσποιούμενοι του λογιστέ από την Αθήνα, επικοινώνησαν με το ζευγάρι, ισχυριζόμενοι δήθεν μεγάλη ωφελή του στην εφορία. Τρομοκρατημένοι ηλικιωμένοι παρέδωσαν δυστυχώς την Τετάρτη αρχικά. Την πρώτη μέρα δηλαδή που συνέβη η τηλεφωνική απάτη, σε συνεργό της πήρας 20 χρυσές περίπου λίρες και τη μαλφή ανυπολόγιστης αξίας, χρυσαφικά δηλαδή. Η δράστης όμως, Βίκη, δεν σταμάτησαν εκεί. Μιλάμε για τόσο επιτίδιο. Στην επόμενη μέρα, εχθές Πέμπτη, επανήλθαν ισχυριζόμενοι πως τα χρυσαφικά δεν επαρκούσαν για να αποπληρωθεί το χρέος. Ασκώντας τρομερή ψυχολογική πίεση, έπεισαν τον 83χρονο σύζυγο να σηκώσει από την τράπεζα τις οικονομίες μιας ζωής, συνολικά περίπου 37.000 ευρώ, και να οδηγήσει ο ίδιος μέχρι την Αθήνα από την Καστοριά μόνος του για να τις παραδώσει σε αυτούς τους υποτιθέμενους λογιστές. Και φυσικά να μην αποκαλυφθεί η απάτη, τι κάνανε οι επιτίδιοι συνεργοί, κράτησαν τη σύζυγό τους συνεχώς στο τηλέφωνο. Όταν η γυναίκα κατάφερε τελικά να ειδοποιήσει την αστυνομία, όταν είδε τον άντρα της να αργεί να επιστρέψει, σήμαινε συναγερμός. Ήταν όμως δυστυχώς αργά, καθώς ο 83χρονος είχε ήδη φτάσει στην πρωτεύουσα και είχε παραδώσει τα χρήματα στους απατεώνες. Μιλάμε για ένα πρωτοφανές περιστατικό, το οποίο δυστυχώς επαναφέρει στην επικαιρότητα την απαραίτητη προσοχή και ενημέρωση που χρειάζονται ειδικά άτομα ηλικιωμένης ηλικίας για περιστατικά σαν αυτά.
0: Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εκτεταμένες φθορές στην οροφή του πρώτου ΕΠΑΛ Κέρκυρας, λίγους μόλις μήνες στην έναρξη των εργασιών στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, καταγγέλει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας. Τα εκπαιδευτικά σωματεία, όπως επισημαίνει, είχαν προειδοποιήσει για δομικά προβλήματα του κτηρίου, στο οποίο δεν έγινε ποτέ ουσιαστική παρέμβαση. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας, η Μαργαρίτα Βάρθη είναι μαζί μας. Μαργαρίτα.
2: Καλό μεσημέρι. Έντονες είναι οι ανησυχίες για την κατάσταση του πρώτου ΕΠΑΛ που εκφράζει η ΕΛΜΕ Κέρκυρας με αφορμή τις νέες φθορές που, όπως αναφέρει, εμφανίστηκαν στο σχολικό κτίριο λίγους μήνες μετά τις εργασίες στο πλαίσιο του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ, στο δεύτερο όροφο του σχολείου αποκολλήθηκαν τμήματα σοβά από την οροφή, ενώ είχε προηγηθεί και περιστατικό πτώση σοβάδων σε αίθουσα στο τέλος της σχολικής χρονιάς. Το σωματείο υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις που έγιναν ήταν επιφανειακές και δεν αντιμετώπισαν τα σοβαρά δομικά προβλήματα του κτηρίου. Η ΕΛΜΕ αποδίδει ευθύνη στην κυβέρνηση, στο Υπουργείο Παιδείας, τις διευθύνσεις εκπαίδευσης και την τοπική αυτοδιοίκηση, κάνοντας λόγο για φυσικασμό σχετικά με την ασφάλεια του σχολείου. Παράλληλα, καλεί γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς να διεκδικήσουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα σχολικά κτίρια με στόχο ασφαλείς και σύγχρονες υποδομές πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαργαρίτα.

0: Ο Δήμος Παγκαίου ξεκίνησε και φέτος επιχειρήσεις για την απομάκρυνση ομπρελών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμέναν μόνιμα τοποθετημένα στις παραλίες της περιοχής. Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην αντιμετώπιση της παράνομης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό και από την ΕΡΤ Καβάλας θα μας ενημερώσει τώρα ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα.
1: Και μετά την αντίστοιχη πρωτοβουλία προηγούμενων ετών, ο Δήμος Παγκαίου άρχισε και φέτος τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης ομπρελών, καρεκλών, τραπεζιών και κάθε είδους εξοπλισμού που παραμένει μόνιμα τοποθετημένο στις παραλίες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο. Την έναρξη των ελέγχων αλλά και των αποξηλώσεων γνωστοποίησε ο αρμόδιος αντιδημάρχος, κ. Πριονίδης, ο οποίος δημοσίευσε εικόνες από την επιχείρηση και σε αυτές διακρίνεται ένα δημοτικό φορτηγό γεμάτο με αντικείμενα που απομακρύνθηκαν από τις παραλίες. Στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της μόνιμης κράτησης θέσεων στον Αιγιαλό. Το φαινόμενο των ομπρελών και του λοιπού εξοπλισμού που παραμένουν για μέρες ή και εβδομάδες στις παραλίες προχωρούν σε αυτή την επιχείρηση ανθρωπιτού δήμου για να διασφαλιστεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας των ακτών. Ο Δήμος Παγκαίου είχε ακολουθήσει την ίδια πρακτική και τα προηγούμενα χρόνια, ενώ οι έλεγχοι αναμένεται να συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα σε όλο το παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου, με στόχο να διατηρηθούν οι ελεύθερες ζώνες των εκτών, πραγματικά προσβάσιμες για όλους τους λουόμενους. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Ένα πρωτοποριακό απεικονιστικό καρδιολογικό σύστημα τοποθετείται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας. Να πούμε πως είναι το μοναδικό μηχάνημα που θα υπάρχει σε δημόσιο νοσοκομείο και η Μίνα Μαυρογιάννη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Μίνα.
2: Καλό σας μεσημέρι. Πρόκειται να εγκατασταθεί στο εργαστήριο πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Μιλάμε τώρα για το σύστημα πυρηνικής καρδιολογίας, όπως αναφέρει ο καθηγητής πυρηνικής ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Παναγιώτης Γεωργούλιας. Απεικονίζει το σύστημα αυτό τη μυοκαρδιακή αιμάτωση με τη μέθοδο της πυρηνικής ιατρικής. Είπαμε ότι είναι το μοναδικό, δεν υπάρχει αντίστοιχο απεικονιστικό σύστημα το οποίο να είναι εγκατεστημένο σε κανένα δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα της χώρας. Παράλληλα, το σύστημα αυτό έχει και εκπαιδευτικό ερευνητικό χαρακτήρα, καθώς θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση των ειδικευόμενων πυρηνικών γιατρών αλλά και των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, ενώ θα αξιοποιηθεί και στην περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας στην πυρηνική καρδιολογία. Να πούμε επίσης ότι με την εγκατάσταση και την έναρξη λειτουργίας του συστήματος θα υπάρξει ποιοτική αναβάθμιση των σπιθυρογραφικών μελετών, μείωση της απαιτούμενης δόσης ραδιοφαρμάκου και του συνολικού χρόνου εξέτασης. Αυτό σημαίνει μικρότερη ταλαιπωρία για τους ασθενείς, πραγματοποίηση μεγάλου αριθμού σπινθυρογραφικών μελετών και αντίστοιχη μείωση βεβαίως του χρόνου αναμονής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα
2: πολύ. Ναι. Κλείνοντας, να σας πω ότι πριν από λίγα λεπτά, αλλάζοντας θέμα, πριν από λίγα λεπτά έφτασε στα τηλέφωνά μας μήνυμα από το 112 που μας προειδοποιεί ότι από τις πρώτες απογευματινές ώρες και για 12 ώρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις, καθώς προβλέπονται στην περιοχή ισχυρές βροχές και καταιγίδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να πούμε πως αυτό το μήνυμα από το 112 έχει πάει πέρα από την Λάρισα και τη Μαγνησία στις Ποράδες, στην Εύβοια. Και βρίσκεται σε συνεγερμό η πολιτική προστασία για τις επόμενες ώρες. Να συνεχίσουμε τώρα όμως και να πάμε μέχρι και την Ικαρία, στο Γιώργο Βιτσαρά, καθώς το επαρχείο Ικαρίας και Φούρνων ξεκίνησε από τις 22 Ιουλίου τις εργασίες ασφαλτόστρωσης σε κεντρικά τμήματα του οδικού δικτύου της Βορείας Ικαρίας. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ένα πράγματι πολύ αναγκαίο έργο, έστω και μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού, στην τουριστική κίνηση, έτσι δημιουργεί ορισμένα προβλήματα με την κυκλοφορία των οχημάτων, μια και που δεν υπάρχουν και πολλές εναλλακτικές λύσεις για να μπορέσουν οι επισκέπτες, κυρίως που δεν γνωρίζουν την περιοχή μας, για να λύσουν το πρόβλημά τους όσον αφορά την προσέγγιση στον Χριστό Ραχών και στον Αρμενιστή. Όπως μας ενημέρωσαν από το επαρχείο, οι εργασίες θα ολοκληρωθούν πολύ σύντομα και είναι στα πλαίσια ενός έργου 800.000 ευρώ, όπου έχουμε τις άσφατες στρώσεις σε μεγάλο κομμάτι του δικού μας δικτύου που έχει πολλά προβλήματα. Και το πρώτο κομμάτι είναι αυτό, το Χριστός Άγιος, Χριστός, συγγνώμη, Ραχών μέχρι τον Αρμενιστή, που φτάνει τα 200-250.000 ευρώ. Ελπίζουμε ότι πολύ σύντομα θα λυθεί το πρόβλημα αυτό και χρειάζεται πολύ μεγάλη υπομονή και μεγάλη προσοχή από τους φίλους που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο οδικό κομμάτι.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώνεται η αναβάθμιση των παιδικών χαρών που ανήκουν στην αρμοδιότητα του Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου ΣΑΜΟΥ, καθώς ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συντήρησης, επισκευής και αναβάθμισης στις εγκαταστάσεις του Πυθαγορείου και της πόλης του νησιού στην περιοχή του Beach Volley. Ο Χάρης Ζαβουδάκης είναι μαζί μας από την Ερτβορίου Αιγαίου, από τη ΣΑΜΟΥ. Χάρη.
4: Καλό μεσημέρι, και θα πρέπει να είναι με ασφάλεια, γιατί θα επισκέπτονται παιδιά και γονείς. Και πάνω απ' όλα θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν και η αδειοδότησή της. Σύμφωνα λοιπόν με το Διαδημοτικό Λιμενικό Ταμείο, η συγκεκριμένη παρέμβαση είχε προγραμματιστεί από την προηγούμενη χρονιά στο πλαίσιο του σχεδιασμού για τη δημιουργία ασφαλών σύγχρονων χώρων παιχνιδιού. Καθοριστική υπήρξε και η συμβολή του προσωπικού της υπηρεσίας, το οποίο συμμετέχει στο σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την ολοκλήρωση των εγγράφων. Την ίδια ώρα προχωρούν οι διαδικασίες και για την αναβάθμιση της παιδικής χαράς που βρίσκεται απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Να σας πω ότι γι' αυτό έχει εξασφαλιστεί μια πίστοση 111.000 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν οι απαιτούμενες διοικητικές διαδικασίες για την υλοποίησή του. Τώρα να πω ότι, όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση οφείλεται στην ανάγκη τήρησης όλων των τεχνικών και διοικητικών προϋποθέσεων, ώστε οι παιδικές χαρές να πληρώνουν στο ακέραιο τις προβλεπόμενες προδιαγραφές. Με την ολοκλήρωση τώρα των αδειοδοτήσεων, αναβαθμισμένοι χώροι αναμένεται να παραδοθούν στους πολίτες, προσφέροντας ασφαλείς και σύγχρονες εγκαταστάσεις παιχνιδιού για τα παιδιά της ΣΑΜΟΥ. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τα νησιά τώρα, λόγω και της κλιματικής αλλαγής τα τελευταία χρόνια, αντιμετωπίζουν ολοένα και μεγαλύτερο πρόβλημα υδροδότησης, και η Γενική Γραμματεία Νησιωτικής Πολιτικής προσπαθεί να αντιμετωπίσει αυτά τα ζητήματα, διότι, όπως είναι γνωστό, παράλληλα αναπτύσσεται και ο τουρισμός, χτίζονται πολλά καταλήματα, ιδιωτικές κατοικίες, οπότε οι ανάγκες για νερό συνεχώς αυξάνονται. Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα Νησιωτικής Πολιτικής Φώτη Μάγκο, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στον 102 FM της R3, τόνισε πως το τελευταίο διάστημα έχουν βγει αρκετές αποφάσεις από τη Γενική Γραμματεία για μελέτες αφαλάτωσης ή και λειτουργίας πρόσφατα, όπως ας πούμε αφορά το νησί στους Λειψούς, ενώ θα βγει και για το νησί στην Κίμολο, ενώ επίσης μονάδα αφαλάτωσης εγκαινιάστηκε, να θυμίσουμε, την περασμένη Κυριακή στην Αμοργό. Ας ακούσουμε τι είπε ο κύριος Μάγκος για τα ζητήματα νερού που αντιμετωπίζουν τα νησιά.
5: Εγκαινιάσαμε μια μονάδα αφαλάτωσης χιλίων κυβικών την ημέρα. Πρόσφατα βγάλαμε ένα διαγωνισμό για τους Λειψούς. Σε λίγο θα βγει και τη Κιμόλου. Τα τελευταία χρόνια, πέρα από τη Γενική Γραμματεία, και το Υπουργείο Περιβάλλοντος έχει βγάλει έναν αρκετά μεγάλο προϋπολογισμό και έχει εντάξει και έργα αλλά και προμήθεια καινούριων μονάδων αφαλάτωσης. Βεβαίως μένει να ξεπεραστεί ένα μεγάλο εμπόδιο που είναι η νομοθεσία, διότι προϋπόθεση για να μπορέσει κάποιος να εκταμιεύσει χρήματα από το ΕΠΑ, το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, είναι να έχει εκδώσει πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας ύδατος, γενικά σχέδια υπηρεσίες ύδατος και να έχει κάνει και μια ετήσια έκθεση προγραμματισμού. Όλα αυτά θα χρηματοδοτεί και μέσω των Greco Island το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και η Γενική Γραμματεία. Οπότε θα πρέπει να προχωρήσουν τα νησιά και θα πρέπει να τρέξουν αυτά τα πιστοποιητικά και τα σχέδια. Θα πρέπει να δώσουμε ως τοπικές αρχές ιδιαίτερη έμφαση στις απώλειες νερού λόγω διαρροών. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε στην αρμοδιότητά μας 155 κατοικημένα νησιά. Ο προϋπολογισμός είναι τέτοιος που έργα ξεπερνούν τα 300-400 χιλιάρικα. Δεν μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Όμως έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας, που εκεί περιλαμβάνονται και τέτοια έργα. Θα πρέπει να τρέξουν χθες οι τοπικές αρχές να προλάβουν τις εξελίξεις.
0: Στο επίκεντρο των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού έρχεται η Αμανή, που πέρυσι τον Αύγουστο, να θυμίσουμε, πληγώθηκε βαθιά από την πυρκαγιά που έκαψε περί τα 70.000 στρέμματα γης. Θοδωρής Πηλιώτης μαζί μας από την Χίο. Θοδωρή, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίο και συγκεκριμένα από το χωριό Πιτιός, Βίκη, όπου εδώ σήμερα ετοιμάζονται για μια τριήμερη γιορτή του Βουνού της Κτηνοτροφίας, με επίκεντρο δηλαδή τις κτηνοτροφικές δραστηριότητες. Ίσως να ακούτε και τις κουδούνες από τα καλτίκια που θα πλησιώσουν στα πλαίσια της γιορτής θα έχουν εδώ στο χωριό. Όμως στην περιοχή της Σαμανής πραγματικά φέτος γίνεται μια σειρά από δράσεις που έχουν ξεκινήσει από τα μέσα του Ιουλίου, με πρώτη την έκθεση που έχουμε σύγχρονης τέχνης από τον οργανισμό ΔΕΟ στο σχολικό συγκρότημα της Βόλισσου, ενώ προχθές είχαμε τα εγγένεια έκθεση σύγχρονης τέχνης επίσης στο χωριό Πειραμά. Το χωριό Πειραμά που έχει μόλις 18 μόνιμους κατοίκους και που στην ουσία οι επισκέπτες του αποφάσισαν να βοηθήσουν με αυτόν τον τρόπο. Έτσι οργανώθηκε μια πολύ όμορφη έκθεση που θα την συναντήσουν σε διάφορα σημεία του χωριού, από τον πύργο που πρέπει να πούμε είναι από τους πιο καλοδιατηρημένους στο βορειοδυτική Χίο και που θα είναι ανοιχτό στο κοινό. Αλλά επίσης έχουμε και μια έκθεση φωτογραφίας που γίνεται στο χώρο του καφενείου που λειτουργεί στο χωριό Πειραμά. Δεν είναι δυστυχώς όλα τα χωριά μας να έχουν και καφενείο. Και το ωραίο είναι ότι σε αυτή την έκθεση που συμμετέχουν περί τους 20 φωτογράφους είναι τόσο από την Ελλάδα αλλά και από την Τουρκία. Επίσης, μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση θα γίνει αύριο Σάββατο στην περιοχή που βρίσκεται πάλι στην Πόρια Χίου και κοντά στη Βολισσό, που βρίσκεται το τοποσκοπικό κέντρο, με θέματα που έχουν σχέση με την ενέργεια και με την οικολογία.
0: Μάλιστα.
6: Και πραγματικά δίνεται έτσι το στίγμα ότι σε αυτή την περιοχή που πέρυσι πληγώθηκε ιδιαίτερα από τις φωτιές, οι κάτοικοι της αλλά και οι επισκέπτες της προσπαθούν να τις δώσουν ζωή και να υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσμο να επισκεφτεί όλα αυτά τα χωριά. Ενώ να κλείσω με μια θετική εξέλιξη που είχαμε, φαίνεται ότι θα ξεπεραστούν τα εμπόδια και θα μπορέσει να λειτουργήσει το επόμενο διάστημα το μοναδικό πρατήριο βενζίνης που υπήρχε στη βορειοδυτική Χίο, κάει και πέρυσι από τη φωτιά. Φαίνεται ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία σε συνεργασία με την τράπεζα και με το μεγάλη εταιρεία η οποία διαχειριζόταν πριν το πρατήριο που έμεινε καύσιμα, να μπορέσουν σύντομα και οι κάτοικοι εκεί να εξυπηρετούνται.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Ξεκινά την Κυριακή στα Λαγκάδια της Γορτινίας το 8ο εργαστήριο της παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας από τα Άνθη της Πέτρας. Συγχρόνως θα πραγματοποιηθεί και ένα συνέδριο πάνω στο θέμα αυτό. Στο μεταξύ, την Κυριακή 26 του μήνα ξεκινά στη Δημητσάνα Γορτινίας και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Για όλα αυτά θα μας ενημερώσει ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο.
7: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Βίκη, πράγματι το 8ο εργαστήριο παραδοσιακής τέχνης της Πέτρας ξεκινά στα Λαγκάδια 26 Ιουλίου με 2 Αυγούστου. Συνάμα θα γίνει και ένα συνέδριο διοργανωτή στα Άνθη της Πέτρας που είναι και υποψήφιοι για ένταξη στην UNESCO. Θέμα του συνεδρίου της 3ης 28 του μήνα είναι η τεχνική εκπαίδευση και η επαγγελματική κατάρτιση στην τέχνη της Πέτρας, γιατί υπάρχει, Βίκη, μια σύμβαση για την ανάπτυξη προγράμματος σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για να δημιουργηθεί μια επαγγελματική σχολή μαθητείας στην περιοχή για την τέχνη πάντα της Πέτρας. Να τονίσω εδώ ότι θα φοιτήσουν 50 σπουδαστές στο εργαστήρι, το οποίο το υποστηρίζει και ο Δήμος Γορτινίας και άλλοι φορείς. Εν τω μεταξύ, όπως είπες, 26 του μήνα με 30 έχουμε στη Δημητσάνα και το 7ο θερινό σχολείο με αντικείμενο την εκπόνηση σχεδίων διαφύλαξης της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Το θερινό σχολείο αυτό είναι για την πολιτιστική κληρονομιά του αγροτικού χώρου, πραγματοποιείται κάθε χρόνο. Συμβάλλει το Υπουργείο Πολιτισμού και η Περιφέρεια. Γίνεται αυτό το εργαστήριο στο συνεδριακό κέντρο της Δημητσάνας και βέβαια γίνεται στο πλαίσιο μιας σύμβασης για τη διαφύλαξη της άλλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν οδηγούν στη Γορτινία αυτό το τριήμερο.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά στις όχθες του ποταμού Αλιάκμονα στο μικρό καστρο Βοΐου πραγματοποιείται μέχρι την Κυριακή 26 Ιουλίου το μουσικό κατασκηνωτικό φεστιβάλ Fiesta Voio. Αντώνης Μαυρίδης μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ξεκίνησε χθες το μουσικό κατασκηνωστικό φεστιβάλ Φιέστα Βόρειο. Το μουσικό πρόγραμμα περιλαμβάνει κορυφαίους ερμηνευτές από όλα τα είδη της ελληνικής μουσικής σκηνής και DJ set. Παράλληλα, θα είναι διαθέσιμες για το κοινό μια σειρά από πρωτότυπες δραστηριότητες στη φύση. Σε όλες τις ηλικίες απευθύνονται: υπασία, καγιάκ, βόλτες στο βουνό και αλεξίπτωτο απλαγιάς και ό,τι άλλο μπορεί να σκεφτεί κανένας. Πραγματικά θα τα βρει στο φεστιβάλ Φιέστα Βόρειο. Στη σκηνή του φεστιβάλ θα ανέβουν σήμερα Παρασκευή η Μαρίνα Σπανού, Εθισμός και Νατάσα Αποφίλου και DJ set με την Κική Μποτουνάκη. Αύριο Σάββατο η Τζάουλ Νόβελ 729 και Γιάννης Χαρούλης και DJ set με την Ξένια Γκαλή. Ενώ την Κυριακή θα εμφανιστούν οι Γιώργος Παπαγιουργίου και Πόλκαρ, Σκιαδαρέσες, Άλκης Πρωτοψάλη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά άνω των 12 ετών με τη συνοδεία βεβαίως Κηδεμόνα. Είναι η πέμπτη συνεχόμενη χρονιά και εξελίσσεται αυτό το φεστιβάλ σε θεσμό με επιτυχία κάθε χρόνο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.

0: Το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου επιστρέφει με πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Η Φωτεινή Μπαλογιάννη είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Από αύριο και έως τις 24 Αυγούστου, το Ανοιχτό Θέατρο της χώρας φιλοξενεί το 12ο Διεθνές Φεστιβάλ Άνδρου, έναν από τους σημαντικότερους πολιτιστικούς θεσμούς του ελληνικού καλοκαιριού, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Παντελή Βούλγαρη. Το φετινό πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει σημαντικές θεατρικές παραγωγές, όπως τις Ευτυχισμένες Μέρες, τη σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, την κομμωδία Sexy Laundry, την Ειρήνη του Αριστοφάνη και την ίδια σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. Στο μουσικό κομμάτι τώρα ξεχωρίζουν η σύμπραξη της Αλέκας Κανελίδου με καλεσμένη την Ελεονόρα Ζουγανέλη και τη συμμετοχή της Κατερίνας Πολέμη, η μουσική παράσταση της Μαρίας Παπαγεωργίου και Μάρθας Φριντζίλα, καθώς και οι συναυλίες των Δημήτρη Μπάση και Αλέξανδρου Δράκου Κτιστάκη. Τις εκδηλώσεις συμπληρώνουν το αφιέρωμα Viva Maestro της Φιλαρμονικής Ορχήστρας Άνδρου, μια συναυλία εγχόρδων από τον Βιβάλτη έως τον Ρεσπίγκη υπό τη διεύθυνση του Ιωακίμ Μπαλτσαβιά, το ντοκιματέρ «Η Άνδρος» του Λευτέρη Βογιατζή, παιδικές παραστάσεις, δράσεις τοπικών φορέων και η φωτογραφική έκθεση «Ανδρείων έργα και ημέρες». Η διοργάνωση φιλοδοξεί να προσελκύσει πλήθος φίλων των τεχνών από όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας περαιτέρω την πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή.
2: Ο καιρός.
0: Στα ανατολικά υπηρετικά και το Αίγαιο προβλέπονται για αύριο και το Αιγαίο, προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά στις σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες, στην Εύβοια, κυρίως στην κεντρική και βόρεια, μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες, στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου, Λίμνος, Θάσος, Σαμοθράκη, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ στη Μαγνησία, κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια και παραθαλάσσια, μέχρι τις πρώτες ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα για αύριο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και νότια και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Απόστολος Κοσμόγλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Στρόιτερ.
7: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
9: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
10: Σε πλήρη εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, ενώ βρισκόμαστε στα τέλη Ιουλίου, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για ένα πολύ δύσκολο 24ωρο, το οποίο, όπως και να το κάνουμε, επηρεάζει κυρίως και πρωτίστως το μεγάλο κύμα της εξόδου, το μεγάλο κύμα των εξοδούχων, των εκδρομέων, οι οποίοι αναχωρούν με κάθε μέσο, καταλείπουν με κάθε μέσο και την πρωτεύουσα και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα, με προορισμό τα νησιά και τα παραθεριστικά κέντρα της υπηρετικής χώρας. Αλλά βέβαια ο καιρός δεν είναι το μόνο πρόβλημα ή το πιο μεγάλο πρόβλημα σε αυτή τη φάση. Μιλάμε για μια μαζική έξοδο που είναι σε εξέλιξη, με την αμόλυβδη και τον ντίζελ να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ, ενώ παράλληλα εκφράζονται φόβοι για νέο κύμα ακρίβειας και αυξήσεις επιτοκίων. Ημέρα εξόδου και ημέρα τη μνήμης βεβαίως, 52 χρόνια συμπληρώνται από την πτώση της Χούντας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεμπίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, τα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της Βουλής για τη συνταγματική αναθεώρηση με την τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Έως την εξάντληση της τετραετίας θα κάνουμε το πρόγραμμά μας. Η κυβέρνηση συνεχίζει απρόσκοπτα την υλοποίηση των δεσμεύσεών της με επίκεντρο την ολοκλήρωση και την έναρξη σημαντικών έργων υποδομής, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην τηλεόραση του Open. 52 χρόνια από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, μηνύματα ενότητας, ιστορικής μνήμης και αναφορά στις αξίες της Δημοκρατίας από τον πολιτικό κόσμο. Η Δημοκρατία δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συνεχίζουν τους βομβαρδισμούς του Ιράν οι Ηνωμένες Πολιτείες στα 100 δολάρια το πετρέλαιο. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι κατέστρεψαν κέντρο δεδομένων της Amazon στο Μπαχρέιν. Καταρρύφθηκε ντρόν που παραβίασε τον αέριο χώρο της Ουρμανίας. Δραματική κατάσταση με τις πυρκαγιές στην Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνδράμει με 4 αεροπορικά μέσα. Η Ελλάδα στέλνει 2 Κανατέρ. Κορυφώνεται η έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου με πληρότητα 100% να χωρούν τα πλοία από τα λιμάνια. Προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 στους κατοίκους της Μαγνησίας και το Σποράδο εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Και τέλος, σε εξέλιξη το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, πορτοκαλί και κόκκινες προειδοποιήσεις για πολλές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης Αττικής. Ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι και μπουρούνια, 30 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 28 στη Θεσσαλονίκη. Στη Βουλή είναι στραμμένα, κυρίες και κύριοι, σήμερα όλα τα φώτα της δημοσιότητας είναι σε εξέλιξη στην Ολομέλεια, η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ταξίφι τους διασταυρώνει εδώ και λίγη ώρα πρωθυπουργός και η πολιτική αρχή, η αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Να θυμίσουμε ότι η τελική φάση της διαδικασίας ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα με την ψηφοφορία επί των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πριν από λίγο μίλησε ο πρωθυπουργός στο βήμα της Βουλής, ενώ αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Για να τον ακούσουμε λίγο.
4: Της κυβέρνησής σας. Τι ακούμε λοιπόν σε όλα αυτά, ξενόδουλοι, δεν φοράτε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας, εκθέτετε τη χώρα, εμείς την εκθέτουμε τη χώρα. Τη χώρα την εκθέτει όποιος παράγει διαφθορά. Τη χώρα λοιπόν την εκθέτετε εσείς και όχι εμείς. Πρέπει λοιπόν να μπει ένα τέλος και ένας φραγμός στη θεσμική παρακμή. Γι' αυτό δεν αρκούν μόνο οι αλλαγές στο Σύνταγμα. Αρκεί ο σεβασμός στο Σύνταγμα. Και εμείς δεσμευόμαστε ιστορικά για αυτό το σεβασμό στους κανόνες και στο προσκήνιο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν με την πολιτική αλλαγή δεν μιλά για εναλλαγή προσώπων σε θέσεις εξουσίας, αλλά για μια ριζική διαφορετικά κουλτούρα διακυβέρνησης, όπου η διαφάνεια, η εντιμότητα, η λογοδοσία, η αξιοκρατία θα είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση, οδηγώντας σε κρίση εμπιστοσύνης τον ελληνικό λαό. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία της δημοκρατίας μας. Το ΠΑΣΟΚ αποθέσει ευθύνες, έχει καταθέσει ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του συντάγματος που διέπεται από βασικές αρχές. Πρώτον, ατομικά δικαιώματα που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής μας. Ενίσχυση του κοινωνικού κράτους και κατοχύρωση των δημόσιων αγαθών. Και τρίτον, ισχυροποίηση των θεσμικών αντιβάρων και θωράκιση της ίδιας της δημοκρατίας. Είχαμε ξεκαθαρίσει εξ αρχής ότι δεν πρόκειται να δώσουμε πλειοψηφία 180 βουλευτών από την πρώτη Βουλή. Αυτό δεν είναι ένα μικρό κομματικό παιχνίδι. Είναι μια θεσμική στάση. Γιατί? Διότι αν σήμερα στην πρωτεύουσα ένα άρθρο λάβει 180, θα αναθεωρηθεί μετά με 150. Άρα η επόμενη κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ακόμη και με 150, μπορεί να γράψει το άρθρο όπως θέλει, χωρίς ευρύτερες συνενέσεις. Για να αποδείξουμε λοιπόν την ειλικρινιά μας, βάλαμε μια προτεραιότητα. Ηρεμήστε, θα καταλάβετε. Η προτεραιότητα ήταν η αναθεώρηση του άρθρου 110. Αν αναθεωρηθεί το άρθρο 110, όσες ψήφους και αν πάρει ένα άρθρο στην πρώτη Βουλή, χρειάζεται 180 και στη δεύτερη. Άρα η επόμενη πλειοψηφία θα αναγκαστεί να συνενέσει και στο περιεχόμενο του άρθρου. Ενώ λοιπόν καταθέσαμε την αναθεώρηση του άρθρου 110, που δεσμεύομαι τώρα όταν ψηφίσουμε από σήμερα, εάν τη φέρετε για αναθεώρηση, τώρα είναι δημόσια δέσμευση του ΠΑΣΟΚ αφού θέλετε να απαντήσω στο ερώτημά σας. Μου μπαίνει όμως ένα ζητούμενο. Ποιος είναι ο συνεπής και ποιος είναι ο Φαρισαίος? Διότι ο Πρωθυπουργός είπε πολλά για την αναθεώρηση του 2001, που δεν ήταν καν βουλευτής. Αλλά τίποτα για την αναθεώρηση του 2019, που ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εμείς λοιπόν λέμε ναι στην αναθεώρηση από τώρα του 110. Εσείς την αρνείστε. Τι λέγατε το 2019 με εισηγητή το σημερινό πρόεδρο της Δημοκρατίας κύριο Τασούλα? Εδώ είναι η προτάση της Νέας Δημοκρατίας. Ό,τι προτείνει σήμερα το Πασό και μας αρνείστε, το προτείνατε εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αφήστε λοιπόν ποιος είναι ο συνεπής. Είστε Φαρισαίοι και κοροϊδεύετε τον ελληνικό λαό. Διότι αν αναθεωρηθεί το άρθρο, οι μεγάλες συνενέσεις θα είναι στη συγγραφή του άρθρου που αναθεωρείται. Αφήστε λοιπόν τα επικοινωνιακά παιχνίδια. Δεν σας παίρνει, κύριε Μητσοτάκη. Κοινός παρανομαστής των προτάσεων της Νέας Δημοκρατίας είναι η διατήρηση του ελέγχου της εξουσίας από ένα κλειστό και σκληρό σύστημα. Αυτό αποτυπώνεται σε μια σειρά διατάξεων. Θα δώσω συγκεκριμένα παραδείγματα. Στο άρθρο 90, η κυβέρνηση αποχωρεί τυπικά από την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Αλλά τη θέση της την καταλαμβάνει η κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Άρα δεν αποφασίζει η κυβέρνηση που κυβερνά, αλλά η κοινοβουλευτική πλειοψηφία που έχει ψηφίσει την κυβέρνηση. Άρα το ίδιο. Ποιον κοροϊδεύετε, κύριε Μητσοτάκη? Τον ελληνικό λαό? Τίποτα δεν αλλάζει. Εσείς την επιλέγατε, εσείς θα την επιλέγετε και θέλετε και λευκή επιταγή. Ας σταματήσετε να κοροϊδεύετε τους πολίτες. Τίποτα λοιπόν δεν αλλάζεται στο άρθρο 90.
10: Ακούσαμε λοιπόν ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση, από την ομιλία του Προέδρου του Κόμματος Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, του κ. Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος μιλά αυτή την ώρα στο Βήμα της Βουλής στο πλαίσιο της συζήτησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και εξηγεί τις θέσεις και τις απόψεις του κόμματός του και βεβαίως επιτίθεται με σφοδρότητα στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό. Νωρίτερα, στο ίδιο βήμα, από το ίδιο βήμα, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης είχε πει ότι υποστήριξε ο ίδιος την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσεις, αλλά η αντιπολίτευση, όπως είπε, δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
11: Και γι' αυτό εξ αρχής υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση, ώστε να υπάρξουν συνθέσεις γύρω από τους κορυφαίους κανόνες που θα διέπουν από εδώ και στο εξής την πολιτική ζωή, την ίδια τη λειτουργία του κράτους, της πολιτείας. Και δεν μπορώ ωστόσο να ισχυριστώ δυστυχώς το ίδιο για την αντιπολίτευση, η οποία έδειξε ότι αδυνατεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. Από τη μία πλευρά, τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν σε μια τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό τους μένος. Ενώ το δήθεν υπεύθυνο Πασόκ, κυρία Ανδρουλάκη, δηλώνει ένα αμήχανο παρόν, το οποίο ουσιαστικά ισοδυναμεί με απόν μια στάση που θέτει ευθέως τους κομματικούς υπολογισμούς πάνω από το πνεύμα, αλλά τολμώ να πω και πάνω από το γράμμα του καταστατικού κειμένου. Επιμένω σε αυτό, κύριε Ανδρουλάκη, διότι όπως ξέρετε είναι το ίδιο το Σύνταγμα. Ένα αυστηρό Σύνταγμα και δύσκολο στην αναθεώρησή του, το οποίο αναζητά από όλους μας ευρύτερες συνενέσεις, είτε στην προτείνουσα είτε στην αναθεωρητική Βουλή, αφήνοντας τις τελικές αλλαγές στην κρίση της κάλπης που μεσολαβεί.
10: Λοιπόν, πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη, τον Ανδρέα Μαραφιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για τα όσα είπε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός, και ενώ η συζήτηση συνεχίζεται σε πολύ ψηλούς τόνους. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στου ακροατέ μα. Στην ανάγκη να υπάρξουν συνθέσει και συνενέσει στη συνταγματική αναθεώρηση, υπενθυμίζοντα και τη στάση τη Νέα Δημοκρατία ω αξιωματική αντιπολίτευση το 2001 απέναντι στι προτάσει τότε τη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη κατά την παρέμβασή του στη Βουλή και ασκώντα μάλιστα έντονη κριτική, θα έλεγα, στην αντιπολίτευση και ιδίω στο ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντα ότι αδυνατούν να σταθούν στο ύψο των περιστάσεων. Υποστήριξα την ευρεία διαβούλευση για να υπάρξουν συνθέσει. Η αντιπολίτευση αδυνατεί να σταθεί στο ύψο των περιστάσεων, τόνισε ο Πρωθυπουργό και πρόσθεσε ότι τα ακραία κόμματα αρκέστηκαν στην τυφλή άρνηση που αντλούν από το αντικυβερνητικό του μένο. Επικεντρώνοντα τα πειρά του στο ΠΑΣΟΚ και στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι το δίθεν υπεύθυνο ΠΑΣΟΚ δηλώνει ένα αμήχανο παρόν που ισοδυναμεί με απόν. Και όποιο διατείνεται, σημείωσε ότι τάχα δεν δίνει τώρα λευκή επιταγή, περιφρονεί τη λαϊκή επιλογή και εν τέλει τη λαϊκή εντολή. Μετά από 52 χρόνια δημοκρατική ζωή, είπε ο κ. Μητσοτάκη, έχουμε κόμματα που συμφωνούν επί τη ουσία με πολλέ κυβερνητικέ προτάσει, αλλά τι υπονομεύουν επειδή τι επεξεργάστηκε η πλειοψηφία. Και μάλιστα έκανε λόγο για στάση και χαρακτήρισε αυτή τη στάση αντιθεσμική και πολιτικής ανεπάργειας. Η Νέα Δημοκρατία, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αντιπαραθέτει μια καλά μελετημένη εισήγηση αναθεώρησης 33 άρθρων και διατάξεων, επιμένοντας στις συνθέσεις και επικέντρωση κυρίως στις τρεις μεγάλες θεσμικές αλλαγές, τις οποίες προωθεί κατά τον ίδιο η αναθεώρηση του Συντάγματος, που είναι η επέκταση της επιστολικής ψήφους και στις ευνικές εκλογές, στο αυτοδιοίκητο της δικαιοσύνης με την ανεξαρτητοποίηση, ουσιαστικά θα έλεγα, της επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης από την εκτελεστική εξουσία, ώστε να υπάρχει και ένας σαφής, πιο σαφής διαχωρισμός, αλλά και το σημαντικότερο ίσως στην αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι η κυβέρνηση έδειξε διάθεση για συνεννόηση και ότι τώρα η ευθύνη περνά στους βουλευτές με την ονομαστική ψηφοφορία που ως γνωστόν θα διεξαχθεί τη Δευτέρα.
10: Αντρέα Μαρχιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι είπαν την πλευρά του σε αρχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, όσοι εν πάση περιπτώσει έχουν μιλήσει μέχρι στιγμής. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα, ο οποίος θα μας πει περισσότερα στοιχεία. Ακούσαμε και ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Ανδρουλάκη, ο οποίος παραμένει στο βήμα της Ολομέλειας, Νίκο.
13: Ακριβώς έτσι είναι. Αναμένουμε να ολοκληρωθεί, Γρηγόρη, η ομιλία του Αρχηγού Εξωματικής Αντιπολίτευσης σε λίγο. Μπορούμε να πούμε έτσι συνοπτικά ότι το δίπτυχο του στην ομιλία του είναι ούτε εμπιστοσύνη, αλλά ούτε και συνένεση. Έχει κάνει λόγο για θεσμικό πισωγύρισμα, για θεσμικό κατήφορο και παρακμή, σκληρές εκφράσεις, ολομέτωπη επίθεση και έχει αναφερθεί και στις υποθέσεις οι οποίες απασχολούν τη δικαιοσύνη, όπως τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΤΕΜΠΗ, τις υποκλοπές. Είπε ότι θα πρέπει να μπει ένας φραγμός σε θεσμική παρακμή. Δεν είμαστε εμείς που εκθέτουμε τη χώρα, αλλά όποιος παράγει διαφθορά. Ο κύριος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει οργανωμένο και ολοκληρωμένο σχέδιο για την αναθεώρηση του Συντάγματος. Έχει κάνει επίθεση και στον κύριο Τσίπρα, λέγοντας ότι κάνει άλματα λογικής, ότι από τη μία δεν ήθελε ούτε τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά ιδρύματα και τώρα θέλει και αυτά που είναι και ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Επίθεση ευθεία και στον Πρωθυπουργό, αναφερόμενο στη συνέντευξη του πρώην Γενικού Γραμματέα της Κυβέρνησης, του κ. Δημητριάδη, είπε ότι ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να κάνει μαθήματα θεσμικότητας, όντας μέσα εισαγωγικά το αφεντικό που έφαγε τη σφαίρα. Σας ανακολακεύουν, είπα απευθυνόμενος στον Πρωθυπουργό, αυτές οι περιγραφές που θυμίζουν τα πλοκάμια της μαφίας. Η δημοκρατία, το αφεντικό είναι ένα και αυτό είπε, μάλιστα, είναι ελληνικός λαός, είπε ο κ. Ανδρουλάκης. Τώρα να πούμε και δύο έτσι σημεία από την ομιλία
10: και άλλη πολιτική αρχή
13: του κυρίου Κουτσούμπα και περιμένουμε και τους υπόλοιπους από εδώ και στο εξής. Την πρώτη φυσικά ομιλία της κυρίας Ζούρου ως Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και των υπολείπων αρχηγών. Είναι όλοι μέσα στην αίθουσα της Ολομέλειας αυτή.
10: Για την κυρία Δούρου, μάλιστα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά ο κύριος Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας. Θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά, βεβαίως.
13: Ναι, για την απόφασή της να μην προσέλθει σήμερα στη γιορτή της Δημοκρατίας στο Παιδικό Μέγαρο. Έδες. Τώρα, ο κύριος Κουτσούμπας, λοιπόν, και αυτός επεφύλασε έτσι μία επίθεση προς τον κύριο Τσίπρα και τα υπόλοιπα κόμματα. Είπε ότι είναι βολικοί αντίπαλοι. Λένε ότι δεν τους αρέσουν δίθεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά τώρα τι να κάνουμε, υπάρχουν. Αυτή είναι μια δίθεν, είπε, πολιτική αλλαγή που υπόσχονται να φέρουν και ήταν η ίδια η πολιτική αλλαγή που έφεραν και δίθεν έφεραν και την προηγούμενη φορά που κυβέρνησαν και για το ΠΑΣΟΚ είχε εχμές. Είπε ότι εμείς δεν μπαζαρεύουμε να δώσουμε τη συνένεσή μας, όπως παζαρεύει τώρα το ΠΑΣΟΚ, το παρόν του οποίου ουσιαστικά σημαίνει ναι, ισοδυναμεί με ναι, όπως στο άρθρο 16. Ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι ο βασικός στόχος της προωθούμενης συνταγματικής αναθεώρησης είναι η αποτελεσματικότερη στήριξη της οικονομίας των καπιταλιστικών κερδών. Γι' αυτό και το ΚΚΕ δηλώνει κατά και είναι απέναντι σε αυτήν τη συνταγματική αναθεώρηση. Και ανέφερε και μια σειρά προτάσεων που έχουν να κάνουν με την ισχυροποίηση της δημόσιας παιδείας και υγείας, την απαγόρευση της εχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων, την κατοχύρωση μόνιμης και σαφής εργασίας και άλλες πολλές προτάσεις που έχει το ΚΚΕ, Γρηγόρη.
10: Βεβαίως. Νίκο Τσιμπίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε λοιπόν και τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο λαός να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντιπίθεσης στις νέες θυσίες και στη συγγένεια κροταφείου που θέλουν να ενισχύσουν συνταγματικά. Τόνισε από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, για να τον ακούσουμε.
14: Υπαγορεύονται από την βαθύτερη εμπλοκή της χώρας σε πολεμικούς σχεδιασμούς, τη διαφαινόμενη νέα οικονομική κρίση, την πιθανότητα κλονισμών στο αστικό πολιτικό σύστημα, ακόμα και μιας μεγαλύτερης συνολικής αστάθειας του συστήματος. Γι' αυτά προετοιμάζεστε, αλλά και γι' αυτά πρέπει να προετοιμάζεται και ο λαός απέναντι στις νέες θυσίες και στην σιγή νεκροταφείου που θέλετε και συνταγματικά να ενισχύσετε, να αντιτάξει ένα ισχυρό μέτωπο αντεπίθεσης. Όσο και αν θέλετε να λέτε ότι το σύστημα που υπηρετείτε είναι παντοδύναμο, αιώνιο, ταυτόχρονα ομολογείτε και τις πάμπολες ανασφάλειές σας.
10: Τα λοιπόν υπόθηκαν νωρίτερα. Αυτή την ώρα ο κ. Μητσοτάκης έχει πάρει και πάρει το λόγο για να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Για να τον ακούσουμε.
15: Είναι πάντα ο ελληνικός λαός. Είναι αυτός που τρεις φορές μας έδωσε 41%, μας κατέταξε στην πλειοψηφία, μας επιτρέπει να ασκούμε τη διακυβέρνηση και να λογοδοτούμε απέναντί του και να θέτουμε στην κρίση του στις επόμενες εκλογές το έργο μας. Και μόνο αυτός θα αποφασίσει για την τελική σύνθεση της Βουλής και η άποψή του προφανώς θα γίνει σεβαστή. Εάν κάποιος σε αυτήν την αίθουσα έχει παραβιάσει την εντολή του αφεντικού που είναι ο ελληνικός λαός, αυτός είστε μάλλον εσείς, διότι γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση από σπόντα. Άλλη ήταν η εντολή του ελληνικού λαού. Τρίτο κόμμα ήσασταν. Ή βλέπετε που τα έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως τα έκανε, διελύσει τα εξών, συνετέθηκε, γίνατε αξιωματική αντιπολίτευση ουσιαστικά από καραμπόλα, έτσι δεν είναι, κύριε Ανδρουλάκη? Ήσασταν αξιωματική αντιπολίτευση, σας εξέλεξε ο ελληνικός λαός ως αξιωματική αντιπολίτευση. Άρα ας είστε λίγο προσεκτικός όταν κάνετε τέτοιες αναφορές. Έρχομαι λοιπόν τώρα στα ζητήματα τα οποία θίξατε όσον αφορά στη συνταγματική αναθεώρηση. Έχω μετρήσει, κύριε Ανδρουλάκη, μια σειρά από άρθρα, το 5, το 14, το 16, το 17, το 21, το 24, το 29, το 44, το 51, το 89, το 101, το 102, το 90, φυσικά το 86, το οποίο ψηφίσατε παρόν. Παρόν. Υπεύθυνοι σας. Τι σημαίνει παρόν, κύριε Ανδρουλάκη, θα μου το εξηγήσετε παρακαλώ στην δευτερολογία σας. Τι σημαίνει παρόν, δεν έχετε άποψη? Πρέπει ή δεν πρέπει τα άρθρα αυτά να κριθούν αναθεωρητέα? Και θέλω να σας θυμίσω όχι απλά το πνεύμα, αλλά το γράμμα του Συντάγματος. Το Σύνταγμα προβλέπει, όπως είπα και στην πρωτολογία μου, μια βαριά διαδικασία αναθεώρησης. Αλλά συντάγματα είναι πολύ πιο ευέλικτα. Στη δικιά μας την περίπτωση προβλέπεται αυτή η σύνθετη διαδικασία για έναν πολύ σημαντικό λόγο. Διότι ο συνταγματικός νομοθέτης, και κανείς δεν έχει εισηγηθεί μία αλλαγή σε αυτήν την κεντρική λογική, προβλέπει ότι μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης διαδικασίας, μεταξύ της προτείνουσας και της αναθεωρητικής βουλής, μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές λοιπόν είναι αυτές οι οποίες τελικά θα ενσωματώσουν, σύμφωνα με το σκεπτικό του συνταγματικού νομοθέτη, θα ενσωματώσουν και τις προτιμήσεις των πολιτών και για τα ζητήματα της συνταγματικής αναθεώρησης.
10: Ακούσαμε λοιπόν την απάντηση σε πολύ υψηλούς τόνους από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στα όσα είπε νωρίτερα από το Βήμα της Ολομέλειας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Συνεχίζεται λοιπόν η συζήτηση. Δίπλα στον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα βρίσκεται στα έδρανα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης, ο οποίος λίγο νωρίτερα απέκρινε την αντιπολίτευση για συνταγματικό μηδενισμό, πολιτική ανακολουθία και έλλειψη υπεύθυνης τάσης. Για να τον ακούσουμε.
16: Το επιχείρημα της λευκής επιταγής, θα μου επιτρέψετε να πω, ότι δεν ανταποκρίνεται ούτε στο γράμμα, ούτε στο πνεύμα του συντάγματος. Άρα αντί για λευκή επιταγή, θα μου επιτρέψετε να πω ότι έχουμε ένα συνταγματικό μηδενισμό, μία ακόμα σελίδα καθολικής άρνησης. Και η επιτυχία των διατάκτων, των αναθεωρήσεων του 2001 και του 2019, θα μου επιτρέψετε να πω ότι οφείλεται ακριβώς στην υπεύθυνη στάση της αντιπολίτευσης πρωτίστως. Η οποία η Νέα Δημοκρατία ως αντιπολίτευση στην πρωτήνουσα Βουλή για τις δύο αυτές αναθεωρήσεις επέδειξε υπεύθυνη στάση και αποδέχθηκε την αναθεώρηση συγκεκριμένων διατάξεων.
10: Στον Υπουργό Εξωτερικών απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάτζος.
17: Και επειδή άκουσα τον κύριο Γεραπετρίτη ότι πέτυχε η συνταγματική αναθεώρηση του 2001 επειδή ήταν συνενετική, του πω ναι, πέτυχε επειδή ήταν συνενετική. Και απέτυχε του 2019, τουλάχιστον όσον αφορά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, επειδή ακριβώς δεν ήταν συνενετική. Επιλέξατε να ανοίξετε τη συζήτηση τώρα, γιατί πολύ απλά δεν σας ενδιέφεραν οι συγκλήσεις.
10: Μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη μάχη της Βουλής. Θα ύψει το πολιτικό θερμόμετρο στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Εφόλησης ύλης φοντρή πολιτική με τοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών. Νωρίτερα πάντως, ο Πρωθυπουργός, σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open, απέκλεισε για μία ακόμα φορά το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, ξεκαθαρίζοντας πως η κυβέρνηση θα συνεχίσει την υλοποίηση του προγράμματός της με ορίζοντα τετραετίας.
18: Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τετραετές πρόγραμμα με γνώμονα πάντα και με σημείο αφετηρίας την εντολή που λάβαμε από τον ελληνικό λαό στις διπλές εκλογές του 2023. Ως προς δε την κινητικότητα την οποία έχουμε, η οποία μερικές φορές εκλαμβάνεται από εσάς τους δημοσιογράφους ως μια πρόβα τζενεράλε για ενδεχόμενες εκλογές που δεν θα γίνουν το φθινόπωρο, το έχω πει εξάλλου πολλές φορές. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι δεν σταματάει μια κυβέρνηση το έργο της επειδή εισήλθαμε στον τέταρτο χρόνο της κυβερνητικής μας θητείας.
10: Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος παρακολούθησε την ένδειξη να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Το πιο βασικό, νομίζω, είναι αυτό που μόλις ακούσαμε, ότι δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να επαναλαμβάνει για μία ακόμα φοράγη.
19: Ακριβώς. Καλό μεσημέρι. Από τον Πρωθυπουργό σημείωσε πως τα έργα παραδέχονται δεν έχουν καμία σχέση με τον χρόνο των εκλογών. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά πως η προεκλογική περίοδος για μας ξεκίνησε από την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές, υποστηρίζοντας πως η επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα κριθεί από τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας. Δεν θα γίνουν εκλογές στο φθινόπωρο, επανέλαβε ο κ. Μητσοτάκης, και σημείωσε πως τα χρονοδιαγράμματα δεν καθορίζονται από τον ενδεχόμενο εκλογικό κύκλο, αλλά από τις δικές μας κυβερνητικές προτεραιότητες. Κατά συνέπεια, αυτό που μπορώ να πω τώρα είναι ότι μέχρι την εξάντληση της θητείας μας θα εξακολουθούμε να υλοποιούμε το πρόγραμμά μας και να παραλαμβάνουμε αλλά και να σχεδιάζουμε σημαντικά έργα για τα οποία έχουμε δεσμευτεί ότι θα τα υλοποιήσουμε. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε, με ερωτηθείς για τη ΔΕΘ, σημείωσε πως εκεί θα παρουσιάσουμε τον οικονομικό προγραμματισμό για φέτος αλλά και ένα πρόγραμμα τετραετίας, μιας και θα είναι η τελευταία παρουσία πριν από τις εκλογές. Αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, τονίζοντας πως θα μοιράσουμε μέχρι το τελευταίο ευρώ από αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να επαναλάβει πως η κυβέρνηση είχε αυστηρό όριο δαπανών, το οποίο πρέπει να σεβαστεί. Άσκησε βέβαια κριτικές προτάσεις αντιπολίτευσης, ειδικά για την 13η σύνταξη, λέγοντας πως θεωρώ ότι υποχρέωσε μια χώρα που έχει τραυματιστεί από χρέη και κάλπικες υποσχέσεις να είναι όλα κοστολογημένα. Μάλιστα, σημείωσε πως είναι αστείο να τις οικονόμαστε για το πόσο κοστίζει η 13η σύνταξη, ενώ το γνωρίζουμε. Είναι εύκολο, είπε, να υπόσχεσαι έργα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Εγώ δεν θα ανοίξω το πουγγί, ούτε θα υποσχεθώ πράγματα που δεν μπορώ να υλοποιήσω. Ενώ ειδικά για τον κ. Ανδρουλάκη, ανέφερε πως είναι πολύ εύκολο να ρωτήσει το Γενικό Λογιστήριο του κράτους, κατηγορώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι υπόσχεται πράγματα που δεν μπορεί να υλοποιήσει. Οι στόχες, βέβαια, για τον Σεπτέμβριο είναι οι φοροελαφρύνσεις και ειδικά για τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες, μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες. Στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ακρίβειας, αναγνωρίζοντας πως αρκετά νοικοκυριά εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσκολίες,

0: και νωρίτερα στη Βουλή ειδική εκδήλωση για την επέτειο, έμφαση στις αξίες και τα ιδανικά της δημοκρατίας, δίνουν τα μηνύματα της πολιτικής και πολιτικής ηγεσίας με αφορμή τη συμπλήρωση αυτή των 52 χρόνων. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Πάρκο Ελευθερίας κατέθεσε στεφάνι μάλιστα στην προτομή του αγωνιστή Σπύρου Μουστακλή. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα, η οποία θα μας πει περισσότερα. Γιατί περιμένουμε σε λίγες ώρες από τώρα, Κατερίνα, την καθιερωμένη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο, με απουσίες όμως. Θα απουσιάζουν οι επικεφαλής τουλάχιστον 4 κοινοβουλευτικών κομμάτων, αν τους έχουμε μετρήσει σωστά. Καλό μεσημέρι.
1: Σωστά τους έχετε μετρήσει. Καλό μεσημέρι. Χρόνια πολλά στην ελληνική δημοκρατία. Χρόνια πολλά σε όλους μας. 52 χρόνια σαν σήμερα είχαμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Είναι η μέρα μνήμης, τιμής, αλλά κυρίως είναι εγρήγορση για την προστασία της δημοκρατίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, νωρίτερα σε μήνυμά του τόνισε ότι έχουμε πλέον μια δημοκρατία έμπειρη και όρημη μπροστά στις σύγχρονες προκλήσεις των σειράξεων, τις αβεβαιότητες και τις αστάθειες που χαρακτηρίζουν το διεθνές περιβάλλον. Η δημοκρατία όμως αυτή που στερεώσαμε πριν 52 χρόνια δεν παρέχει μόνο δικαιώματα, έχει και αξιώσεις. Ήπιο πολιτικό κλίμα, συνενέσεις στο πάγιο και ιστορικό πλέον διεθνή προσανατολισμό της χώρας μας και ενότητα απέναντι στις μεγάλες προκλήσεις της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Νωρίτερα, Γρηγόρη, όπως προανέφερε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στη Βάνη, στο μνημείο, στην προτομή του ηρωικού Σπύρου Μουστακλή, στο πρώην πάρκο, στο Πάρκο Ελευθερίας, στο πρώην στρατόπεδο της ΕΑΤΕΣΑ. Αξίζει να σημειωθεί ότι με ενδιαφέρον αναμένει τη σημερινή δεξίωση, μεγάλη δεξίωση για την ημέρα της Δημοκρατίας. 1.700 είναι καλεσμένοι, όπως σωστά προανέφερες, θα έχουμε απουσίες, όπως εκείνη της κυρίας Κωνσταντοπούλου, της κυρίας Δούρου, του κυρίου Νατσιού και του κυρίου Βελόπουλου.
0: Ωστόσο, για διαφορετικούς λόγους ο καθένας βέβαια.
1: Ακριβώς. Ο κύριος Βελόπουλος ωστόσο θα εκπροσωπηθεί από τον κύριο Βασίλη Βιλάρδο στο τραπέζι, στο κιόσκι που θα συναντηθούν οι πολιτικοί αρχηγοί, το παρόν από τους πολιτικούς αρχηγούς θα δώσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Ανδρουλάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, βεβαίως ο πρόεδρος της Βουλής, και βεβαίως αυτοί θα συναντηθούν μετά και κατηδίαν στο λεγόμενο κιόσκι. Αυτή τη φορά, επειδή η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί εντός του Προεδρικού Μεγάρου, έχει εξασφαλιστεί συγκεκριμένος χώρος στο δεύτερον όροφο του Προεδρικού Μεγάρου, σε ένα μεγάλο σαλόνι, όπου εκεί θα μείνουν για κανένα μισά ώρα περίπου μαζί με τον Πρωθυπουργό οι πολιτικοί αρχηγοί.
0: Οι οποίοι θα συνοδεύονται κιόλας για πρώτη φορά από το 2013.
1: Ακριβώς. Εδώ και πολλά χρόνια είχε καταργηθεί αυτή η απόφαση, δηλαδή να συνοδεύονται με τις συζύγους τους, λόγω οικονομίας τότε στην εποχή των μνημονίων.
0: Το 2013, βέβαια.
1: Ακριβώς, ο Κάρολος Παπούλιας. Να σας πω ωστόσο ότι έχουν δηλώσει ότι θα έρθουν χωρίς συνοδούς ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Κουτσούμπας και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Κακλαμάνης. Επίσης, να σας πω, Γρηγόρη, ότι δεν πρόκειται να έρθουν οι πρώοι πρωθυπουργοί, οι κύριοι Καραμαλής, Σαμαράς και Τσίπρας, ενώ όπως ήδη προανέφερες, για δικούς τους λόγους είναι οι απουσίες των άλλων πολιτικών αρχηγών. Να σας πω ότι συνολικά είναι καλεσμένοι στα 1.700 άτομα, μεταξύ των οποίων είναι και 500 αντιστασιακοί και βεβαίως όλα τα μέλη της Βουλής.
0: Κατερίνα Φρύσα, σας ευχαριστούμε πολύ. Πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθύνθηκε προσωπικά στη Ρένα Δούρου, αφού της είναι χάρη για την εκλογή της στην Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Τόνισε πως η κυρία Δούρου έκανε λάθος που δεν θα προσέλθει στην απόψινή εκδήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για να ακούσουμε τη σχετική αναφορά του Πρωθυπουργού.
2: Επιτρέψτε μου καταρχάς να σας συγχαρώ, κυρία Δούρου, για την εκλογή σας ως επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά να εκφράσω την απορία μου για το γεγονός ότι υπάρχουν κόμματα σήμερα, κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία για λόγους τους οποίους πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι, αρνούνται να προσέλθουν στην ετήσια δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας, όπου όλοι μαζί τιμούμε αυτούς οι οποίοι αγωνίστηκαν για να επανέλθει η δημοκρατία. Θεωρώ ότι κάνατε λάθος, κυρία Δούρου, και νομίζω ότι έχετε ακόμα χρόνο, είστε και νεοεκλεγήσα, να αναθεωρήσετε την άποψή σας. Όταν συγκυβερνούσατε με τον κύριο Καμένο, συμμετείχατε κανονικά σε αυτήν την γιορτή της δημοκρατίας και καλά κάνατε τώρα να καλύψατε ξαφνικά ότι έχουν παρισφύσει δήθεν ακροδεξιά στοιχεία σε αυτή τη δεξίωση. Θεωρώ ότι κάνατε σφάλμα.
0: Και στο σημείο αυτό τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση που διοργάνωσε στο Πάρκο Ελευθερίας ο Σύλλογος Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974 για τα 52 χρόνια από την πτώση της δικτατορίας. Ακούμε την

0: Διαδούρου.
1: Οι φασίστες που έβαλαν την Ελλάδα στο γύψο και που ευθύνονται για την τουρκική εισβολή και κατοχή στην Κύπρο αποτέλεσαν, και λυπάμαι πολύ, μπορεί και να αποτελούν εμπνευστές και μέντορες για κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Σε όλους αυτούς τους λέμε ότι όσο αμφισβητούν τα δίκαια αιτήματα των αγώνων που δώσαμε ενάντια στη δικτατορία, τόσο θα μεγαλώνει το πείσμα μας.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Και ενώ σε πλήρη εξέλιξη είναι στην Βουλή η μετοπική σύγκρουση των πολιτικών αρχηγών για τη συνταγματική αναθεώρηση και όχι μόνο, εφόλυση σε λύση πολιτική και σφοδρή μετοπική σύγκρουση, σε πλήρη εξέλιξη ταυτόχρονα βρίσκεται και η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Ωστόσο, ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους. Πάμε στην Νικόλετα Ζιακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Earth News, γιατί σε κόκκινο συναγερμό έχει θέσει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας 11 περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και την Αττική, και μάλιστα έχουν σταλεί ήδη και μηνύματα από το 112. Νικόλετα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έτσι είναι λοιπόν. Αυτή η κακοκαιρία θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για την σπανιότητά της τέτοια εποχή. Ελπίζω να μην μείνει και για τις συνέπειές της και για τη σφοδρότητά της. Τα στοιχεία όμως που έχουμε στα χέρια μας απαιτούν πλήρη εγρήγορση. Ήδη έχουν πέσει στη χώρα μας πάνω από 80.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα τις τελευταίες ώρες, με τη θερμοκρασία να μην ξεπερνά σε κάποιες περιοχές τους 20 βαθμούς. Είμαστε στα τέλη Ιουλίου, να το θυμηθούμε αυτό. Τώρα, αυτή την ώρα έχουμε καταιγίδες και σε πολλές περιοχές της Μακεδονίας και της Θεσσαλίας. Προηγουμένως είχαμε και στην Πελοπόννησο, στον Νότιο Ιόνιο και στη Χαλκιδική. Θα έλεγα ότι πια θα ενεργοποιηθεί ο κόκκινος συναγερμός από εδώ και πέρα, που περιμένουμε τα πιο έντονα φαινόμενα σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, στη Θεσσαλία, κυρίως σε Λάρισα, Μαγνησία, σε Σποράδες, Εύβοια, στη Φθιώτιδα και εδώ στην Αττική. Σε αυτές τις περιοχές, ιδιαίτερα θα έλεγα αργά το μεσημέρι, απογευματινές και βραδινές ώρες, θα έχουμε κατά διαστήματα πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ξαφνικούς απότομους ρηπαίους ανέμους, πιθανές χαλαζοπτώσεις και, όπως είπα, έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Θα έχουμε και άλλους χιλιάδες κεραυνούς στη χώρα μας. Θα έλεγα πια ότι από το βράδυ, αργά το βράδυ και μετά προς τη νύχτα, θα μετατοπιστούν τα φαινόμενα κυρίως μέσα στο Αιγαίο, στο κομμάτι εκεί του Αιγαίου, της Εύβοιας, των Σποράδων, με φαινόμενα μέχρι αύριο το πρωί ισχυρά σε αυτές τις περιοχές. Και πια από αύριο το μεσημέρι θα δούμε βελτίωση σε όλη τη χώρα θεαματική και την Κυριακή θα απολαύσουμε μια κανονική καλοκαιρινή ημέρα. Μέχρι τότε είναι κάποιες ώρες που απαιτούν προσοχή. Όπως είπαμε, όσοι βρίσκονται σε διακοπές σήμερα καλύτερα να αναβάλουν το μπάνιο τους, και επίσης όσοι θέλουν να ταξιδέψουν οδικώς, αυτές τις ώρες θα βαρύνει πολύ η Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, αυτό το κομμάτι της χώρας, να το έχουν και αυτό κατά νου.
3: Βεβαίως, Νικόλετα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση και τις πληροφορίες. Να επαναλάβουμε ίσως ότι το προειδοποιητικό μήνυμα έχει ήδη σταλεί από το 112 στους κατοίκους της Λάρισας, της Μαγνησίας και των Σποράδων εν ώψη της επιδείνωσης του καιρού. Ενώ ανάλογο προειδοποιητικό μήνυμα στάλει από το 112 και για την κεντρική και βόρεια Εύβοια, αλλά και για τη Σκύρο. Σύμφωνα λοιπόν με την πολιτική προστασία, από τις πρώτες απογευματινές ώρες σήμερα αναμένονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, με τα φαινόμενα να διαρκούν για τις επόμενες 12 ώρες. Επομένως, προσοχή λοιπόν, οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Πάντως, από το πρωί είναι σε πλήρη εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδειούχων, με την κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη σε λιμάνια, εθνικές οδούς και σταθμούς περαστικών λεωφορείων. Το αδιαχώρητο πραγματικά από το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όπου το απλία αναχωρούν με πληρότητες 100%. Για να ακούσουμε τι δήλωσαν ταξιδιώτες οι οποίοι μίλησαν στην κάμερα του Earth News.
5: Πώς θα βλέπετε σήμερα την κίνηση?
6: Κόσμο σήμερα, δεν είναι όπως πάντα. Σήμερα έχει πιο πολύ.
5: Ευχαριστώ. Είστε από νωρίς?
6: Όχι, τώρα ήρθαμε. Αργά, αργήσαμε σήμερα.
7: Στην Πάρο για 4 μέρες. Μόνο κλαμπ. Μόνο θα κλαμπάρουμε αυτά. Τίποτα άλλο.
5: Μεχωρίσια που είναι?
7: Μέσα, περιμένουν.
8: Δεν υπάρχει πρόγραμμα. Πάμε και ό,τι βγει. Απλά πάμε.
5: Χαλαρά, ξενύχτα.
0: Χαλαρά, ξενύχτια, εντάξει.
8: Αυτοσχεδιάσουμε λίγο.
0: Αυτοσχεδιασμός, ναι, απ' όλα.
9: Όπως βλέπετε και εσείς πρώτη φορά ήρθαμε, έχει πολύ κίνηση. Αλλά δεν περιμέναμε πολύ ώρα στην ουρά, κινείται η ουρά, καλό αυτό.
10: Ήρθατε νωρίτερα?
9: Ήρθαμε κανένα μισάωρο πιο νωρίς.
11: Για 5 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο από δουλειά και από καθημερινότητα.
3: Να αλλάξουμε θέμα στο δελτίο μας τώρα, κυρίες και κύριοι. Την ανωδική τους πορεία συνεχίζουν οι τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Πριν δούμε όμως τι γίνεται με τις αγορές, πάμε και πάλι στη Βουλή, γιατί αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
12: Στο μαξί μου να σας υποδεχθεί ως αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Εκείνος δεν απαντάει μόνο σε εσάς, σε επίκαιρες ερωτήσεις σας, ενώ εγώ του έχω υποβάλει 160 επίκαιρες ερωτήσεις και δεν προσέρχεται να απαντήσει ως πρωθυπουργός όπως οφείλει κατά τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, να προσέρχεται δηλαδή στη Βουλή στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Εκείνος δεν είναι που τώρα επέλεξε να διαλεχθεί μόνον μαζί σας, κύριε Ανδρουλάκη? Μόνο μαζί σας δεν διαλέγετε. Αλλά κι εσείς γιατί το επιτρέπετε? Διότι μόνον μαζί σας κάνει αυτό το πινκ πονγκ. Το Πασόκ δέχεται να συμμετέχει σε διακομματικά προεδρία όπως αυτό με πρόεδρο ποιον? Τον φασίστα Βορύδη. Και αυτά που οδηγούν, μάλιστα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ διεκδίκησε και εύσημα από τον Πρωθυπουργό, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μόνο τον Βορύδη και πετάχτηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ξανθόπουλος και είπε να ευχαριστήσετε το διακομματικό προεδρείο. Μα πώς τα δέχεστε αυτά? Οφείλουμε δημοκρατικά να αναγνωρίσουμε, και οφείλατε και περίμενα να το κάνετε, να πείτε κάτι για αυτήν την εσχρή συμπεριφορά Πρωθυπουργού, ο οποίος απευθυνόμενος στη μοναδική γυναίκα αρχηγό, την επιτιμά ότι έχει ίστρο και μάλιστα κάνει πλάκα από τη θέση του Πρωθυπουργού, κάνει πλάκα και λέει έχετε ίστρο γιατί είναι η επέτειος της αποκατάστασης της δημοκρατίας. Εγώ ζήτησα εξηγήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Και τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης όταν λέει, κύριε Γεραπετρίτη, ότι πρέπει εμένα ειδικά να με αντιμετωπίζουν όλοι οι βουλευτές που χειροκρότησαν? Δεν είδα αν χειροκροτήσατε κι εσείς, θα το δω στη συνέχεια, με ενδιαφέρει αν χειροκροτήσατε αυτήν την εσχρία ήθεια.
3: Η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος Πλαίσια Ελευθερίας, παραμένει στο βήμα της Βουλής σε πολύ ψηλούς τόνους και η δική της ομιλία είναι υψηλή τόν γενικότερα από την αρχή της συνεδρίας σήμερα στην Βουλή. Πάμε τώρα εμείς στην ανωδική πορεία που εμφανίζουν τα καύσιμα στις διεθνείς τιμές, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς η ένταση, όπως λέγαμε και νωρίτερα, στη Μέση Ανατολή ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παγκόσμια ενεργειακή εφοδιαστική αλυσίδα. Στα 100 δολάρια ήδη βρίσκεται το Brent. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέμε βεβαίως, δίνουμε έμφαση σε αυτό, γιατί από το πρωί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των αδιούχων του Ιουλίου. Ο Πινελόπη, και ο καιρός και τα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα δεν είναι το μόνο πρόβλημα που έχουν να αντιμετωπίσουν οι εξοδούχοι, καθώς στην εσωτερική αγορά, στην εχώρια αγορά, ήδη ντίζελ και αμόλυβδοι κινούνται πάνω από 2 ευρώ το λίτρο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Καταρχήν, να πούμε αυτό, ότι οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου ανέβηκαν εχθές τα 100 δολάρια το βαρέλι, όπως λες. Έτσι ξεκίνησε η σημερινή διαπραγμάτευση. Αυτή την ώρα κινούνται πτωτικά και έτσι το Brent είναι στο 97,7 δολάρια το βαρέλι, με πτώση περίπου 3%. Ενώ το αργό της Αμερικής είναι στα 89,6 με πτώση 2,5%. Ανωδικά κινείται αντίστροφα το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά και έχει προσεγγίσει και τα 60. 4 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Τώρα στην εγχώρια αγορά, όπως είπες, τα κάψιμα πια το 2 ευρώ δεν είναι ένα τυχαίο περιστατικό, είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνέχεια. Η αμέσιμη τιμή της αμόλυβης πανελλαδικά είναι στο 1,996, αυτό στην πραγματικότητα σημαίνει 2 ευρώ, ενώ το ντίζελ προσεγγίζει απειλητικά και σε κάποια κρατήρια λένε πληροφορίες ότι έχει ξεπεράσει ήδη την τιμή της αμόλυβης. Η μέση τιμή λοιπόν του ντίζελ είναι στο 1,988. Τώρα αναμένουμε από την κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα για την αντιμετώπιση αυτού του φαινομένου, αλλά όπως είπες και εσύ, οι αδειούχοι του Αυγούστου που έχουν ήδη ξεκινήσει να εκδράμουν στα διάφορα σημεία της χώρας θα υποστούν τις επιπτώσεις από την άνοδο αυτή των τιμών του καυσίμων.
3: Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Και όλα αυτά γιατί συμβαίνουν, γιατί στη Μέση Ανατολή συνεχίστηκαν για 13η νύχτα τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν και τα ιρανικά αντίπεινα σε χώρες του κόλπου. Ενώ η ανησυχία εντείνεται για τη διεύρυνση του μετόπου με τους Χούθης Ιεμένης και τις εκατέρωθεν απειλές. Μάλιστα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απειλεί και με τη χρήση των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν για τις ζημιές που προκαλούνται σε πλοία και εμπορεύματα στον κόλπο. Πραγματικά δείχνει να ξεφεύγει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Πάμε στην αίθουσα σύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού βρισκόμαστε τώρα με την κρίση που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, Έλενα?
8: Όπως ανέφερες, Γρηγόρη, υπήρξε η 13η συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων στο Ιράν. Πλήγησαν και πάλι πόλεις στο νότο όπως η Μπαντάρα Μπάς, το Αχβάζ, αλλά και περιοχές στο κεντρικό και στο δυτικό Ιράν. Ακόμη στο Ερμπίλ, στο Ιράκ, το αεροδρόμιο έκλεισε για σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς εκεί σημειώθηκε, έπεσε μάλλον ένα συντρίμμια από ντρόν που αναχαιτίστηκε. Από την πλευρά του τώρα, το Ιράν στόχευσε και πάλι αμερικανικούς στόχους όπως υποστηρίζει σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ιορδανία, με τα πλήγματα όπως βλέπουμε να συνεχίζονται κατέρωθεν. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι σε ανάρτηση που έκανε τη νύχτα, ότι σκέφτεται να κάνει πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μαζικό χτύπημα κατά του Ιράν. Ενώ απείλησε και με τη χρήση των παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων, ώστε ουσιαστικά να αποζημιώνονται τα πλοία που έχουν χτυπηθεί στην περιοχή του κόλπου, στα στενά του Ορμούς, ή θα χτυπηθούν και για τα εμπορεύματά τους, για το φορτίο που φέρουν. Αυτό προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ιράν, του Υπουργού Εξωτερικών Αμπαχτσί, ο οποίος είπε ότι αυτό θα ήταν ένα εμπριστικό προηγούμενο και απείλησε με χάος, ενώ όπως μετέδωσε το Αλτζαζίρα, οι φρουροί της Επανάστασης κάλεσαν τον πληθυσμό στις χώρες του κόλπου, εκεί όπου γίνονται τα χτυπήματα, να κρατούν αποστάσεις έως και 500 μέτρα από αμερικανικούς στόχους και από κατοικίες, από εκεί που διαμένουν Αμερικανοί στρατιωτικοί, που είναι μια άλλη, θα λέγαμε, κλιμάκωση της έντασης, και θα δούμε αν είναι και πρόθεση των Ιρανών να χτυπούν και τέτοιους στόχους. Τώρα, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί και η διεύρυνση του μετόπου στον κόλπο της Ιεμένης, με τους αντάρτες Χούθη να έχουν ήδη πλήξει 2 σαουδαραβικά τάνκερ και να απειλούν με κλείσιμο το στενό του Μπαμπ Αλ-Μαντέμ, το οποίο θα είναι ένα περαιτέρω πολύ ισχυρό πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και την τιμή του πετρελαίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αφενός είπε ότι σε χθεσινή ανάρτησή του ότι θα θεωρήσει υπεύθυνο το Ιράν αν υπάρξουν άλλα τέτοια πλήγματα, ενώ απείλησε και με τους Χούθη με σφοδρές επιθέσεις. Από την πλευρά τους, οι Χούθη ανακοίνωσαν ότι θα πλήξουν και αμερικανικούς στόχους αν συμβεί κάτι τέτοιο. Να υπενθυμίσουμε, Γρηγόρη, ότι οι Χούθη έχουν ανακοινώσει τις αρχές της εβδομάδας ότι επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στους σαουδαραβικά λιμάνια. Πολύ, πολύ σημαντικό πέρασμα αυτό στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς η Σαουδική Αραβία χρησιμοποιεί ως εναλλακτική οδό πλέον, λόγω των στενών του Ορμούς, εναλλακτική οδό πλέον για περίπου 4,5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
3: Και ενώ βλέπουμε λοιπόν η κατάσταση να κλιμακώνει Κόντε με τον Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με περαιτέρω κλιμάκωση. Από την άλλη, βλέπουμε τα αντίπεινα της Τεχεράνης σε Μπαχρέιν, Κουβέιτ και Ιορδανία. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τους νέους αμερικανικούς δασμούς που τέθηκαν σε ισχύ 10 έως και 12,5% σε 60 χώρες, παρακαλώ. Μάλιστα, οι νέοι δασμοί εφαρμόζονται. Γιατί εξέπνευσε η προθεσμία των προηγούμενων προσωρινών μέτρων που κρίθηκαν αντισυνταγματικά.
8: Ακριβώς. Θυμόμαστε την ημέρα της ελευθερίας πέρσι την άνοιξη, Γρηγόρη, και τους δασμούς που επέβαλε τότε σε όλες τις χώρες περίπου ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτοί οι δασμοί όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικοί και τους αντικαθιστά λοιπόν η κυβέρνηση Τραμπ με αυτούς τους δασμούς 10-12,5% σε 60 εμπορικούς εταίρους που αντιπροσωπεύουν το 99% των εισαγωγών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο λόγος που επικαλείται η αμερικανική κυβέρνηση είναι οι αθέμητες εμπορικές πρακτικές και το γεγονός ότι αυτές οι χώρες δεν έχουν κάνει αρκετά για να καταπολεμήσουν την καταναγκαστική εργασία. Ωστόσο, ανάμεσα σε αυτές τις χώρες είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αυστραλία, ο Καναδάς, αλλά και η Κίνα και πολλές άλλες μεγάλες χώρες. Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις λοιπόν, κυρίως από Ευρωπαϊκή Ένωση, Αυστραλία και Καναδά, που λένε ότι έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει και δεν υπάρχει καταναγκαστική εργασία.
3: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η ώρα είναι 2 και 50 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Ερχόμαστε τώρα στα δικά μας, πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, με μια πολύ δυσάρεστη είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Μας έχει σοκάρει όλους. Σοκάρει πραγματικά το περιστατικό στην Άνω Σύρο, με μια διασώστρια του ΕΚΑΒ να χάνει τη ζωή της έπειτα από μαχαίρωμα στην πλάτη. Ο 41 ετών, ο οποίος τραβάντησε θανάσιμα την άτυχη γυναίκα κατά τη διάρκεια του καυγά, υποστήριξε ότι ήταν σε άμυνα. Η σύζυγός σταφέθηκε ελεύθερη, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν προέκυψε μπλοκή της στο θανάσιμο τραυματισμό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Σύρο η ανταποκριτριά μας Λίνα Θεολογίτου.
10: Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από αστυνομικές πηγές, μαθαίνουμε το ότι τελικά η γυναίκα όντως μετέβη στο σπίτι του ζευγαριού, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και έχοντας κρατώντας στα χέρια της ένα μαχαίρι. Η γυναίκα μπήκε στο σπίτι, το ζευγάρι φνηδιάστηκε και διαπληκτίστηκαν και ο άνδρας την τραυμάτισε με κάποιο αιχμηρό αντικείμενο στην πλάτη. Ακολούθησε μια συμπλοκή και εκτός του σπιτιού, στην προσπάθεια της γυναίκας να διαφύγει, εξφενδονίστηκαν και κάποια αντικείμενα από το ζευγάρι προς τη γυναίκα και η γυναίκα μετά από λίγα λεπτά, λίγα μέτρα πιο κάτω, κατέρευσε. Δεν έχει γίνει γνωστό ποια σχέση είχαν οι τρεις άνθρωποι μεταξύ τους. Ωστόσο, ενώ στην αρχή είχαμε πληροφορήσει ότι φορούσε την στολή του ΕΚΑΒ, αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Φορούσε ένα παντελόνι που έμοιαζε με τη στολή του ΕΚΑΒ. Ωστόσο, δεν ήταν η επίσημη στολή και δεν έφερε τα χαρακτηριστικά του ΕΚΑΒ. Η αιτία θανάτου θα προσδιοριστεί από την ιατροδικαστική εξέταση. Η γυναίκα έφερε βέβαια το τραύμα, όπως είπαμε, στην πλάτη. Ωστόσο, επειδή ίσως χτυπήθηκε και από τα αντικείμενα που εξφενδονίστηκαν κατά την προσπάθεια διαφυγή της, δεν γνωρίζουμε ακόμα ποια ήταν η αιτία θανάτου της. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα ο δράστης, ο οποίος έχει συλληφθεί από εχθές το βράδυ, θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα μέσα στο Δημαρχείο της Ερμούπολης.
3: Και από αυτή τη δολοφονία πάμε στην άλλη εξίσου σοκαριστική δολοφονία που μας έχει συγκλονίσει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Προθεσμία για να απολογηθεί τη Δευτέρα, λοιπόν, έλαβε ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος έχει ομολογήσει το έγκλημα. Καθοριστικό ρόλο στην εξιχνίαση της υπόθεσης διαδραμάτισαν τα αποτυπώματα που εντοπίστηκαν, το υλικό από κάμερα ασφαλείας στην περιοχή, αλλά και ο τραυματισμός στο χέρι του κατηγορουμένου. Γυρίζουμε σελίδα τώρα στο δελτίο μας. Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση των βάσεων, οι αριστούχοι των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων είδαν τα ονόματά τους στις σχολές που αποτελούσαν το μεγάλο τους στόχο και διεκδίκησαν με συνέπεια και επιμονή. Αριστούχοι μίλησαν εδώ το πρωί στο Earth News Radio 105,8 για το μυστικό και τις κινήσεις που τους οδήγησαν να συγκεντρώσουν πολύ ψηλές βαθμολογίες και να καταφέρουν να περάσουν στις σχολές που ήθελαν οι ίδιοι. Το όνειρο της ιατρικής έγινε πραγματικότητα για τον Νίκο Περάκη, ο οποίος πέρασε 29ος, παρακαλώ, στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας μέσω 19,1 με άριστα στη φυσική. Ο ίδιος συμβουλεύει τους επόμενους υποψήφιους να διατηρούν ισορροπία ανάμεσα στο διάβασμα και την προσωπική τους ζωή. Όπως αναφέρει, μιλώντας στις πρωινές διαδρομές και στο Βασίλη Δαμόπουλο, εξίσου σημαντικό είναι το στοχευμένο διάβασμα με έμφαση στα δυνατά σημεία κάθε μαθητή.
14: Και νομίζω το κύριο συστατικό πίσω στο αποτέλεσμα ήταν τη επιτυχία του πίσω στο αποτέλεσμα, ήταν το στοχευμένο διάβασμα.
3: Όταν λες στοχευμένο, δηλαδή.
14: Προσπαθούσα κατά τη διάρκεια της χρονιάς να εστιάζω εκεί που νιώθω εγώ αδύναμος, να έχω μια σχετική ευελιξία να διαβάζω όχι κατά ανάγκη πολλές ώρες επειδή έτσι χρειάζεται, αλλά να προσαρμόζω το διάβασμά μου στις ανάγκες μου.
3: Σωστός.
14: Και ναι, να διαβάζω όσο μπορούσα και την εκάστοτε μέρα, γιατί δεν έχουμε και τις ίδιες εποχές κάθε μέρα. Προσπαθώντας να αποφύγω και την υπερκόπωση, η οποία είναι αρκετά συχνή.
3: Δηλαδή, Νίκο μου, πόσες ώρες διάβαζες περίπου?
14: Ξεκίνησα στις 3 με 4 ώρες την ημέρα στην αρχή και κατέληξα μέχρι το 7-8 ώρο λίγο πριν τις πανελλαδικές.
3: Στους αριστούχους και ο Άγγελος Ξεζωνάκης, ο οποίος με 19.000 μόρια εξασφάλισε την εισαγωγή του ως 12ο στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Άγγελος μίλησε και αυτό στο σταθμό μας και στην ίδια εκπομπή και αποκάλυψε το σύστημα που ακολούθησε.
15: Είχα ξεκινήσει στην αρχή. Γενικά δεν ήταν η προετοιμασία πως έγινε μόνο στην τρίτη λυκείου, έγινε η προετοιμασία και στη δευτέρα λυκείου, που είναι πιο σημαντικό. Δηλαδή, άμα το δει σοβαρά από τη δευτέρα λυκείου, δεν έχει να φοβάσει κάτι στην τρίτη λυκείου. Και ουσιαστικά στην τρίτη λυκείου γινόταν επαναλήψεις, είχαν μείνει λίγα πράγματα για την ύλη να τελειώσει. Στην αρχή διάβαζα, ας πούμε, στις καθημερινές 4 ώρες πρέπει να διάβαζα, Σαββατοκύριακο λίγο παραπάνω όσο μπορούσα. Όσο φτάναμε στο τέλος, εγώ όμως δεν είχα να διαβάσω κάτι περισσότερο, δεν ξέρω.
3: Ήσουν προετοιμασμένος. Καλά, ήσουν καλά προετοιμασμένος.
15: Έκανα ουσιαστικά σωστές επαναλήψεις στο τέλος. Δεν χρειάζονταν πολύς χρόνος.
3: Θέλω να μου πεις με το χέρι στην καρδιά, εσύ το σχολείο, ιδιαίτερα την τελευταία τάξη, την τρίτη λυκείου, την έβλεπες ως βάρος?
15: Φυσικά να τονίσω πως δεν σταμάτησα να πηγαίνω σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Δηλαδή πήγαινα γιατί υπήρχε ουσιαστική δουλειά, τουλάχιστον στο δικό μου σχολείο. Αλλά πιστεύω, επειδή έχει προσανατολιστεί η τρίτη λυκείου στην κατεύθυνση που είσαι, ουσιαστικά δεν αποτελεί βάρος, σε αποτελεί βοήθεια να σε βοηθήσει πιο πολύ να πετύχεις το στόχο σου. Και νομίζω χρειάζεται οι μαθητές να μην το θεωρούν ως ένα βάρος και να πηγαίνουν στις παραδόσεις, γιατί παίρνεις κάτι έξτρα από το να κάθεις στη σπίτι σου και να διαβάζεις και να νομίζεις πως κάνεις δουλειά. Όταν πηγαίνεις σχολείο σίγουρα θα πάρεις κάτι έξτρα.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Τώρα πάμε σε μια πολύ δυσάρεστη είδηση. Το τελευταίο αντίο στην σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα, είπαν νωρίτερα συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι από τον καλλιτεχνικό και πολιτικό χώρο, αλλά και πλήθος κόσμου που τη γνώρισε και την αγάπησε μέσα από τα τραγούδια της. Για να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Χρυσίτα Νικητάκη.
16: Με βαθιά συγκίνηση. Συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και φυσικά πλήθος κόσμου συνόδευσαν την πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια και σπουδαία ερμηνεύτρια εδώ στην τελευταία της κατοικία στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών και είπαν το τελευταίο αντίο. Προηγήθηκε η εξόδους ακολουθία, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί στο γυροκομείο Αθηνών, στον ιερό ναό Αγίου Ανδρέα, στο εκκλησάκι λοιπόν που βρίσκεται εντός του γυροκομείου, και δεν ήταν τυχαία η επιλογή. Αποτελούσε προσωπική επιθυμία της κλειπούσας, η οποία από το 2018 ζούσε στο γυροκομείο. Η οικογένειά της ζήτησε αντιστεφάνων όσοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν δωρές υπέρ του γυροκομείου Αθηνών.
3: Από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ομαλά εξελίσσεται η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσάπαλο, ο οποίος μίλησε στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο. Όπως ανέφερε, έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Επομένως, δεν υπάρχει περιθώριο για να δοθεί νέα προθεσμία, γιατί η σχετική προθεσμία λήγει σε λίγες ώρες από τώρα τα μεσάνυχτα. Για να ακούσουμε τον κύριο Τσάπαλο.
17: Κυλούν όλα ομαλά. Έχουν υποβληθεί πάνω από 6.650.000 φορολογικές δηλώσεις χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο αναγνωρίζει ο φοροτεχνικός κόσμος. Για πρώτη φορά φέτος, θεωρώ, τουλάχιστον όσα χρόνια εγώ θυμάμαι τις υποβολές των δηλώσεων, να έχουν κυλήσει όλα με έναν αρκετά ομαλό τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία για τους λογιστές και χωρίς ταλαιπωρία και για τους πολίτες. Είμαστε εντός των στόχων, επομένως δεν υπάρχει δυνατότητα ή πιθανότητα περαιτέρω παράτασης. Θα μείνουν κάποιες χιλιάδες φορολογικές δηλώσεις εκπρόθεσμες, αλλά αυτό ισχύει κάθε χρόνο, ξέρετε. Υπάρχουν παραδοσιακά γύρω στις 100 με 150.000 φορολογικές δηλώσεις κάθε χρόνο, ναι, που εκπρόθεσμα υποβάλλονται, δηλαδή μετά την καταληκτική ημερομηνία. Αυτό γίνεται για διάφορους λόγους, όχι μόνο λόγω αμέλειας ή επειδή δεν προλαβαίνει κάποιος, αλλά και επειδή υπάρχουν κάποιες δηλώσεις που ετεροχρονισμένα υποβάλλονται, όπως για παράδειγμα φορολογικές δηλώσεις θανόντων που υποβάλλουν οι οικογένειές τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η φορολογική δήλωση και να υπάρξει μεταβίβαση στοιχείων και ούτω καθεξής. Οπότε όλα βαίνουν καλώς. Υπάρχει χρόνος για όσους ακόμα δεν το έχουν κάνει μέχρι τα μεσάνυχτα σήμερα να υποβάλλουν εμπρόθεσμα τη φορολογική τους δήλωση.
3: Εν τω μεταξύ, νέα εποχή για την ελληνική αγορά κρυπτονομισμάτων, η Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς ενέκρινε τις δύο πρώτες άδειες εταιρείες κρυπτονομισμάτων. Τι σηματοδοτεί η απόφαση αυτή? Ο Παναγιώτης Πετράκης, καθηγητής οικονομικών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, μίλησε στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο.
18: Το θεωρεί πλέον χρηματιστηριακό προϊόν. Mm-hmm. Το θεωρεί όπως είναι μια μετοχή, διότι εκφράζει αξία. Μα και οι μετοχές είναι χαρτιά, συμφωνημένα, ότι εκπροσωπούν μια αξία μιας εταιρείας. Mm-hmm. Οι κλασικές μετοχές που ξέρετε, σωστά. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε λοιπόν και εδώ ότι αυτά τα δύο που πήραν άδεια από την ΚΕΦΑΟΡΑ, ό,τι αξία εμφανίζονται στην αγορά κρυπτονομισμάτων, στην προκειμένη περίπτωση φαντάζομαι θα έχουν και μια πλατφόρμα την οποία θα εγκρίνουν στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς για να μπορούν να γίνονται συναλλαγές. Υπάρχει δηλαδή κάποια διαδικασία τεχνικού χαρακτήρα που διέπει όλο αυτό το σύστημα. Λένε ότι αυτά έχουν μια συγκεκριμένη αξία.
19: Άρα θα χρηματιστηριακό προϊόν δηλαδή.
18: Καθαρά χρηματιστηριακό προϊόν, όπως ακούτε διαφόρους και λένε μην αγοράστε, μην αγοράστε. Με τον ίδιο τρόπο θα υπάρχουν και συμβουλές, αγοράστε, μην αγοράστε τέτοιου είδους προϊόντα.
2: Αθλητικό δελτίο.
3: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Βήμα πρόκρισης για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό στα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά κύπελλα. Τάσο, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Με το δεξί λοιπόν μπήκαν χθες στη νέα αγωνιστική περίοδο και τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός, καθώς με τις εκτός έδρας νίκες που πέτυχαν δεν πήραν μόνο σημαντικό προβάδισμα πρόκρισης, αλλά ταυτόχρονα πρόσθεσαν βαθμούς στην Ελλάδα στο ράκινγκ της UEFA. Στο πρώτο μάτς για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Europa League, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ 2-3 στο Λούμπλι της Πολωνίας, ενώ στο πρώτο παιχνίδι για το δεύτερο προγραμματικό του Conference League, Πάξι Παναθηναϊκός 1-2 στην Ουγγαρία. Οι δύο ρεβάνς έχουν προγραμματιστεί σε μια εβδομάδα. ΠΑΟΚ Δυναμό την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη και Παναθηναϊκός Πάξι την ίδια μέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αν ο ΠΑΟΚ περάσει το εμπόδιο των Ουκρανών, θα δούμε μπροστά του τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεκτ, 1-1 ήρθαν χθες. Ενώ αν ο Παναθηναϊκός περάσει την Πάξη, στο επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ΦΣΚΑ Σόφια 1948, Σπάρτα Τουρνάβα, οι οποίες ήταν τζόμπρες επίσης με 1-1 χθες. Γρηγόρη.
3: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατρίνα Λιοντίκη. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετή πίτα. Αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
2: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει.
22: Earth Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
23: Λυσιστράτες του Αριστοφάνη. Στο Εκκλησιαστήριο της Αρχαίας Μεσσίνης. Μία παράσταση που δεν σηκώνει όπλα, αλλά ρυθμό και παλμό. 30 και 31 Ιουλίου. Εισιτήρια, όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ώρα έναρξης 8.
24: Ήρθαν από πού, αναγυρουτόθεν.
25: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr, Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Τώρα στο earth-echo.gr και το Earth Echo App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
1: Stop στη βία. Stop στη βία κατά των γυναικών από όπου και αν προέρχεται. Η βία τρέφεται με τη σιωπή και το φόβο. Βάλε ένα τέλος. Σπάσε τη σιωπή. Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Τηλεφώνησε τώρα στο 15900 ή στείλε email στο sos15900@papakiisotita.gr. Δεν είσαι η μόνη, δεν είσαι μόνη.
4: Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Γεια σας, είμαι η Βούλα Κοζομπόλη, πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών.
6: Είμαι ο Δημήτρης Μούγιος, αργυρός Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία.
5: Οι ανάγκες συνανθρώπων μας για αίμα είναι διαρκείς. Μην περιμένετε μια προσωπική ή οικογενειακή ανάγκη για να ενεργοποιηθείτε.
6: Στις πιο δύσκολες διαδρομές της ζωής μας, τραβώντας κουπί για την επιτυχία, συνειδητοποιήσαμε ότι το πολυτιμότερο αγαθό είναι η υγεία.
5: Γι' αυτό έχω γίνει και εγώ εθελοντής αιμοδότης για να μοιραστώ αυτό το αγαθό με όσους έχουν ανάγκη.
6: Γίνε και εσύ εθελοντής αιμοδότης. Είναι πράξη αγάπης για όλους, αλλά και για σένα.
5: Μπες στο site του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας, ekea.gr, για να ενημερωθείς αναλυτικά.
7: Ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών για την αναγκαιότητα της εθελοντικής αιμοδοσίας.
26: Ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αφιλοκερδής προσφορά, η ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, η ανιδιοτέλεια αποτελούν κινητήρια δύναμή μας. Στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό θεωρούμε τους εαυτούς μας υπόλογους, τόσο σε αυτούς που επιχειρούμε να βοηθήσουμε, όσο και σε αυτούς που μας υποστηρίζουν. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται πάντα δίπλα σε όσους έχουν ανάγκη. Σε αυτή την προσπάθεια σε θέλουμε μαζί μας. Γίνε η φωνή που χρειαζόμαστε. Πάρε στα χέρια σου τη μεγαλύτερη ανθρωπιστική οργάνωση. Η δύναμή μας είσαι εσύ. Γίνε μέλος σήμερα.
27: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
28: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
8: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικίδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
9: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
10: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ειρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
9: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
11: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
22: ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.

Η ΕΡΤ Καλαμάτας κρατάει ζωντανή τη φωνή της ποίησης σε μια εποχή όπου ο γρήγορος λόγος συχνά αφήνει ελάχιστο χώρο στη σκέψη και την αισθητική. Οι στιγμές ποίησης φέρνουν στον αέρα εργαλείων ποιητών, συνοδεία ενός σύντομου βιογραφικού σημειώματος, αποδεικνύοντας πως ο ποιητικός λόγος εξακολουθεί να συγκινεί, να εμπνέει και να μας συντροφεύει. Την επιμέλεια της παρουσίασης, της εκπομπής, έχει η Χριστίνα Λαμπούση.

Η Λιάνα Σακελίου γεννήθηκε στην Αθήνα και σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία και την Αμερική. Έχουν κυκλοφορήσει 30 βιβλία της με ποίηματα, δοκίμια, άρθρα και μεταφράσεις στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και τη ΣΥΠΑ. Είναι ομότιμη καθηγήτρια Αμερικανικής Λογοτεχνίας και Δημιουργικής Γραφής στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ποίηματά της έχουν μεταφραστεί σε 12 γλώσσες και έχουν εμφανιστεί σε διεθνή περιοδικά και ανθολογίες. Κεφαλόδεσμος. Απ' τα μαλλιά ξεκινά το δέντρο της μνήμης. Τραβώ τα κλαδιά και λύνω τη σιωπή. Είναι αρπάγη, είναι λύγισμα, είναι σημείο ταυτοποίησης, είναι σημείο πένθους, είναι λύπες, είναι και ρίζες. Το σώμα γέρνει προς εκεί που κάποτε υπήρχε η ομορφιά. Κοτσίδες, πλεξούδες, αφέλειες, καρέ, αλογοουρά και χέτι και κότσος και πλέξη, κόμπι και μπούκλες και πιάσιμο, φυλάρισμα και τούφες που τις πλέκω με κορδέλα. Ας μπουν κι αυτά στον κατάλογο των πραγμάτων που χάνονται. Θύσανη, Βουκουρέστη, Βίνεα 2025.

Εδώ παρέα με την ΕΡΤ Καλαμάτας, μέχρι και τις 5 και σήμερα σας κρατάμε συντροφιά σε αυτή την τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Παρασκευή σήμερα, 24 Ιουλίου του 2026. Βροχούλα σήμερα εδώ στην πόλη, λίγο από ό,τι φαίνεται. Προσοχή όμως όπου έχουν ανακοινωθεί καταιγίδες, μην είστε πολύ άνετοι, έχετε λίγο και το μυαλό σας, δείτε και λίγο τον καιρό πριν ξεκινήσετε για κάποια βόλτα. Να έρθουμε όμως εμείς εδώ στα δικά μας, να ακούσουμε λίγη μουσική και να μιλήσουμε για μια πολύ ωραία έκθεση φωτογραφίας με τίτλο «Καλαβρία Μάνι Εγγύς Κόσμος», που θα πραγματοποιηθεί στο χειρό Τρουπάκι Δον Μούρτζινο στην Παλαιά Καρδαμίλη, σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Εκεί λοιπόν, σε συνδιοργάνωση της Εφορίας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας με τους φωτογράφους Τζένι Λικουρέζου και Αντρέα Ζαχαράτο, θα παρουσιαστεί αυτή η πολύ ωραία έκθεση που έχουμε μιλήσει για αυτήν πάλι εδώ σε παλιότερη

παρουσίαση που είχε γίνει. Πάντα έχει ενδιαφέρον. Είναι το θέμα που και να ξαναδείς κάποιες φωτογραφίες, πάντα θα σκεφτείς καινούργια πράγματα, θα ξεκινήσουν νέες συζητήσεις, θα δεις με τα δικά σου καινούργια μάτια τις φωτογραφίες που θα εκτεθούν και θα λέγαμε ότι είναι κάτι πιο διαχρονικό από το μία απλή έκθεση φωτογραφίες. Σε πολύ λίγο θα πούμε περισσότερα πράγματα. Να ακούσουμε λίγη μουσική τώρα.

0: Εδώ παρέα με την Ερτ Καλαμάτα, σε φιλανθυλάκη στο μικρόφωνο, ο Πάνος Κουραμπάς μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. 4:19 πρώτα λεπτά η ώρα και σήμερα μαζί σας μέχρι και τις 5 θα μείνουμε, όπως ξέρετε, κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή εδώ. Μας ακούτε μέσα από τις συχνότητες της ΕΡΤ Καλαμάτας και την εφαρμογή ertecho.gr στο διαδίκτυο. Προχειρή ημέρα σήμερα, τώρα ξαναβγαίνει ο ήλιος, όλα τα έχει όσο αφορά τον καιρό. Εμείς όμως λέγαμε λίγο πριν για μια πολύ ωραία έκθεση που μπορεί να δει κάποιος στο χειρό συγκρότημα των Τρουπάκ και των Μούρτσενων στην Παλαιά Καρδαμίλη, στον γνωστό αυτό αρχαιολογικό χώρο, μπαίνοντας στην Καρδαμίλη. Εκεί λοιπόν γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, τώρα θα γίνει αυτή η πολύ ωραία έκθεση με θέμα Καλαβρία, Μάνη, Εγγύς, Κόσμος. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την φωτογράφο και επιμελήτρια της έκθεσης, την κυρία Τζέννη Λικουρέζου, να μας πει περισσότερα για αυτή την έκθεση και να δώσουμε και μερικά στοιχεία για τους ακροατές μας που θα κάνουν τη βόλτα τους προς την Καρδαμίλη, προς τα εκεί στη Μάνη και θα θέλουν να δουν και κάτι τόσο ωραίο. Καλησπέρα αγαπητή Τζέννη.
1: Καλησπέρα Φιούλη, τι κάνεις?
0: Καλά, είμαστε εδώ, ζούμε το καλοκαίρι.
1: Ευχαριστώ για τη συζήτηση αυτή στην εκπομπή σου.
0: Εμείς ευχαριστούμε, είναι χαρά μας κάθε φορά που τα λέμε. Και έλεγα λίγο πριν ότι μια έκθεση σαν και αυτή, με αυτή τη θεματική που έχει, πάντα μπορεί να την ξαναδείς με μια καινούργια ματιά και να ανακαλύπτει συνέχεια πράγματα και για συζήτηση και για σκέψη και για φιλοσοφία και για παρέα και για όλα. Και νομίζω ότι το έχεις νιώσει αυτό από το κοινό που έρχεται και τη βλέπει και από αυτό που λένε αυτά που μοιράζονται μαζί σου.
1: Η αλήθεια είναι πως αυτή η έκθεση ανοίγει κάποιες πόρτες, πάω λίγο πιο πριν, ανοίγει κάποιες πόρτες μόνη της, δηλαδή το θέμα της, η επινόηση του θέματος, αν θέλεις, άνοιξε όλες τις πόρτες αρκετά, όχι εύκολα, δηλαδή έγινε αποδεκτή από όποιο χώρο και αν μιλήσαμε μέχρι τώρα, γιατί είναι ουσιαστικά η τέταρτη φορά που παρουσιάζεται, αλλά είναι και η φορά τώρα που παρουσιάζεται ανανεωμένη. Έχει και φωτογραφικό υλικό που δεν έχει παρουσιαστεί προηγουμένως, έχει και νέα κείμενα, έχει γίνει μια έτσι νέα αντιμετώπιση και από εμάς μέσα στο πλαίσιο αυτό το θεματικό που θέλει να θίξει, αλλά έχει γίνει μια ανανεωμένη παρουσίασή της.
0: Πολύ ωραία.
1: Από εκεί και πέρα, ναι, ο κόσμος μέχρι στιγμής όπου έχουμε συναντηθεί δείχνει ενδιαφέρον για το θέμα και εντυπωσιάζεται για αυτό το συνδυασμό που έχει γίνει, για το αποτέλεσμα που φέρνει αυτός ο συνδυασμός. Και αυτό είναι το πιο ικανοποιητικό από όλα. Για μας και για μένα και για τον Ανδρέα Ζαχαράτο, γιατί είμαστε δύο οι φωτογράφοι σε αυτή την έκθεση.
0: Τώρα για θύμισε μας λίγο και την ιστορία. Ο καθένας έχει πάρει το ένα μέρος και βρήκατε μετά κοινά στοιχεία. Είχατε πάει κάπως εκεί και είδατε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία και έξατε να τα ανακαλύπτετε μέσα από το φακό σας.
1: Ο καθένας μας φωτογράφησε, ο Ανδρέας Ζαχαράτος την Μάνη, εγώ την Καλαβρία, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, αρκετά πίσω στο χρόνο, όταν ακόμα δεν γνωριζόμασταν και κάποια στιγμή μετά από διάφορες έρευνες που κάνουμε εκεί στα αρχεία μας και στο υλικό μας, βρήκαμε, μελετήσαμε, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν πολλά στοιχεία που δένουν. Ερευνήσαμε και γενικότερα την ιστορία των περιοχών, κάναμε δηλαδή μια μελέτη εκτενέστερη και είπαμε ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θέμα που να θίγει ακριβώς το εξής στοιχείο, την εμφάνιση, την όψη των μικρών τόπων του Νότου, την αγροτική κουλτούρα, την πολιτιστική κληρονομιά που αφήνουν, τα ίχνη που είχαν στο παρελθόν, γιατί οι περιοχές συνδέονται με πολλά κοινά χαρακτηριστικά και φυσικά στη Μάνη, οι συμπεριφορές των Μανιατών είναι γνωστές, αλλά δεν είναι σε απόσταση, μάλλον συγγενεύουν με τις συμπεριφορές των Καλαβρέζων. Και οι ηρωισμοί τους και οι πειρατικές συμπεριφορές και ο αψής χαρακτήρας και η φιλοξενία και η ευαισθησία, δηλαδή μοιάζουν σε πάρα πολλά τέτοια χαρακτηριστικά, και το γεωγραφικό σημείο που βρίσκονται οι περιοχές αυτές, τόσο κοντινό, και το πολιτικό και το κοινωνικό πλαίσιο, όλα δηλαδή συνέτειναν ώστε να μπορούμε να φτιάξουμε μια θεματική, έτσι όπως εμείς την αντιλαμβανόμασταν, αλλά και όπως τα στοιχεία μας μας οδηγούσαν. Και τι προέκυψε. Δεν έγινε κάτι παράλληλο, δεν ήξερε ο ένας για τον άλλον τι κάνει, γιατί όπως προανέφερα δεν γνωριζόμαστε καν. Απλώς κάποια στιγμή τα βάλαμε κάτω αυτές τις δύο κεφάλαια και είδαμε ότι έχουν υπόγειες σχέσεις, ότι υπάρχει μια υπόγεια συγγένεια. Απ' την άλλη, πολλοί Μανιάτες μετανάστευσαν στην Ιταλία, στην Κορσική, και υπάρχουν οι Μανιάτες που πήγαν και στο Νότο. Οι Έλληνες που πήγαν στο Νότο δημιουργώντας τη Μεγάλη Ελλάδα και στην Καλαβρία και στη Σικελία. Οπότε όλα αυτά ήσαν έτσι το φως που μας κατεύθυνε προς τη δημιουργία αυτής της ενότητας.
0: Πολύ ωραία. Φαντάζομαι ότι και οι δυο σας έχετε μεγάλο υλικό από αυτές τις φωτογραφίσεις και επιλέξατε κάποια πράγματα που να δέσουν κιόλας μεταξύ τους. Συνεχώς είμαι σίγουρη ότι ξανακοιτάζοντάς θα βρίσκετε κι άλλα που θα θέλετε να βγάλετε, να προσθέσετε, να αφαιρέσετε, όπως τώρα έγινε αυτή η ανανέωση της έκθεσης.
1: Πάντοτε βρίσκουμε, δηλαδή οι άνθρωποι μοιάζουν τόσο πολύ, οι φωτογραφίες δείχνουν να μοιάζουν τόσο πολύ, σαν να είναι από τον ίδιο τόπο. Ακόμα και έχουμε ακούσει ότι αν δεν υπήρχαν τα ονόματα, δεν θα αναγνωρίζαμε από ποιον τόπο είναι η κάθε φωτογραφία. Τώρα καταργήσαμε και αυτό. Δεν υπάρχει σε καμία φωτογραφία το όνομα, ούτε του ενός, ούτε του Αντρέα, ούτε το δικό μου. Οπότε βλέπει κανείς ένα σύνολο, ένα σώμα φωτογραφιών, να προσπαθεί να διαηγηθεί, να αφήσει να εννοηθούν αυτές οι σχέσεις των μικρών περιοχών του Νότου, όπως είπα και προηγουμένως. Αυτός είναι ο σκοπός. Δηλαδή αφήσαμε το θέμα να είναι έτσι μόνο του, να στηρίζεται στον εαυτό του, χωρίς πια να έχουμε ούτε καν τα ονόματά μας. Υπάρχει βέβαια στο τίτλο ότι η έκθεση είναι
0: δικιά σας, ναι.
1: Του Ρέζου και του Ζαχαράτου, αλλά εκεί δεν φαίνεται πουθενά ποια είναι η φωτογραφία, σε ποιον ανήκει η κάθε φωτογραφία. Να.
0: Και το λεύκομα είναι πάρα πολύ όμορφο για τους ανθρώπους που τους αρέσει και το θέμα και γενικότερα η φωτογραφία. Για οποιοδήποτε όμως του αρέσει η τέχνη, πραγματικά σου ξυπνάει σκέψεις, ενεργοποιεί τη φαντασία σου, κάνει τους συνδυασμούς, όλα αυτά που είπες πριν.
1: Γιατί η φωτογραφία δείχνει ο κόσμος είναι, ότι ο κόσμος είναι μεγάλος, είναι πέρα από σύνορα. Είναι σύνορα δηλαδή των χωρών, των κοινοτήτων, των περιφερειών, των τόπων. Δηλαδή σε αφήνει να πας πάρα πέρα και να συναντήσεις και τις ομοιότητες και τις διαφοροποιήσεις, γιατί υπάρχουν και διαφοροποιήσεις. Εμείς εστιάσαμε τώρα φωτογραφικά στις συγγένειες. Σαφώς θα υπάρχουν και κάποιες διαφορές, αλλά είναι ισχυρές, μας φανήκαν ισχυρές αυτές οι συγγένειες.
0: Να σε ρωτήσω μια στιγμή, μπορώ να θυμάσαι σίγουρα πολλές, αλλά αν υπάρχει κάποια που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας από όλη αυτή τη βόλτα και τις φωτογραφίες, την περιπέτεια της φωτογράφησης, να το πω έτσι εισαγωγικά.
1: Εγώ θυμάμαι δηλαδή τη δική μου φωτογραφική διαδικασία, ότι αυτές τις 2-3 φορές που είχα πάει στην Καλαβρία, πάντοτε πήγαινα όπου μπορούσα, δηλαδή ήμουνα στον δρόμο συνέχεια. Δεν συνάντησα πολλές δυσκολίες. Βέβαια, οι άνθρωποι πάντοτε είναι επιφυλακτικοί. Αλλά μόλις λες ότι είσαι Έλληνας, ότι έχεις και κάποιους γνωστούς στην περιοχή τους, πάντοτε αισθάνονται περισσότερο σίγουροι, η καχυποψία μειώνεται. Γιατί σίγουρα και στην Καλαβρία άνθρωποι ζουν με προκαταλήψεις ακόμα, είναι κλειστές οι κοινωνίες, αλλά από την άλλη έχουν και πολύ συμπάθεια, δηλαδή ξαφνικά σου δείχνουν συμπάθεια, ανοίγονται, έχουν έτσι μια ανοιχτοσύνη, γίνονται φιλόξενοι, φιλότιμοι, σου προσφέρουν το ψωμί που ψήνουν, μου έτυχε αυτό. Βλέπεις ωραίες στιγμές και το κυριότερο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί στην Καλαβρία, στην ελληνόφωνη μιλάμε πάντοτε Καλαβρία, αλλά και πιο πέρα, έχουν μια εκτίμηση για την Ελλάδα. Επειδή έμεινε αυτό το αποτύπωμα της μεγάλης Ελλάδας ιστορικά, είναι και κάτι που τους, και τους κολακεύει και τους εμψυχώνει και, και επειδή έμεινε αυτό το

0: υπάρχει αυτή η σύνδεση. Υπάρχει έτσι μια μυστική σύνδεση.
1: Ωραία, αν θες να προσθέσεις κάτι, ναι, σε ακούμε.
0: Όχι, ρώτησε
1: ωραία.
0: Ωραία,
1: ήθελα να σε ρωτήσω για τις αναλογικές αυτές φωτογραφίες και για τις φωτογραφίες της έκθεσης και από τους δυο σας και από σένα και από τον Αντρέα Ζαχαράτο. Είναι αναλογικές, έχουν τραβηχτεί δηλαδή με φιλμ.
0: Ναι, ναι, με φιλμ είναι αναλογικές όλες οι φωτογραφίες. Δεν υπάρχει ψηφιακό μέσο. Υπάρχουν έγχρωμες και ασπρόμαυρες εκτυπώσεις. Αυτό είναι...
1: Ωραία. Τοπία και άνθρωποι, τοπία πρόσωπα...
0: Οι άνθρωποι στο περιβάλλον τους και το περιβάλλον που κάνει τους ανθρώπους και οι άνθρωποι που φτιάχνουν και προσαρμόζονται, κυρίως προσαρμόζονται στο περιβάλλον, φτιάχνονται από το περιβάλλον τους. Αυτό είναι το επίσης το στοιχείο εκείνο που προσπαθούμε να
1: αυτό που το περιβάλλον και ο άνθρωπος γίνονται ένα σε κάποια στιγμή, έτσι, ακόμα και τα πρόσωπα, τα μανιάτικα, άρχισαν να μοιάζουν με πέτρες κάποια στιγμή και τις πέτρες με πρόσωπα να θυμίζουν.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα βέβαια έχει αλλάξει λίγο και το ανθρώπινο τοπίο εκεί, για να το πω έτσι.
0: Οι νεότερες γενιές είναι διαφορετικές και η Καλαβρία, παρόλο που έχει που ακόμα υπάρχουν εμπόδια για την ανάπτυξή της, ενώ στη Μάνη ο τουρισμός έχει φέρει πολύ μεγάλες αλλαγές, διατηρούν οι παλιότερες γενιές, τις παλιότερες γενιές, το χρώμα αυτό, ο τύπος αυτός του ανθρώπου, του καταπονημένου, να το πω έτσι, αυτού που έζησε δυσκολίες φαίνεται. Όπως φαίνεται αν παρατηρήσει, αν συναντήσει κανείς μανιάδες που μένουν και στα πιο απόμερα χωριά, που συνηθίζουν να ζουν με έναν τρόπο χωρίς να έχουν ενταχθεί στη σημερινή υποτιθέμενη ανάπτυξη. Δηλαδή και στους δύο τόπους βλέπεις αυτό, ότι υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στο παρελθόν τους. Οι νεότερες γενιές φυσικά είναι άνθρωποι πιο μοντέρνοι, ζουν διαφορετικά, φέρονται διαφορετικά.
1: Τώρα είναι λίγο μεγάλη συζήτηση αυτό και για το παρελθόν και για το μέλλον. Μερικές φορές αντιμάχονται, αλλά κάποιες φορές έρχονται και από μόνο του το μέλλον, γιατί συμβαίνουν φυσικά φαινόμενα. Και εδώ για την Καλαβρία ειδικά που λέμε.
0: Οι αλλαγές δεν μπορεί να σταματήσουν, να εκλείψουν. Αλλά στη συνείδηση μερικές φορές...
1: Και η καταστροφή βέβαια έργων τέχνης και μνημείων, αυτό είναι, τι να πω, σίγουρα πρέπει να υπάρχει μια ενσυναίσθηση και κάτι να βλέπεις ότι πρέπει να μείνει, να κρατηθεί, να θυμίζει την ιστορία της πόλης, της χώρας, οτιδήποτε, της περιοχής.
0: Αυτό συμβαίνει με το πύργο του Μούρτζινου, που είναι μια αντιπροσωπευτική... μια κατασκευή οικιστική αντιπροσωπευτική των χρόνων τους. Δείχνει πως ήταν οι κατοικίες των ισχυρότερων οικογενειών ενδεχομένως, αλλά υπήρχαν και οικοσπύργοι στη Μάνη. Αυτό δείχνει τον τρόπο της ζωής, την προστασία, την αυτοπεριφρούρηση και πως μέσα σε ένα χώρο υπήρχαν και οι χώροι της κατοικίας, της διαμονής, αλλά παράλληλα είχαν και το αμπέλι τους, είχαν και το ελαιοτριβείο, είχαν το λαχανόκηπο, είχαν ό,τι χρειαζόταν για να έχουν δικές τους παραγωγικές μονάδες, για να το πω έτσι.
1: Μικρές κοινωνίες, σαν οικογένειες μαζί.
0: Πονημελείς που ήσαν μικρές κοινωνίες. Και πώς φτιαχνόντουσαν τέτοιοι στη Μάνη. Και γι' αυτό είναι πολύ συγκινητικό, για να είμαι ειλικρινής, το ότι βρέθηκε η ευκαιρία αυτή η έκθεση να παρουσιαστεί σε αυτό το χώρο.
1: Αυτό θα σε ρωτούσα, πώς σου φαίνεται το ότι αυτό που μου λες τώρα, δηλαδή, πώς το είναι.
0: Είναι εξαιρετική αυτή η συγκυρία. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Εφορία Αρχαιοτήτων Μεσημείας, η οποία μετά από μια πολύ πολύ σύντομη συζήτηση και ένα αίτημα για αυτή την έκθεση, ανταποκρίθηκαν θετικά. Και δηλαδή και πουθενά από που πήγε η έκθεση δεν είχαμε την αγωνία αν θα τη δεχτούν, τι θα μας πούν. Δηλαδή

0: Το που είπα και στην αρχή, αν αυτό το θέμα ανοίγει την. Είναι το πασαπόρτο, είναι το θέμα της νότης. Και εδώ πέρα ήταν και συγκλονιστική ο χώρος, το τοπίο, που είναι μια μανιάτικη αναφορά, δηλαδή μια αναφορά μέσα στην αναφορά.
1: Θα κολλήσουν τα πρόσωπα μέσα στο τοπίο τώρα και τα άλλα μέρη. Θα γίνουν ένα.
0: Ναι, και στο κτίριο και στην περιοχή.
1: Ναι.
0: Ο υπόλοιπος οικισμός, μέσα στα ελαιόδεντρα. Ναι. Είναι απέναντι θάλασσα και γενικώς όπως έχει διαμορφωθεί το μουσείο, είναι ένα πολύ ωραίο μουσείο, ειδικό για το πώς ήταν οι οικισμοί αυτοί, οι πυργοκατοικίες αυτές, με μια πολύ ωραία εκκλησία του Αγίου Σπυρίδωνα. Δηλαδή είναι ένα συγκρότημα πραγματικά έτσι συγκινητικό και άξιο ενδιαφέροντος. Και άξιο δηλαδή να το επισκεφτεί και ο τουρίστας και ο ξένος που θα έρθει για διακοπές, αλλά και οι άνθρωποι της περιοχής και στη Μεσσηνία και από δίπλα από τη Λακωνία, από άλλες περιοχές της χώρας. Νομίζω ότι είναι ένα εξαιρετικό δείγμα εποχής. Έχει την ιστορική του σημασία. Η οικογένεια αυτή Τρουπάκηδων, Μπούρτζινων, που έπαιξε το ρόλο της στην Ελληνική Επανάσταση. Έτσι υπάρχει μια σύνδεση όλων αυτών των στοιχείων που πραγματικά εμείς αισθανόμαστε ιδιαίτερα τυχεροί.
1: Ωραία. Τώρα ξεκινάει από αύριο, 25, σωστά?
0: Αύριο 25 στις 7.30 ώρα, τα εγγένεια. Θα χαρούμε πολύ όποιος ακροατής, όποιος άνθρωπος ενδιαφέρεται για τη φωτογραφία και για το γενικότερο δρόμενο, ας πούμε, και για όλη αυτή τη... και για το κτίριο και για την, και για την τοποθεσία.
1: Την επίσκεψη στο χώρο εκεί στην Εμπαλιά, κατά μίλη.
0: Κάτι πολύ ωραίο. Η είσοδος αύριο είναι ελεύθερη για όποιον ενδιαφέρεται. Και ήθελα να πω επίσης ότι μέσα στην διάρκεια του ενός μηνός, δηλαδή μέσα στις 5 Αυγούστου που κρατάει η έκθεση, την 1η Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι, 12 με 1, θα γίνει μια ξενάγηση στην έκθεση από μένα και τον Ανδρέα Ζαχαράτο. Στις 12 με 1 επαναλαμβάνω το μεσημέρι και στις 23 του μήνα θα γίνει το απόγευμα.
1: Μισό λεπτό, 1η Αυγούστου, γιατί εγώ σημειώνω τώρα 12 με 1.
0: 1η Αυγούστου λάθος έκανα.
1: Ωραία.
0: Είναι 7 με 8 το απόγευμα.
1: Μισό λεπτό, 7 με 8, ναι, το απόγευμα.
0: Κυριακή 23 Αυγούστου είναι 12.30 με 1.30.
1: Το μεσημέρι, 12.
0: Σε αυτές τις δύο ξεναγήσεις ο επισκέπτης θα υποχρεωθεί να καταβάλει το αντίτιμο
1: του αρχαιολογικού χώρου. Του μουσείου, ναι.
0: Χώρου. Εμείς θα κάνουμε την ξενάγηση, θα μιλήσουμε. Βέβαια, όποιος έρθει για το ένα μπορεί να έρθει και να δει και το υπόλοιπο μουσείο. Οπότε να καλύψει όλη μια επίσκεψη στο χώρο, να δει και τα υπόλοιπα. Τους υπόλοιπους χώρους, γιατί πραγματικά αξίζουν τον κόπο. Γιατί και εκεί πέρα υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν τεκμήρια για το πώς ήσαν οι οικιστικές αυτές κατασκευές, τα πυργόνια. Οπότε μπορεί να πάρει πληροφορίες και για άλλα πράγματα.
1: Για ένα μήνα λοιπόν θα είναι εκεί η έκθεση φωτογραφίας μέσα στη γενικότερη βόλτα και όλα αυτά που μπορεί να δει κάποιος στην Παλιά Καρδαμήλη και γενικότερα στην περιοχή στην Καρδαμήλη, όλα τα άλλα που τα ξέρουμε και αυτά είναι μέσα στο...
0: και αυτά είναι πολύ ωραία περιοχή, ωραία πόλη, ωραία θάλασσα
1: στη βόλτα, αλλά εδώ τώρα έχει και ένα λόγο επιπλέον να πάει να βρεθεί εκεί στην Παλιά Καρδαμήλη. Να ευχηθώ να ταξιδέψει σε όλη την Ελλάδα η έκθεση. Και όπως τη θέλετε και με ανανεώσει και χωρίς ανανεώσει, για μένα δεν έχει κάποια σημασία, για εσάς γίνεται αυτό. Εγώ έτσι και τα πράγματα που μας αρέσουν, ιδιαίτερα όσον αφορά φωτογραφίες, δεν νομίζω ότι τις βλέπουμε μία φορά και μετά εντάξει μπαίνουν.
0: Οπωσδήποτε όμως και για πολλές άλλες περιηγήσεις, ξέρεις, είναι μια κουραστική διαδικασία. Και η μεταφορά
1: και βέβαια.
0: πνεύμα της έκθεσης και πώς να προσαρμοστεί η έκθεση στον τόπο mm-hmm. και στον χώρο που θα φιλοξενηθεί και πώς τη βλέπεις κάθε φορά, γιατί και εγώ ας πούμε που κάνω και την επιμέλεια mm-hmm. κάθε φορά τη βλέπω και με ένα άλλο μάτι, κάτι μου αρέσει, κάτι δεν μου αρέσει.
1: Και ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό, απλά δεν ήθελα να σε κουράσω και περισσότερο, ότι αυτή είναι η πιο δύσκολη δουλειά. Είναι τρομερά δύσκολη δουλειά να πάρεις τώρα από δύο διαφορετικούς ανθρώπους φωτογραφίες και να βρεις και να δέσεις ένα θέμα και να το... να είναι ολοκληρωμένο.
0: Ναι, είναι δύσκολη δουλειά και πρέπει να προσαρμόζεσαι κάθε φορά στις δυνατότητες του χώρου. Από την άλλη πλευρά έχεις και να εκμεταλλευτείς τις δυνατότητες του χώρου, mm-hmm. γιατί πραγματικά και εδώ στις δύο αίθουσες που φιλοξενείται η έκθεση στον πύργο των Μούρτζινων, mm-hmm. είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι και ο ένας ειδικά είναι, τι να πω, μια... παρόλο που χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη, μοιάζει ότι ήταν μια εκκλησία. Mm-hmm. Είναι ένας καταπληκτικός χώρος. Mm-hmm. Εμένα με συγκινούν αυτοί οι χώροι. Δηλαδή μπαίνει πάντοτε και το συνέστημά mm-hmm. μου, λειτουργεί και το συνέστημα. Mm-hmm. Πραγματικά, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά χρειάζεται αυτό. Οπότε για πολλές μετακινήσεις έχουν και μια κούραση. Και φυσικά υπάρχει μια βλέψη για την Ιταλία. Υπάρχει από πολύ καιρό.
1: Γιατί τα ρωτούσα και αυτό, ότι πρέπει να πάει και εξωτερικό βέβαια. Και αρχικά να πάει προς τα εκεί στην Ιταλία.
0: Αυτό είναι το πιο δύσκολο από όλα. Δηλαδή και κοστοβόρο και χρονοβόρο και. Αυτή είναι η δυσκολότερη απόφαση. Εν πάση περιπτώσει θα δούμε, καλά να είμαστε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γιατί συμβαίνουν και μικρά πρόβλημα. Καλά να είμαστε και όπου φτάσει.
1: Έτσι. Σημασία έχει ότι την έχετε και την τρέχετε, ενώ και και σας αρέσει και έχει και λόγο. Πρέπει να κρατηθεί δηλαδή για μένα για αρκετό διάστημα και να κάνει την πορεία της, τον κύκλο της.
0: Ναι. Δεν την έχουμε βαρέσει. Δεν είπαμε δηλαδή να πήγε από εδώ από εκεί, εντάξει, φτάνει πια. Κάνουμε και άλλα πράγματα παράλληλα, ο καθένας τα δικά του φυσικά, γιατί είναι μέχρι στιγμή η μόνη μας συνεργασία, για να το πω έτσι, και μία έκθεση. Κάνουμε τα δικά μας, αλλά και αυτές δεν την έχουμε βαρεθεί. Εγώ δηλαδή, ούτε ο Ανδρέας, αλλά και εγώ που την επιμελούμε και όλες, δεν την έχω βαρεθεί. Πάντοτε κάτι μου έρχεται στο μυαλό, τώρα εντάξει, όσο έχω αντοχές θα την παλεύω.
1: Εύχομαι να έχετε πολλές και οι δύο και να συνεχίζετε και το προσωπικό σας δρόμο, αλλά και τέτοιες ωραίες δουλειές. Μα υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ακόμα που πρέπει να τη δει και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Να είναι μια πολύ όμορφη έτσι, διαδικασία να πω, και ο χρόνος θα περάσετε στην Καρδαμίλη και ο κόσμος να σας δώσει έτσι ωραίο feedback. Γιατί και αυτά που ακούτε είναι αυτά που σας ανανεώνουν και το ενδιαφέρον. Έτσι,
0: σίγουρα είναι και αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο. Εγώ πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας, για τη φιλοξενία μου στην εκπομπή.
1: Χαρά μας.
0: Και από τον Ανδρέα έχεις ευχαριστίες και χαιρετισμούς. Θα χαρούμε να σε
1: δούμε. Θα τα πούμε από κοντά.
0: Όποιον ακροατή, φίλο μας ακούει τώρα και ενδιαφέρεται, αύριο στις 7.30 ραντεβού και σε ελπίζουμε και ότι ο καιρός θα είναι κάπως καλό. Ναι.
1: Έχουμε και τα κόλπα του καιρού. Και ας σημειώσουν, και βέβαια θα υπάρχει και στο διαδίκτυο 1η Αυγούστου και 23 Αυγούστου που θα υπάρχουν εκεί οι ξαναγήσεις, γιατί εκεί γίνεται ωραία συζήτηση, μαθαίνεις και λεπτομέρειες και από τη φωτογράφηση, από αυτά που βλέπεις, ιστορίες, και είναι πολύ ωραίο.
0: Μαθαίνουμε και εμείς από τους επισκέπτες.
1: Ναι, καμιά φορά και αυτό συμβαίνει. Πολύ ωραία. Αγαπητή Τζέν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μας στον Ανδρέα. Καλή συνέχεια και στους δύο.
0: Σε ευχαριστώ, φούλη μου, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, στα σχέδιά σου, στις δουλειές σου. Με υγεία πάντοτε και χαρά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε. Θα τα πούμε από αύριο, ελπίζω, αλλά και σε κάποια από τις ξαναγήσεις που θέλουμε έτσι να σας ακούσουμε κιόλας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καρδιά μου, γεια, καλή συνέχεια.
1: Μια πολύ ωραία έκθεση λοιπόν στο χειρό συγκρότημα των Τρουπάκηδων Μούρτζωνων στην Παλαιά Καρδαμίλη από αύριο 25 Ιουλίου μέχρι και τις 25 Αυγούστου του 2026 θα διαρκέσει εκεί σε αυτόν τον πολύ ωραίο χώρο. Μια έκθεση που έχει τίτλο «Καλαβρία, Μάνι, Εγγύς Κόσμος». Δύο κόσμοι, δύο φωτογράφοι που έχουν φωτογραφίσει ανθρώπους και τοπία. Αναλογικές φωτογραφίες θα εκτίθονται από αυτό το θέμα. Τα εγγένεια της έκθεσης να πούμε ότι είναι το Σάββατο αύριο στις 7.30 με ελεύθερη είσοδο. Και η έκθεση θα είναι ανοιχτή από τις 8 το πρωί ως 8 το βράδυ καθημερινά εκτός Τρίτης. Την επιμέλεια έχει κάνει η φωτογράφος Τζένι Λικουρέζου που μιλήσαμε και μαζί της για τη συγκεκριμένη έκθεση. Και τα καλύτερα ευχόμαστε. Είναι μια πολύ ωραία έκθεση. Όσοι την έχετε δει, τη γνωρίζετε και την ξαναβλέπετε σίγουρα. Και όσοι την έχετε, αν κάνετε τη βόλτα σας προς τα εκεί, μέσα σε όλα τα άλλα, επισκεφτείτε και την Παλαιά Καρδαμίλη και την έκθεση. Πάμε να συνεχίσουμε. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι τις 5 που θα συνδεθούμε το ραδιόφωνο του Κόσμος. Να ακούσουμε επιλογές από τις μουσικές μας από το διεθνή χώρο της pop και της rock μουσικής. Στις 5 θα συνεχίσει ο κόσμος να σας κρατάει συντροφιά, να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Προσοχή λίγο έτσι στις τρέλες του καιρού αν χρειαστεί να βγείτε κάπου έξω ή κάπου που μπορεί να έχει κάποια καταιγίδα. Και καλά να είμαστε όλοι. Από Δευτέρα πάλι μαζί. Γεια και χαρά.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στη Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
1: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Very Corporation, το Voyage Libre και επιστροφή. 5 λεπτά μετά από τις 5 δείχνει το ρολόι στο στούντιο και είστε στο Κόσμος 93,6. Μας ακούτε και στο rtaeco.gr. Καλησπέρα ξανά, καλό απόγευμα να έχουμε εδώ λοιπόν για ακόμα μία ώρα με τις μουσικές μας. Ο Γιάννης Κωνσταράκης είναι στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή των τραγουδιών.

Αυτή ήταν η Jungle και το The Wave, ένα από τα καινούργια τους single. Είναι πάρα πολύ δημιουργικοί και έχουν αυτή την εξωστρέφεια στον ήχο τους, το λέγαμε και τις προάλλες, και είναι από τα αγαπημένα μας group στην εκπομπή.

Hightown. Ήταν δεκαετία 90, τι ωραία. Και είμαστε εδώ και θα πάμε σιγά σιγά στις 5:30 για τις ειδήσεις. Αλλά πιο πριν, επειδή αγαπάμε το σινεμά και τις ταινίες μικρού μήκους επίσης αγαπάμε στην εκπομπή και νομίζω ότι και εσείς αγαπάτε τον κινηματογράφο, ήθελα να σας πω για ένα νέο το οποίο είναι πολύ ευχάριστο. Καθώς το Φεστιβάλ Δράμας πληρεί πλέον τα υψηλά ποιοτικά και οργανωτικά πρότυπα που έχει θέσει η Βρετανική Ακαδημία για τη λίστα των BAFTA Qualifying Festivals, που σημαίνει πως οι βρετανικές παραγωγές και οι συμπαραγωγές μικρού μήκους που επιλέγονται για τα διεθνή του προγράμματα μπορούν, εφόσον πληρούν και τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του θεσμού, να είναι επιλέξιμες για υποψηφιότητα στα BAFTA. Η μεγάλη αυτή διεθνής αναγνώριση έρχεται να προσθεθεί στις σημαντικές διακρίσεις που έχει κατακτήσει το Εθνικό Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Ελλάδας, όπως την πιστοποίηση για τα Όσκαρ και τα βραβεία της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Και λίγο πριν συμπληρώσει τα 50 του χρόνια το Φεστιβάλ της Δράμας, ισχυροποιεί με αυτόν τον τρόπο περισσότερο τη θέση του στον φεστιβαλικό χάρτη της Ευρώπης, διευρύνοντας την απήγησή του σε ένα από τα κορυφαία φεστιβάλ ταινιών μικρού μήκους διεθνώς. Φέτος, εκτός από τις ταινίες από Βρετανία που διαγωνίζονται στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Δράμας, οι θεατές θα μπορούν να παρακολουθήσουν και ένα ειδικό αφιέρωμα που διαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Γλασκόβης, το οποίο περιστρέφεται γύρω από την γενικότερη φετινή θεματική του Φεστιβάλ της Δράμας και έχει τίτλο Which Way Home. Αυτά που λέτε τα νέα και είναι ευχάριστα και εμείς πάμε σιγά σιγά για τις ειδήσεις. 6 με 12 Σεπτεμβρίου, μην ξεχάσω να το πω και αυτό, θα διεξαχθεί στη Δράμα το φετινό φεστιβάλ. Λοιπόν, πάμε για τις ειδήσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στις μουσικές μας εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα μισή ώρα μπροστά μας. Μου κάνεις νόημα, θες και άλλο χρόνο, θες να μιλήσω κι άλλο, αλλά εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Πάμε.

Είναι αγώνος που λέτε αυτό το με το χρόνο να τον να καταφέρεις στο ραδιόφωνο να τον πετύχεις. Οπότε ο Γιάννης μου έκανε νόημα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξεκίνησε η κακοκαιρία εξπρές με μπουρίνια σε πολλές περιοχές της χώρας. Ισχυρή βροχόπτωση στα ανατολικά του νομού Καρδίτσας, πέφτει χαλάζι στη Ρεντίνα. Ήχησε προειδοποιητικό 112 για Φθιώτιδα, Λάρισα, Εύβοια, Μαγνησία, Σποράδες και Σκύρο. Ο κρατικός μηχανισμός βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή. Η κακοκαιρία αναμένεται να πλέξει το απόγευμα και την Αττική. Σε εξέλιξη πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στην Επισκοπή Κέρκυρα, στο Ανθόφυτο Έτολο Ακαρνανία, στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και στο Τυχερό Εύρου. Εντολή σύλληψης και της συντρόφου του φερόμενου ως δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή για τη δράστη στην ανθρωποκτονία της διασώστριας της Ήρω έδωσε ο εισαγγελέας. Αρχικά η σύζυγος του 41χρονου είχε αφαιθεί ελεύθερη. Αντιπαράθεση στη Βουλή.

0: Μέχρι αύριο το απόγευμα, έως 28 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
1: Κόσμος 93,6.
2: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υπόσχονται αξέχαστες βραδιές με φόντο την πιο εντυπωσιακή θέα της Μεσογείου. John Cleese, LP, Παροφ Στέλλαρ, Κατεμπόστανη, Γκόραν Μπρέκοβιτς, Μιχάλης Κατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Ναβαρίνο Hills. Προπόληση more.com.
3: Ακούτε Κόσμος.
1: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Carole King, I Feel the Earth Move, και γυρίσαμε. 24 λεπτά έχουμε μπροστά μας για να φτάσουμε στις 6 εδώ στο Κόσμος, στους 93,6 είστε και είμαστε. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα αν μπήκατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Lucky Lee και το Lucky Again. Και μέσα δεν θα φύγουμε σήμερα για να έρθει η Κλαουδία Μάτουλα για το επόμενο δίωρο. Τη Δευτέρα στις 4 θα τα ξαναπούμε. Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστείτε, καλές διακοπές αν φεύγετε. Ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό απόγευμα από τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου. Καλό Σαββατοκύριακο, για χαρά.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 6. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Παροφ Στέλλαρ και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση? Τι μου λες?
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Hello.
0: Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
4: This is a skeleton from our space having a party.
0: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για δύο ώρες η παραγωγή του Cosmos επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
0: Σάββατο βράδυ 12 με 2 το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
1: The Family Tapes.
4: Have a good time.
0: Αυτό το Σάββατο στα DEX, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη. Cosmosradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Don't let go. Τα μηνύματά σας τα διαβάζουμε στο Messenger, στο Viber, Cosmos Radio, ένα search στο Viber και βρίσκεις τον κόσμο. Διαδικτυακά ακούς μας από το airtecho.gr, ο κόσμος της ελληνικής ραδιοφωνίας, ζωντανά, on demand, ψηφιακά από τους δέκτες τηλεόρασής σας. War and Treaty. Πάντα με τα ωραία τους αυτό το ζευγάρι. The Story of Michael and Tanya, ο τίτλος του άλμπουμ, Darlene and Jean.

Στα social media κόσμος 93,6, Facebook, Instagram και εκεί διαβάζουμε τα μήνυματά σας. Ηλίας Διαμάντης στη φροντίδα του ήχου, Κλάουντια Μάτωλα εδώ στο μικρόφωνο, μουσικές απογευματάκι Παρασκευή, Σαββατοκύριακο μπροστά μας. Συννεφιασμένη Παρασκευή και βροχές μαθαίνουμε έρχονται.

Black Lilies, Power of Stellar, στον αέρα μας κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Κακοκαιρία που έρχεται τον Ιούλιο, πλήττει τη χώρα, επηρεάζει αρκετές περιοχές, κορυφώνεται απόψε με κεραυνούς. Διαβάζω και στη Life, οι πολίτες καλούνται να αποφύγουν τον μπάνιο στη θάλασσα καθώς και την παραμονή τους σε σημεία κοντά σε παραλίες. Έχω πολύ καιρό να δω τέτοιο μήνα, τέτοιο φθυροπορεινό σύστημα. Περίεργος καιρός, δηλαδή προσοχή.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε επιφυλακεί ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού. Μηνύματα 112 σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο για έντονα φαινόμενα που αναμένονται τις επόμενες ώρες. Η κακοκαιρία εξπρές θα πλήξει και την Αττική από το απόγευμα. Οριοθετήθηκε πυρκαγιά στην Επισκοπή Κέρκυρας, υπομερικό έλεγχο στο Δήμο Γόρτινας Κρήτης και χωρίς ενεργό μέτωπο στο Τυχερό Εύρο και στην Ετελοκαρδανία. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία και ηλεκτροδότηση στο τμήμα Λάρισα Ραψάνη. Είχε διακοπή λόγω πυρκαγιάς πλησίων της γραμμής. Η Ελλάδα έχει ανάγκη νέο σύνταγμα που να συμβαδίζει με την εποχή μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συζήτηση στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση. Άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση. Γίνεται αντιπολίτευση από σπόντα, είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του Πασό. Δρυμία επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Πρωθυπουργό. Έχετε οργανώσει πολλές εκτροπές και στη Βουλή και στο Σύνταγμα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για fast track διαδικασίες κατηγόρησε την κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ώστε να περάσουν, όπως είπε, αντιλαϊκές προτάσεις χωρίς ουσιαστικό διάλογο με την κοινωνία. Ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, διακοπή κοίησης και ενδοοικογενειακή σωματική βία στον 28χρονο, ο οποίος χτύπησε την εγκυμονούσα 37χρονη πρώην σύντροφό του, με αποτέλεσμα εκείνη να αποβάλει. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30. Επόμενη ενημέρωση, καταιγίδες μέχρι το απόγευμα στα ανατολικά υπηρετικά και το Αιγαίο, στην Αττική έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη έως 30.

0: εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποθέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Cosmos Radio.gr.

Teardrops, Elton John και Katie Lang. 7:25, βροχερό θα είναι το βραδάκι της Παρασκευής. Αυτό ακούσαμε και από το Earth News και τους μετεωρολόγους. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Είναι φιασμένη Παρασκευή με έξοδο πάλι. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Ο κόσμος είναι εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Ο Ηλίας Διαμάντης θα φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτωλα θα είναι εδώ σε ένα road trip μουσικό, όπως κάθε απόγευμα, στην παρέα σας τον κόσμο. Ψηφιακά και στους δέκτες, μέσα από τους δέκτες της τηλεόρασής σας, rteco.gr, διαδικτυακά, ευκολία μεγάλη και ολόκληρος ο κόσμος του ραδιοφώνου για σένα.

Με χαρά και ενέργεια πάντα η Φλόρενς εδώ στην Αθήνα, παντού όπου κάνει συναυλίες. Ιδιαίτερη πολύ. Φλόρενς and the Machine ακούσαμε το You've Got the Love. Κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας. Βραδάκι Παρασκευής, βροχερό έρχεται. Εμείς θα πάμε Μέξικο να συναντήσουμε τη Lila Downs για άλλη μια φορά. Επιστρέφει με το Cambias Mi Mundo που μόλις κυκλοφόρησε. Lila Downs, υπέροχη πάντα. Tumba 7.

Ασιέτε από τη Λίλα Ντάουνς, Παντσέλινος 29 Ιουλίου στον Υδροχό. Έρχεται η Παντσέλινος του Κόκκινου Ελαφιού. Back Moon ονομάζεται. Τα ευρήματα για την επιρροή της Παντσέλινου στους ανθρώπους είναι αντικρούμενα. Όχι ξεκάθαρα. Πάντως χρόνια το έλεγαν και οι Βαβυλώνοι για την επιρροή της Παντσελίνου. Μια ανασκόπηση, μια έρευνα που έγινε το 2013, διαπίστωσε ότι σε ανθρώπους μικρότερη κατά 30% διάρκεια στο βάθος του ύπνου, μειωμένος ύπνος δηλαδή κατά 20 λεπτά συνολικά στις νύχτες της Παντσελίνου, κάποια συσχέτιση βρέθηκε με μειωμένη μελατονίνη, και παλιότερη έρευνα πρότεινε αύξηση εισαγωγών σε ψυχιατρικά ιδρύματα κατά την Παντσελίνο, ενώ ασθενής με διπολική διαταραχή παρατηρήθηκε ότι υπάρχει ένας συγχρονισμός των διακυμάνσεων της διάθεσης με το σεληνιακό κύκλο. Άλλες πάλι μελέτες δεν βρήκαν τίποτα, δεν είχαν ευρήματα. Η μία έρευνα του Max Planck, Ινστιτούτου Max Planck, μελέτησαν πάνω από 1000 άτομα χωρίς, λέει, να βρουν καμία σχέση ύπνου και σεληνιακής φάσης. Πάντως, εμείς θα ακούσουμε για το φεγγάρι από Μαρίνο Μαρίνη, Γκουάρντα και Λούνα. Και από τους Βαβυλώνιους μέχρι σήμερα έχουν παρατηρηθεί πολλά με τον Παντσέλινο.

στην Ιταλία. Μαρίνο Μαρίνι, Γκουέρδα και Λούνα. Η Βαβυλών ήταν η πρώτη που παρατηρούσαν σχολαστικά τις φάσεις της Σελήνης. Πίστευαν ότι η θέση και η φάση της Σελήνης μαζί με τους πλανήτες προμήνει γεγονότα για πολέμους, βασιλιάδες, οδιές. Το βαβυλωνιακό ημερολόγιο ήταν σεληνιακό, με την Πανσέληνο να σηματοδοτεί τη μέση κάθε μήνα. Θεωρούσαν τη Σελήνη θεότητα, με δύναμη πάνω σε γονιμότητα χρόνο, ακόμα και στην τρέλα. Το σεληνιασμός, από εκεί βγήκε. Λούνασε και Λούνατικ.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και το Καζάτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Νότια Ιταλία, Νάπολη, Πούλια, Σικελία. Οι πρώτες ελληνικές απικίες. Το νέο βιβλίο του Θεόδωρου Παπακώστα, του αγαπημένου αρχαίου storyteller, μας ξεναγεί μέσα από συναρπαστικές ιστορίες στην Μάγνα Γκρέτσια. Πόση μεγάλη Ελλάδα θέλετε? Ναι, κυκλοφορεί από την Keybooks. Keybooks. Βιβλία για ανοιχτά μυαλά.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλαμπου Γογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
5: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος, στις μίξεις αυτό το Σάββατο, ο DJ Στεφάντο.

Turn your radio on, λέει ο Jason Emraz. Turn your radio on στον κόσμο, βέβαια. Κόσμος 93,6. Εκεί είναι το ραδιοφωνό σας συντονισμένο. Απογευματάκι Παρασκευής είναι 24 Ιουλίου. Με πανσέλινο να έρχεται, με κακοκαιρία, με βροχές, με κεραυνούς, με κίνδυνο αν βρίσκεσαι σε παραλία. Αυτό διαβάζω και στη Life. Προσοχή στις παραλίες με τους κεραυνούς. Περίεργα καιρικά φαινόμενα σήμερα 24 Ιουλίου. Ο Γιάννης Κωνσταράκης βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο. Κλάουντια Μάτο λένε στο μικρόφωνο και τις μουσικές του κόσμου, με ένα road trip μουσικό. Προσοχή εκεί στους δρόμους έξω, στην έξοδο για το Σαββατοκύριακο που έχει ξεκινήσει η κίνηση. Και μια συμβουλή από το Lindsay Buckingham και τους Fleetwood Mac. Η συμβουλή είναι να μην επιστρέφεις ποτέ σε καταστάσεις που σου έδειξαν άσχημα αποτελέσματα, έτσι, τοξικότητα, κάτι που δεν πήγε καλά, δεν επιστρέφουμε. Never going back again, λέει ο Lindsay Buckingham, αλλά ήθελα να το πει όσο καλύτερα γίνεται, γιατί είναι τελειομανής και άλλαξε 7 φορές χορδές για να ακούγεται αυτή η καθαρότητα στον τρόπο που παίζει, που νιώθεις ότι η κιθάρα είναι εκεί στο αυτί σου, την έχουν κολλήσει. Το πέτυχε.

Rolling Stones να διασκευάζουν Amy Winehouse. Artico.gr μας ακούς διαδικτυακά όπου και αν βρίσκεσαι. Βροχή έντονη ξεκίνησαν αυτά τα επικίνδυνα καιρικά μυστήρια φαινόμενα της ημέρας. Προσοχή εκεί έξω στους δρόμους. Γιατί είναι και η έξοδο σήμερα για το Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ βροχή και κεραυνούς. Rod Stewart ερμηνεύει το θαύμα των Creedence.

Black Magic Woman ακούσαμε από Lila Downs και Raoul Midon. Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Σαν σήμερα το 2003, 24 Ιουλίου, ο Τζόνι Κας παίρνει τις πρωτιές του MTV Music Video Awards υποψηφιότητες για ένα τραγούδι, το Nine Inch Nails. Ο τραγουδιστής είχε συγχυστεί, ήταν και υποψήφιο και στα Grammy, στα CMA. Γενικότερα πήγε πάρα πολύ καλά. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εγγύηση οτιδήποτε έχει ερμηνεύσει ο Τζόνι Κας. Καμιά φορά και έχει γίνει με πολλούς καλλιτέχνες αυτό, ότι στην αρχή κάπως στραβώνουν, κάτι δεν τους κάθεται καλά. Δεν ξέρω γιατί ο Τρέβορ στράβωσε τόσο πολύ με τον Τζόνι Κας. Δηλαδή είναι τιμή του να διασκευάσει ειδικό τραγούδι. Έλεγε διάφορα του τύπου, ότι είναι πολύ προσωπικό, είναι κάτι για τη ζωή μου. Δεν ξέρω αν θέλω να το δώσω τώρα στον Τζόνι Κας, που έπρεπε να του πει και ευχαριστώ. Του είπε βέβαια μετά, αυτή είναι η αλήθεια. Όταν το άκουσα, άλλαξε γνώμη εντελώς. Χάρηκε πάρα πολύ μετά, σε δεύτερο χρόνο, που ο Κας πήρε ένα τραγούδι. Εννοείται καλά ο Τζόνι Κας, ό,τι έχει ερμηνεύσει από το One on YouTube, Personal Jesus, οτιδήποτε, το έχει κάνει τελείως δικό του. Και μιλάμε τώρα για τραγούδια με πάρα πολύ έντονη ταυτότητα, πολύ δύσκολα τα βγάζεις από το περιβάλλον τους, αλλά εκεί φάνηκε όλο το μεγαλείο του Τζόνι Κας. Το κατάλαβε και ο τραγουδιστής των Nine Inch Nails πολύ καλά.

the feelings disappear. You are someone else.

Κούτι Μάντε και Let Your Love. Κόσμο στα ραδιοφωνά σας. Δεν ξέρω πώς αρέσει τον καθένα να ταξιδεύει. Συνήθως με παρέα. Με παρέα καλή που μπορούμε να δούμε τα ίδια πράγματα. Τις εικόνες, τις εμπειρίες με τον ίδιο τρόπο. Ο Τιουάι ο πάντως το απολαμβάνει μόνος. I've got to travel alone.

0: Κόσμος 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους.
0: 93,6.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους.

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, Άλκης της Πρωτοψάλτη και Νίκος Πορτοκάλογλου. Ένα νέο venue, ένα νέο καλοκαιρινό ραντεβού. Navarino Hills. Προπόληση more.com.
1: Κόσμος 93,6.

Finest in Town, 8 παρα 25 είναι απόγευμα Παρασκευής, είναι 24 Ιουλίου, βρέχει πολύ. Σε κάποια σημεία χρειάζεται προσοχή εκεί στην έξοδο. Προσοχή στο δρόμο, ο κόσμος 93,6 τα ραδιοφωνά σας, εδώ για να σας κρατήσει παρέα. Όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, οι εικόνες είναι διαφορετικές, το soundtrack είναι ίδιο και μέσα από το rteco.gr στον κόσμο της ελληνικής ραδιοφωνίας συντονίζεσαι για να ακούς όλες τις εκπομπές και τα podcast της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κλάουντια Μάτωλα είναι εδώ για λίγο ακόμη, θα είμαστε παρέα. Ιωάννης Κωσταράκης στη φροντίδα του ήχου και... κάτι που έχουμε καιρό να ακούσουμε παρέα. Πολύ ωραία στιγμή της Ελλάδας. Πολύ ωραία στιγμή και ωραία παραγωγή. Γιώργος Μπακαλάκος, Daybeat, Stella, Picking Words.

τη Στέλλα, χαλάζει, έτσι, ρίχνει πράγματα περίεργα. Είναι λίγο έντονη η κατάσταση. Στην Αττική Οδό μας έστειλε εδώ η Αντζελίνα και φωτογραφία από... Against my window. Από έντονο χαλάζει, θα λέει κανείς, έτσι. Προσοχή, προσοχή. Τι ρίχνει στην Αττική Οδό και όχι μόνο. Και Αργυρούπολη, σε διάφορες περιοχές, προσοχή στους δρόμους με το μαλακό. Δεν βιάζεται κανείς. Ψυχραιμία.

Το Σιλ στο I Can Stand The Rain, βροχή σε Αργυρούπολη, Λιούπολη, στο Αιγάλιο, Μαχαλάζη, Αττική Οδό. Έτσι ήρθε η Παρασκευή, με βροχές, με συννεφιές, με τους Waterboys. 1η Αυγούστου ζωντανά στο Sunny Festival και 8 Αυγούστου η Soul to Soul. Εμείς θα ακούσουμε τους Waterboys σε ένα πολύ ωραίο Waterboyco, Knocking on Heaven's Door.

Knocking on Heaven's Door, λοιπόν, Waterboys, και θα τους απολαύσουμε ζωντανά. Οι Birds το 1965 φέρνουν στην κορυφή και το Mr. Tambourine Man του Bob Dylan, το πρώτο τραγούδι του Dylan που γίνεται νούμερο 1 το 1965, και όχι μόνο αυτό, επηρέασαν όλη τη μουσική που ακολούθησε με αυτή την εκτέλεση. Είναι ιστορική η εκτέλεσή τους, δεν είναι απλά μια διασκευή. Φέρνει το τραγούδι στην κορυφή και έτσι ξεκίνησε και το folk rock, οδηγώντας πολλά συγκροτήματα να μιμηθούν αυτόν τον ήχο στις κιθάρες, τον στίχο, τον intellectual του Bob Dylan. Πήρε μια τροπή διαφορετική μουσική μετά από αυτόν. Βέβαια υπήρχαν διάφορα θέματα που είχαν δημιουργηθεί. Υπήρχε μια κατάσταση όπου οι fans του Dylan πάντα είχαν κάτι να πούνε εκείνη την εποχή, και για τις διασκευές και για το Peter Paul and Mary που δεν άρεσε στο κοινό η διασκευή, αν και εκείνη του Blowing in the Wind έφτασε στην κορυφή. Είναι ένα από τα αγαπημένα τραγούδια του Paul McCartney και έχει πει, και είναι φοβερό να ακούς τώρα το McCartney να λέει τέτοια πράγματα, γιατί βλέπεις, εντάξει, τη McCartney, τη Beatles, όλοι στο ίδιο είμαστε, ότι έτσι νιώθηκε εκείνος, ότι μια πίκρα λίγο με τον Dylan που δεν παίζει το Mr. Tambourine Man, και ότι μου αρέσει, λένε, το αγαπημένο μου τραγούδι, και ένα πράγμα, ας πούμε, που μου λείπει από τον Dylan είναι που σνομπάρει κάποια τραγούδια από το παρελθόν. Εγώ, λέω, όταν βλέπω τον Dylan ζωντανά, θέλω, έχω ανάγκη να ακούσω, λέει ο McCartney, το Mr. Tambourine Man. Άδικο έχει, δεν έχει. Birds, 1965, γράφουν ιστορία.

Κοζίτη άμμο, του Love Somebody από την Νίνα Σιμών. Παρασκευή είναι 24 Ιουλίου, Σαββατοκύριακο έρχεται μπροστά μας, βροχερό. Ήδη ξεκίνησε η Παρασκευή με άγριες διαθέσεις, καταιγίδες, κεραυνούς, χαλάζι. Αυτή τη στιγμή και από τα μανήματα σας που μας στέλνετε Αργύρου Πολυλιούπολη στο Περιστέρι Αττική Οδό, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ μάλλον ήλιο βλέπω, βλέπω το άθικτο τον Πέτρο Αδάμ. Τίποτα δεν έχει βραχεί. Το μαλλί του στη θέση του εκεί κοτσίδα. Δεν έχει βραχεί Πέτρος Αδάμ. Άρα εδώ Αγία Παρασκευή καλά είμαστε Πέτρο. Έτσι και έτσι. Έρχεται και εδώ Αγία Παρασκευή. Ιωάννης Κωσταράκης φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτο λέει τον στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Ο Tom Waits, θα κλείσουμε με Tom Waits, αν και είπε τώρα την αηδία του για τους Eagles. Ελπίζω να θυμώσει και ο Πέτρος με αυτό που είπε. Είπαμε καλύτερα, λένε και τις βλακίες τους, να περνάει η ώρα. Βέβαια είχε πλάκα αυτό που είπε, αλλά φυσικά δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν του αρέσουν οι Eagles, ποτέ δεν του άρεσαν, πάντα του το έλεγε. Αλλά είπε κάτι πολύ αστείο, ότι οι Eagles είναι όσο συναρπαστικό είναι. Το να ακούς σύγκλης είναι όσο συναρπαστικό είναι να βλέπεις την πογιά στον τοίχο να στεγνώνει. Πιο υποτιμητικό πεθαίνεις, έτσι. Πολύ κακό. Να μην πω τη βλακία, είπε ο Πέτρος, το ξέρω θα τσαντιστεί. Είναι. Η αλήθεια είναι ότι δεν τσακουμπάει τους σύγκλης από τον Waits. Να τα λέμε αυτά. Υπέροχος, φοβερός τύπος. Δεν ακουμπάει σύγκλης. Αυτά που έχουν κάνει στη μουσική. Αυτή είναι η αλήθεια. Και είπε κιόλας, μ' αρέσουν, λέει, οι πωλήσεις τους, αλλά δεν μ' αρέσουν οι ίδιοι. Γιατί θα ήθελα να τις έχει. Δεν τις είχε ούτε close.

0: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγγενιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τους Power of Stellar και Κατεμπόστανη. Ο βασιλιάς του Electro Swing και η εκλεκτική μπάντα από την Ελβετία ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, ένταση και ασταμάτητη ενέργεια. Power of Stellar και Κατεμπόστανη, Κυριακή 16 Αυγούστου, Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση, τι μου λες.
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.

Αν κάποιος δεν ήταν έξω μεταξύ 7 παρά 20 με 7 και 20, κοιμότανε, ήταν μέσα στο στούντιο, ήταν σε δουλειά, δεν είχε παράθυρο, δεν είχε να ακούσει, δεν θα μπορούσε πραγματικά να πιστέψει τι γίνεται, τι έγινε μάλλον. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή έξω έχει ηλιακάδα. Δεν φυσάει, δεν έχει τίποτα. Σήκωσε ένα μπουρίνι, όπως είναι αυτά τα μπουρίνια, ξέρετε, στα νησιά ή στις τροπικές περιοχές, που λες αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν μπορώ να το πιστέψω. Έχουν πέσει δέντρα, έχουν γίνει διάφορα πράγματα, έχουν σπάσει τζάμια, έχει κοπεί το ρεύμα. Τέλος πάντων, αυτό έγινε, ήρθε και πέρασε. Έτσι, τέλος πάντων, να πούμε και εμείς την καλησπέρα μας εδώ στον κόσμο, σε 93,6. Αλλιώς θέλω να ξεκινήσω. Αλλιώς είχα το νου μου βλέποντας τη βροχή. Μπαίνω μέσα στο στούντιο, βλέπω τον Γιάννη Κωνσταράκη που είναι στον ήχο. Ακούω και την Κλαούντια για αυτά που είπε, που για όνομα του Θεού τώρα, τι πήγε και βρήκε, γελάει ο Κωνσταράκης. Ρε παιδιά, εντάξει, τον Tom Waits τον εκτιμάω, είναι ένας τεράστιος μουσικός, αλλά δεν λες τέτοια πράγματα για τους singles, για όνομα του Θεού. Δεν λες τέτοια πράγματα. Οι Eagles εμφανίζονται αυτές τις μέρες στο Farewell Tour, που μόνο Farewell δεν είναι, αλλά είναι Tour. Εμφανίζονται στο Las Vegas, στο Sphere, και κάθε άνθρωπος που μπαίνει μέσα τους ακούει και βγαίνει, λέει ότι είναι μια εμπειρία ζωής. Τώρα όλα αυτά για τα χρώματα στους στίχους και τα λοιπά, νομίζω ότι τα βλέπει κάπου αλλού ο Tom Waits. Καλή ακρόαση, καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε.

Αυτή λοιπόν είναι η Eagles και το New Kid in Town. Ξέρω πολύ ότι αρέσει και στην Κλαούδια, αλλά αρέσει και σε εμάς βέβαια εδώ στην εκπομπή. Να ξέρετε κάτι μεταξύ τώρα σοβαρού και αστείου που λέμε για τον Tom Waits και για όλους τους καλλιτέχνες. Όλοι οι καλλιτέχνες μεταξύ τους μπορεί να έχουν ένα διαφορετικό τρόπο σκέψης και ένα διαφορετικό τρόπο αντίληψης. Ωστόσο, έτσι για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, όταν πέθανε τώρα τελευταία ο Ράντι Μάισνερ το 23 και έφυγε βέβαια από τη ζωή και ο Γκλεν Φρέι το 16 και η μπάντα μέσα εισαγωγικά έμεινε ορφανή και πήγε ο Βίνς Γκιλ, όπου ο Βίνς Γκιλ αυτή τη στιγμή παρέα με την Άλισον Κράους πρέπει να ξέρετε ότι είναι από τους top number one καλλιτέχνες στο χώρο της Bluegrass και ο Vince Gill είναι ένας από τους 100 καλύτερους κιθαρίστες αυτή τη στιγμή στον πλανήτη. Όταν πήγε και ξεκίνησε να παίζει με την μπάντα των Eagles, γύρισε και είπε: εγώ δεν ήρθα εδώ πέρα να κάνω τον κιθαρίστα, εγώ ήρθα απλά να συμμετέχω ως φωνητικά σε μια μπάντα η οποία με έμαθε μουσική. Έτσι, και από τον Don Henley και τον Joe Walls και τον Timothy Smith, τον Boko και φυσικά τον Deacon Frey που είναι τώρα ο γιος του Glenn Frey μες στην μπάντα. Από την άλλη, έτσι για να ξέρουμε και να τα βάλουμε δύο φορές τα πράγματα σε μια σειρά, όταν βγήκε το Greatest Hits το 76 των Eagles, την περίοδο δηλαδή 71-75, είναι το νούμερο ένα άλμπουμ αυτή τη στιγμή σε πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον κόσμο. Έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Μόνο τότε έχει πουλήσει 40 εκατομμύρια αντίτυπα. Αυτό άλμπουμ δεν το έχει κάνει κανένας και ποτέ. Άντε να το έχουν κάνει 2-3 soundtracks που μπορούμε να ξέρουμε, μεταξύ των οποίων και τον Bodyguard, μπορεί να το έχουν κάνει ως άλμπουμ και το live του Peter Frampton, το Frampton Cabs Alive. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει άλλος καλλιτέχνης και άλλη μπάντα αυτή τη στιγμή στον κόσμο που να έχει πουλήσει τους δίσκους που έχουν πουλήσει τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες οι Eagles και μετά από 54-55 χρόνια να γεμίζουν με 11.000 εισιτήριο το Sphere στο Las Vegas, να το γεμίζουν για 52 παραστάσεις και να τους ζητούν να συνεχίσουν και το 2027 να κάνουν παραστάσεις. Γι' αυτό και λέμε μερικά πράγματα ανεξάρτητα με το τι λένε οι καλλιτέχνες και το τι λένε όλη αυτή η μουσική. Να επανέλθουμε λοιπόν στα δικά μας. Έξω έχει ήλιο, δεν έβρεξε. Έβρεξε, πέρασε και έφυγε.

2-10-60-66-429. Το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, κόσμοsradio.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε παντού, όπως και μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ΕΡΤΕΚΟ της Δημόσιας Ραδιοφωνίας.

El Pecado, λοιπόν, Αντρές Κάμπας από την Κολομβία. Αντρές Μαουρίτσιο Κάμπας Ροσάλες, όπως είναι το όνομά του ο Κολομβιανός, εδώ παρέα με τους ορίσας. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Μας κάνετε follow και like σελίδες μας. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, φωτογραφίες, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και σας απαντάμε. Ο Χωσέ Φελισιάνο.

Billie Jean λοιπόν από τον Χωσέ Φελισιάνο, ένα κομμάτι που φυσικά έχουμε μάθει με τον MJ και μάλιστα η ταινία για την ζωή, το documentary ταινία για τον Michael Jackson, ήδη κάνει θράφη στις Ηνωμένες Πολιτείες και με ποικίλα σχόλια πολλές φορές. Αυτό δεν είναι να το εξετάσουμε τώρα. Ο Michael Jackson είναι ούτως ή άλλως διαχρονικός από την εποχή των Jackson 5 και πέρα. Μου λέτε ότι υπάρχουν σημεία που βρέχει αυτή τη στιγμή και στην Βόρεια Ελλάδα και οπουδήποτε, είναι κλειστή Πειραιώς και η Πετρουλάλη σε ένα-δύο σημεία, και διαβάζω στο Air News ότι έχουν πέσει, φίλες και φίλοι, σε όλη τη χώρα πάνω από 112.000 κεραυνοί. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια κακοκαιρία πάρα πολύ δυνατή, με ζημιές στη Βόρεια Ελλάδα και στην Κεντρική Ελλάδα. Θέλει προσοχή, ξέρετε, αυτές όλα αυτά τα καιρικά φαινόμενα, μετά από μεγάλες φωτιές, μετά με την αλλαγή της θερμοκρασίας και μετά από τεράστιες ζέστες, δυστυχώς πια είναι ένα μέρος της καθημερινότητάς μας και πρέπει δυστυχώς να μάθουμε να ζούμε με αυτά. Κλάπτε Μπελούγκας, ο Maximilian και η παρέα του. Σέγκαντε σοντάτ, λίγο πριν τις 8.30.

0: Κόσμος 93,6.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουριο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται την LP. Η χαρισματική τραγουδοποιός με τις παγκόσμιες επιτυχίες σε μια από τις πιο ξεχωριστές συναυλίες του καλοκαιριού. LP. Παρασκευή 7 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Ακούτε Κόσμος.
0: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Marmalade και What a Beautiful Day. Εδώ είμαστε και εμεί στον κόσμο σε 93,6. Είναι 36 λεπτά μετά τις 8, είναι Παρασκευή βράδυ 24 Ιουλίου. Να καλησπέρισουμε τον Ηλία Διαμάντη που βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Σήμερα γιορτάζουμε και την 52η επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας. Και καθημερωμένη η δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο δεν έγινε στον κήπο, αλλά έγινε μέσα στο Προεδρικό Μέγαρο λόγω βροχής.

και Three Sincere's. Με το Joy Quinones και το Love Stories. Το καινούριο άλμπουμ των Three Sincere's. Και στον ίδιο ρυθμό, στα ίδια μέτρα, στα ίδια σταθμά, στις ίδιες μελωδίες. Είπαμε, αυτός ο ήχος είναι ένα revival δεκαετία του 70, του 60. Κοιτάξτε πόσο πολύ θυμίζει Motown. Και όχι μόνο η Loaded Honey.

Αυτή είναι η Loaded Honey. Έχουμε και διαγωνισμούς, φίλες και φίλοι, μέσα από τα social media και από το Instagram και από το Facebook. Καταρχήν έχουμε διπλές προσκλήσεις για το Sunny Festival, για το Soul to Soul στην Χαλκιδική στις 8 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός λήγει, έληξε σήμερα το μεσημέρι, συγγνώμη, έληγε ο διαγωνισμός σήμερα, αλλά όμως έχουμε και διαγωνισμό που τρέχει με ένα summer kit για 5 τυχερούς ακροατές Cosmos Summer Giveaway, έτσι, και στο Instagram και στο Facebook, για όλους εσάς, και είναι και ωραίο αυτό το summer kit, είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι. Και όταν λέμε για summer kit, δίνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα δώρα για τα 25 χρόνια του Cosmos. Φέτος κλείνει ο Cosmos 25 χρόνια και γίνεται ένας μεγάλος καλοκαιρινός διαγωνισμός, όπου είναι το summer kit, για να σας δώσω να καταλάβετε, είναι ένα πλήρες πακέτο με όλα τα απαραίτητα αξεσουάρ για την παρολία, για τις εξορμήσεις και τα καλοκαιρινά ταξίδια. Οπότε, φίλες και φίλοι, μπαίνετε μέσα στο Facebook και στο Instagram, τρέχει διαγωνισμός Cosmos Summer Kit. Όταν κερδίσετε, σας έρχεται μήνυμα κατευθείαν στο κινητό σας, γραπτό μήνυμα. Γιατί φέτος το καλοκαίρι γιορτάζουμε μαζί και ετοιμάζουμε τις αποσκευές για τις πιο όμορφες αναμνήσεις.

Αυτή είναι τα Σουλτάνα και Μίστικ. Όπως ακριβώς το έπαιξε στην αρχή πριν βάλει τις φωνές, γιατί έτσι κι αλλιώς όλα τα όργανα τα παίζει τα Σουλτάνα και κάνει τη μίξη. Και έχει μεγάλο ενδιαφέρον, καθότι την είχαμε δει πριν από αρκετά χρόνια και στην Αθήνα για πρώτη φορά. Πάμε να συναντήσουμε τους Deluxe από τη Γαλλία. Εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον κόσμο. Στους 93,6. Καλώς όρισατε στην παρέα μας. Έτσι το βραδάκι της Παρασκευής.

Αυτή λοιπόν είναι. Βρισκήκαμε στην Γαλλία. Είχε ενδιαφέρον αυτό το άλμπουμ. Γενικά τον Deluxe και το No Stress, γιατί έχει βγει και στα γαλλικά, έχει βγει και στα αγγλικά, έχει βγει και ένα δίγλωσσο. Είναι πάρα πολύ ωραίο και νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερα καλοκαιρινό. Όπως ακριβώς και το επόμενο τραγούδι των Marathonians που θα μας πάνε μέχρι τις 9 μέχρι την κορυφή της ώρας. Στο I Can See Clearly Now. Πάμε να ακούσουμε μερικές διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο. Μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 9. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι κάτι καινούριο γεννιέται στο Ναβαρίνο Hills. Η Κώστα Ναβαρίνο και τον Καζάρτε εγκαινιάζουν έναν ολοκένουργιο open air συναυλιακό χώρο και υποδέχονται τον Γκόραν Μπρέκοβιτς ως σπουδαίο συνθέτης σε μια εκρηκτική γιορτή γεμάτη ρυθμό και πάθος. Γκόραν Μπρέκοβιτς, 5η 20 Αυγούστου. Ναβαρίνο Hills. Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ. Προπόληση more.com.
2: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
3: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Αυτή είναι η Rolling Stones και το Jealous Lover. Από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Foreign Tongues, ένα άλμπουμ που είχαμε παρουσιάσει και εδώ στην ΕΡΤ μία μέρα πριν την επίσημη κυκλοφορία του άλμπουμ παγκοσμίως. Είχαν την τύχη και τη χαρά, αρκετοί και λίγοι και καλοί που λέμε, αλλά τυχεροί ακροατές να ακούσουν το νέο άλμπουμ των Rolling Stones, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του Αντιβάτ με πολλούς καλεσμένους. Είναι η συνέχεια λογικά του Hackney Diamonds, όπως το ακούμε επί του συνόλου του άλμπουμ, ανεξάρτητα εάν έχει κάνει την έκπληξη αυτή τη στιγμή και έχει ηχογραφήσει μέσα, έχει διασκευάσει το You Know I'm No Good. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πει την ιστορία, το έχει πει και ο ίδιος. Ήταν φίλος με την Amy Winehouse. Amy Winehouse που αρκετοί τίμησαν τη μνήμη της χθες, που είχε ούτως ή άλλως, ήταν η μέρα επετείου του θανάτου της, έφυγε τόσο νέα και τόσο άδικα, θα μπορούσε κανείς να πει. Ένας από αυτούς ήταν και ο Jagger. Από την άλλη, ο Jagger όμως την τιμάει με το να ερμηνεύσει το You Know I'm No Good αυτή τη στιγμή στο Foreign Tongues και να βάλει βέβαια μέσα στη φυσαρμόνικα αντί για τα πνευστά, για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα διότι η φυσαρμόνικα και γενικά αυτός ο blues ήχος είναι το σήμα κατά τεθέν των Rolling Stones. Από την άλλη, δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα, αν θέλετε, για κοινές μελωδίες και κοινά instruments με το You Know I'm No Good, που μέσα ούτως ή άλλως είχε τα πνευστά. Και βέβαια διαφοροποιήθηκε σε ένα κομμάτι το οποίο ούτως ή άλλως το είχαν ερμηνεύσει σε live, όπως είχαν ερμηνεύσει και 2-3 κομμάτια σε ένα live πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν είχε ανέβει η Amy Winehouse πάνω στη σκηνή και είχε συνοδεύσει τους Stones. Αυτό ούτως ή άλλως οι Stones και ο Jagger το έκαναν πάντα. Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, 7 λεπτά μετά τις 9, είναι Παρασκευή βραδάκι. Θέλω να πιστεύω ότι έξω έχει καθαρίσει ο καιρός. Ήταν το μπουρίνι, έφυγε, έβρεξε και καλό είναι να μην ξανάρθει, για να μην γίνονται καταστροφές και για να μην κινδυνεύει και κόσμος, γιατί στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι, ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, όπως και σε αρκετά σημεία σε όλη την Ελλάδα. Απέναντί μου βρίσκεται ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και αφού μιλάμε βέβαια για τέτοιους ήχους, κάποια στιγμή οι Stones είχαν πάει και στο Kingston, είχε αγοράσει και σπίτι ο Jagger στην Τζαμάικα και μέσα σε όλα, να, και ένα τους αγαπημένο τραγούδι. Βέβαια μιλάμε πάντα για τον Μητροπολίτη, για τον Πατριάρχη του Rock'n'Roll. Ένα κομμάτι που έγραψε ποιος άλλος, ο Chuck Berry.

Chuck Berry, Johnny B. Goode, αυτός είναι ο Peter Tosh στην Reggae εκτέλεση. 2-10-60-66-4-29. Και από τη Reggae της δεκαετίας του 80 και τον Peter Tosh, πάμε να συναντήσουμε τους Java και το Wisdom Macanav στη Γαλλία στο 2026.

Αυτή είναι η Κάρουαν, μάλλον κουρδικής καταγωγής, αλλά μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Και αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ, είναι το καινούριο άλμπουμ που έχω γράφει στη Μεγάλη Βρετανία, Φατουμάτα Ντιαρά. Πολύ groove και βέβαια με τον ήχο που μας έρχεται από το Μάλι, από τη Δυτική Αφρική. Και παίζει και πολύ ωραία κιθάρα εδώ η Φατουμάτα Ντιαρά.

Di Covertino, The Ballad of Abel Hogg, ότι πιο κλασικό από τα κλασικά, από το 2000. Και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με το Mike Scott και τους Waterboys. Την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σάββατο, στο Sunny Festival, στη Χαλκιδική, Waterboys. Θα δώσουν σίγουρα το καλύτερο τους σε αυτό και θα παρουσιάσουν και το τελευταίο άλμπουμ που έχει ετοιμάσει ο Mike Scott, με θέμα τις μουσικές, τα τραγούδια και την προσωπικότητα του Dennis Hopper.

Σε αυτό το κλίμα, πολλούς χαιρετισμούς καταρχήν σε όλους εσάς και καλησπέρα σε όσους μπήκατε και κάνετε ακρόαση είτε από τους 93,6, είτε από το δέχτη της τηλεόρασής σας, είτε από το ΕΡΤΕΚΟ, την ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας ραδιοφωνίας. Πάντα ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και πάμε λίγο στο παρελθόν, λίγο, όχι πολύ, λίγο τόσο. Ακούγοντας αυτό το For Woman και τη φωνή της Νίνα Σιμών, για ακούστε εδώ και τον θρύλο, τον legend, τον Al Green, να διασκευάζει το The Letter. Εντάξει, μόνο ο Al Green θα μπορούσε να το διασκευάσει έτσι, να το κάνει φανκό blues και λίγο πιο αργό από την παλιά επιτυχία, όπως ξέραμε στο The Letter του Αστίξης.

Γούτιμαν και Ντέκελ, φίλες και φίλοι, και καινούριο άλμπουμ κυκλοφόρησε ολόκληρο την προηγούμενη εβδομάδα. Ωραίο άλμπουμ και έχει αυτόν τον ήχο. Είναι λίγο σκοτεινό, είναι λίγο dark, είναι αρκετά alternative, είναι όμως ό,τι πρέπει, είναι, θα το έλεγα, ιδιαίτερα αισθησιακό. Σας σήμερα, φίλες και φίλοι, πριν από 2 χρόνια ανέβηκε η Τζόνι Μίτσελ στο Newport Folk Festival και είπε τότε 2 τραγούδια με την Brandy Carlile και πραγματικά σήκωσε στον αέρα όλο το Newport, όλο το φεστιβάλ.

Desmond Dekker, λοιπόν, Desmond Dekker με τους ήχους που μας παραπέμπουν αφενός μεν στην Τζαμάικα. Αλλά εντάξει, η ρέγγε φίλες και φίλοι, το λέει εδώ πέρα και ένας φίλος σε μήνυμα, δεν είναι να την ακούσεις μόνο το καλοκαίρι. Είναι σαν να λέμε ότι Frank Sinatra ακούμε μόνο το χειμώνα και τα Χριστούγεννα. Είναι δυνατόν? Frank Sinatra ακούγεται 465 μέρες το χρόνο. Το ίδιο και η ρέγγε και όλοι αυτοί οι μεγάλοι καλλιτέχνες από το Kingston και από το Port Elizabeth και από οπουδήποτε που έχουν επαναφέρει όλη αυτή τη μουσική και πολύ περισσότερο την έφεραν στην Ευρώπη. Ο πρώτος βέβαια που το έβαλε αυτόν τον ήχο στην Ευρώπη δεν ήταν άλλος, τον Bob Marley. Πάμε μια βόλτα στα παλιά, λίγο πριν τις 10 παρά 10. Chris Lane και Sunny.

Βότκα φρέζ, αφήνισα σαν βουρνιέ. Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα, φίλες και φίλοι, εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδά, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας κοινότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για την επικοινωνία. Σε κάποια σημεία ακόμα βρέχει, δεν βρέχει στην Αττική, έφυγε ο καιρός, το είπαμε την ώρα που πριν ξεκινήσουμε καν την εκπομπή είχε σταματήσει, αλλά δεν πάβει όμως να έκανε ζημιές. Κοίταγα και στον Πειραιά διάφορα. Τέλος πάντων, θέλει προσοχή. Φίλες και φίλοι, όλα αυτά τα φαινόμενα τα τελευταία χρόνια δημιουργούν φοβερά προβλήματα. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή όταν ακούμε ότι μπορούν να δημιουργηθούν ακραία καιρικά φαινόμενα. Ευχαριστώ πολύ τον Ηλία Διαμάντη που ήταν στον ήχο. Όλους εσάς, καλή ακρόαση, καλή συνέχεια για την ακρίβεια. Έρχεται μουσικές από την Ρουμπίνη Σταγκουράκη, μουσικές επιλογές. Ο κόσμος είναι ζωντανός και το Σαββατοκύριακο, όπως πάντα. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8. Και τη Δευτέρα, φίλες και φίλοι, θα έχουμε και συνέντευξη έκπληξη με την μεγάλη Βίκη Λέανδρος. Θα ακούσετε τη Βίκη Λέανδρος να μιλάει για όλα. Μιλάει σπάνια η Βίκη Λέανδρος τα τελευταία χρόνια. Και φυσικά δεν θα μιλήσει μόνο για την Eurovision. Γιατί η Βίκη Λέανδρος δεν είναι η Eurovision. Η Βίκη Λέανδρος έχει πουλήσει 250 εκατομμύρια δίσκους. Η Βίκη Λέανδρος έχει τραγουδήσει με τον Neil Diamond. Έχει τραγουδίσει στα Ιαπωνέζικα. Έχει μπει σε τσάρτ στην Νότια Αφρική, στην Αμερική. Έχει ηχογραφεί στο Νάσβιλ. Βίκη Λέανδρος ήταν στέλη της δεκαετίας του 70 στο Studio 54. Βίκη Λέανδρος είναι μια παγκόσμια τραγουδίστρια. Και θα ακούσετε πάρα πολλά πράγματα με αφορμή το live, την εμφάνισή της που θα κάνει της Παναγίας στο Σάνι. Όλα αυτά λοιπόν τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 8, θα ακούσουμε τη Βίκη Λέανδρος αποκλειστικά στο Κόσμος. Πολλά φιλιά, καλό Σαββατοκύριακο, να προσέχετε, να είστε όλοι καλά, μην ανησυχείτε. Τις επόμενες μέρες θα έχουμε πάλι καλοκαίρι και ζέστη. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
6: This is a skeleton from outer space having a party.
4: Κάθε Σάββατο ακριβώς τα μεσάνυχτα και για 2 ώρες, η παραγωγή του Κόσμος επεξεργάζονται τους ήχους του Σαββατόβραδου. Κόσμος Lab.
5: The Family Tapes.
4: Σάββατο βράδυ, 12 με 2, το groove του κόσμου σε ένα ραδιόφωνο. Cosmos Lab.
5: The Family Tapes. Have a good
4: time. Αυτό το Σάββατο στα Dex, η Ρουμπίνη στα Γκουράκη.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το Lounge του Κόσμος κάθε Σάββατο στις 10 το βράδυ υποδέχεται DJs από όλο τον κόσμο και μιξάρουν chill out sets. Αποκλειστικά για το Lounge του Κόσμος στις μίξεις αυτό το Σάββατο ο DJ Στεφάντο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι. Χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν γκρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Τη μουσική επιλέγει η Ρουμπίνη Σταγκουράκη.

Νέο πράγμα κόσα. Αλλούνα, Σισεαού. Γεια σα, μακούσα. Αμούνα, Ιεϊε. Αμούνα, Ιεϊε. Κόμμα, σα μακούσα. Τάκα, τάκα, ομπούσα.

Monde de au Cameroun, Wende, à Kiev.

0: Κόσμος 93,6.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεος είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείτε να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνετε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
2: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
6: Attention please, attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
7: Cosmos 93.6.
8: Cosmos 93.6.
9: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
8: La Casa della Costanza.
7: Ikos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

παλιό αγαπημένο που φτιάχνεται στο Σουδάν πριν από πολλά χρόνια. Έρχεται να πάρει ο Νικόδημος να το μεταμορφώσει μαζί με την Απέλικα. Ο Αλσαρά και η Νούμπα Τόουνς και βεβαίως η Disco Star που έρχεται να ανοίξει τη σημερινή εκπομπή μέσα στο 2026, η ηχογράφηση στο Brooklyn, εκεί όπου κατοικοεδρεύει και ο Αλσαράχ μαζί με τους Νούμπα Τόουνς αλλά και ο Νικόδημος που συναντιέται μαζί τους. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στα ταξίδια που κρύβουν αυτές, καλώς ήρθατε στην παρέα, εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς σας βρίσκουμε και εμείς.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του οίκου και τα του ήχου, και η Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές, διαλέγει να φύγει με τον Brian Ferry και με αυτό το παλιό δισεύρετο που έβγαλε πριν από χρόνια με τίτλο BF Bass.

www.cosmosradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εγώ λέω να φύγω με την Βασίλισσα, την Queen of the Minstrels, αλλά και τον Τάκη Μάτσερ, ο οποίος κάνει όλο το disco reggae παιχνίδι του. Mr. Day.

η Κοκορόκο είναι μια μπάντα που αγαπάμε εδώ στον κόσμο. Just Can't Wait είναι το κομμάτι που ρεμιξάρουν στην πρόσφατη δισκογραφική εργασία τους.

Ανάμεσα από τις γραμμές κρύβεται ο Oliver Knight και τα remixes του. Είμαστε στο Volume 3, βρισκόμαστε στο Λονδίνο και μας προτρέπει να τρέξουμε σαν να είμαστε ποτάμι. Run like the river, μάλιστα.

Η Τζάντρα είναι που ρημιξάρουν και φιλοξενούν μάλιστα και τον Μίστα Σάντσες, ο οποίος αγαπάει αυτά τα beat. Μακάφι εντζενίμα ή αλλιώς Τζάντρα.

από τους Τζάντρα στο Τζέμπα και το γκρουβ παραμένει αναλύωτο. Be a lover μας λένε, μαζί και Κέιπμεν έρχονται, καινούριο και ο Τιμ Λιρ μαζί τους.

Έψαχνα το Λας και βρήκα αυτό το ντεμπούτο που έφτιαξε πριν από πολλά πολλά χρόνια με τους Σύναψον. Άσε το κομμάτι εντελώς κλασικό και υπέροχο. Μην εξηγείς. Don't explain.

Ζάγια The Composer, γιατί έχουμε στόχο. Το άλμπουμ έρχεται με τίτλο Stinking Rich και το τραγούδι We Were The First On The Moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μπαρούκα, τσάπ, τσάπ.
3: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στα 100 LBS of Summer, στο Future of My Music, στον Lee Scratch Perry που άφησε παρακαταθήκη μουσικής, αλλά και τον Τρίκι μαζί με την Μάρτα να φτιάχνουν αυτό εδώ, Future of My Music, για το καλωσόρισμα στη δεύτερη ωρίτσα, στον κόσμο μας, στον Νίκο που αντέχει με μουσικές.
2: Future of My Music.
4: Future of My Music.
2: Step back, hypocrite. Bop, bop, future of my music.

να φτάσουμε στην Ιγυρία, η οποία ηχογραφεί μουσικές ακόμη και σήμερα. Αυτό το group ονομάζεται The Cavemen και το soundtrack έρχεται ως Dancing Shoes.

Με έναν τρόπο παραμένουμε στην Ιγυρία, γιατί ο Μίτσα Μιακούπ φτιάχνει μουσικές που εμπνέονται από εκεί. Φέρνει και τη Λούρδες, το Μπαμία κρύβεται στο Warm Island.

χρόνος. Όχι, δεν είναι ο καλύτερος γιατρός. Ο χρόνος τα δείχνει όλα. Time Telling, μας λένε οι Black Jesus Experience, που έρχονται από την Αυστραλία και παίζουν ένα masterpiece ethio funk. Οι Black Jesus Experience, που αποτελούνται από 10 και πλέον μέλη και φτιάχνουν μια μεγάλη κολεκτίβα μουσικών. People, broken people. Ναι, τι άλλο.

στη ζούγκλα. Με αυτή τη ζούγκλα του Μπαρόντο στην Κολομβία και με το Somos Los Hijos del Sol θα σας αφήσω. Θα σας ευχαριστήσω πολύ για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για τα μηνύματα, για όλα δηλαδή. Παραδίδω το κλειδί του κόσμου στο Θανάση Κώστα που ακολουθεί με τις μουσικές του και εύχομαι ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό με χαρά και ωραίες στιγμές. Καλό ξημέρωμα.

0: στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχε το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα, σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: cosmosradio.gr. Κόσμος.